0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Με χαρά να σμίγουμε

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζηνικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και...
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Radio Prefesa 93.
1: And so it is, just like you said it would be.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

Εμκανιζέστη κύριε Τσιβελεκίδη. Ιούνιος ξημέρωσε κύριε Τσιβελεκίδη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και επισήμως καλό καλοκαίρι. Βεβαίως οι πολύ έτσι, πώς να το πούμε τώρα, οι θερμοκρασίες Ιουλίου-Αυγούστου καύσωνα στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτές οι θερμοκρασίες έχουμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πρωτομηνιά σήμερα, αρχή της εβδομάδας του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζομαι οι περισσότεροι κοιμάστε. Πολύ περισσότεροι έχετε φύγει εκτός. Εδώ όμως θα ανοίξουμε την παρεΐτσα μας και θέλω και τη δική σας συνδρομή, θέλω τη δική σας βοήθεια για να μην ξεχνιόμαστε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά γιατί θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Θα σας ζαλίσουμε τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορούμε, πιστέψτε με. Ναι, δεν ευθύνομαι εγώ, τα παράπονά σας στη διεύθυνση. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου, όπως καταλάβατε, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του Real FM, στο ραδιοθάλαμό μας. Τι κάνετε κύριε Τζιβελεκίδη, φέρατε καφέ από το σπίτι? Πόσο θα διαρκέσει ο καφές από το σπίτι? Στην ανάγκη μου θα πέσεις και θα πιεις τον καφέ. Τον καφέ Παύλα Μαζούτ. Θα τον δοκιμάσω να ξέρεις και στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί, κάτι θα κάνουμε. Γιατί εκεί που είναι η βενζίνη, βέβαια σε κάποια βενζινάδικα έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Επίσης θα τα συζητήσουμε αυτά. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας κυρία Βουγιουκλιώτη. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Αναλυτικά θα τα πούμε. Θα δώσουμε και το πορτρέτο, το προφίλ του Ιουνίου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στούντιο παπάκι πολλά εντάξει, τι να κάνουμε. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Δεν έχει λειτουργήσει ακόμα ο καφές. Είναι το mail μας. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν για αυτά τα οποία θέλετε να βγουν στον αέρα, στέλνετε mail στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Εάν βαριέστε να γράψετε, 211-200-8200 και εκεί σας περιμένει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Σήμερα νομίζω ότι επιβάλλεται να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

In other words... Στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ασφαλώς για όλους τους ερωτευμένους, επειδή είχε πανσέλινο Blue Moon, λέει ένα πράγμα. Μωρέ, όταν είσαστε ερωτευμένοι και είσαστε με το έτερο νήμιση, μην κοιτάτε προς τα πάνω. Να κοιτάτε τα μάτια του συντρόφου σας, της συντρόφου σας, και πάει λέγοντας. Καλό καλοκαιράκι, καλό καλοκαιράκι. Έφυγε ο Μάιος, λέτε να έχουμε καλά μαντάτα από τη Μέση Ανατολή. Τώρα που άλλαξε ο μήνας, για να δούμε, κάποιοι είναι αισιόδοξοι, κάποιοι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά ασφαλώς. Προς το παρόν έχουμε εντάσεις και στην Αλβανία με τον τραυματισμό ενός Έλληνα. Θα τα συζητήσουμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τον απόδημο ελληνισμό. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Σας έχουμε και μπόλικο ρεπορτάζ ασφαλώς. Ανακατατάξεις και εκνευρισμός στην κεντροαριστερά πολυκατοικία, μπόλικες συζητήσεις στην πολυκατοικία της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος. Έρχονται νέες δημοσκοπήσεις, τα δεδομένα εκ των πραγμάτων, νομίζω όλοι το έχουμε καταλάβει, έχουν αλλάξει. Δεν έχουμε ανατροπές, έχουμε αλλαγές. Θα τα πούμε όλα αυτά μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος σήμερα, του Σωτηρίου έτους, Δευτέρα 1η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε.

0: You.
1: Καλλιτέχνης, κύριε Τζιβελεκίδη. Έχεις γίνει καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης θα πει ένα πράγμα. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 6 περίπου λεπτάκια. Από τις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Ναι, μας κάνει παιχνιδάκια. Εμάς πίσω από την Πεντέλη. Κάποια στιγμή θα βγει. Πάντως φαίνεται να έχουμε έναν υπέροχο και καταγάλανο Αττικό ουρανό. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Πάντα συντονισμένη στο Real FM. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Ο ήλιος θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Όσοι δεν δουλεύετε και έχετε την πολυτέλεια, να πάτε να κάνετε μπανάκι. Σήμερα διανύουμε ήδη την 152η ημέρα του έτους. Γιορτάζει η Τριάδα, είναι του Αγίου Πνεύματος και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνιές της σημερινής μας ατζέντας, στο σημερινό ημερολόγιο. Γιατί συνεχίζουμε κάπως έτσι? Γιατί υπάρχει λόγος. Σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Το ακούμε σε μία live εκτέλεση. Paul McCartney είναι μία φωνή. Για βάλε, Paul. Μαζί με τον Bono. Τον Y2. Τον YouTube βεβαίως. Όχι, όχι, δεν την έχουμε κάνει μουσική την εκπομπή. Είπαμε, θα βάζουμε σε μια σειρά. Διότι είναι πολύ έντονη η δισιογραφία, η επικαιρότητα. Και ασφαλώς εκεί στη Μέση Ανατολή γίνεται το έλα να δεις. Τι θα σας έχουμε? Θα σας έχουμε πολύ πραγματάκι σήμερα. Θα συνδεθούμε με Κωνσταντινούπολη, εκεί που βρίσκεται ο ανταποκριτής μας ο Νίκος Ονανούρης, για να δούμε πώς έχει ξυπνήσει και ο Ερντογάν. Έχουμε τον έναν από τη μία πλευρά του Ατλαντικού, ο οποίος είναι ό,τι να είναι, όπως να είναι και όπου να είναι. Έχουμε και τον Ερντογάν βεβαίως, ο οποίος έχει τα δικά του, έχει το δικό του χαβά. Εκτός όμως από τον Νίκο τον Ανούρη, θα συνομιλήσουμε, διότι εμένα μου έκανε τρομερή, πώς να το πω ρε παιδί μου, άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι εξακολουθεί, παρόλο που έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Εδώ ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις κάμερες και τι ακριβώς έχει γίνει με τον, με το διαγωνισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την Κόρινθο με τον, θα συνομιλήσουμε με τον εκεί αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αναστάσιο Γκιολή. Είναι η μέρα λίγο πιο χαλαρή, το καταλαβαίνετε, αλλά θα μπούμε και στα βαθιά. Θα μπούμε και στα βαθιά με τον Νίκο Γρέτζελο. Με τα ατυχήματα είχαμε άλλο ένα περιστατικό το οποίο μας στεναχώρησε. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο για τους συμβολισμούς της ημέρας του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά, παρακαλώ.

Οι Έλληνες φιλόσοφοι, επειδή τα έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Είχαν απάντηση και για το άγχος. Ο Επίκτητος μάλιστα έκανε μία απλή ερώτηση. Αυτό εξαρτάται από εμένα? Αν η απάντηση ήταν ναι, τότε σου έλεγε ότι πρέπει να δράσεις. Αν ήταν όχι, τότε σου έλεγε απλά ότι πρέπει να σταματήσεις να βασανίζεσαι. Ο Επίκτητος λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους στοικούς φιλοσόφους, εστίασε τη διδασκαλία του στην εσωτερική ελευθερία, την αυτοκυριαρχία και τη διάκριση ανάμεσα σε όσα εξαρτώνται από εμάς και όσα όχι. Για την αντίληψή μας έχει πει το εξής: ταραχθήσετε οι άνθρωποι ουχ υπό των πραγμάτων, αλλά υπό των περί των πραγμάτων δογμάτων. Οι άνθρωποι δεν ταράζονται από τα ίδια τα γεγονότα, αλλά από τον τρόπο που τα κρίνουν. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Για όσα δεν ελέγχουμε, είχε πει το εξής: μη ζήτη τα γενόμενα γίνεσθε ως θέλεις, αλλά θέλε γίνεσθε τα γινόμενα ως γίνεται και ευρωήσεις. Μη ζητάς τα γεγονότα να γίνονται όπως εσύ θέλεις, αλλά θέλε τα πράγματα να γίνονται όπως γίνονται και η ζωή σου θα κυλά ομαλά. Κοινώς, να είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα μας φέρνει και όχι αγνώμονες. Και ακόμα και αυτά τα οποία περιμένουμε αλλά δεν μας τα φέρνει, να έχουμε λίγη περισσότερη υπομονή. Για την εγκράτεια, ανέχου και απέχου. Να ανέχεσαι τις δυσκολίες και να απέχεις από τις απολαύσεις που βλάπτουν. Κύριε Τσβελεκίδη, καλό, καλό. Και κλείνουμε με την ελευθερία. Ελεύθερος έστιν ο ζών, ως βούλεται, ον ούτε αναγκάσε, έστιν ούτε κολλείε, ούτε βιάσε. Ελεύθερος είναι όποιος ζει όπως θέλει, αυτός που κανείς δεν μπορεί να τον εξαναγκάσει, να τον εμποδίσει ή να τον βιάσει. Με την έννοια ακριβώς. Πάμε για άλλα, κύριε Τσβελεκίδη. Μπόλικη τροφή, μπόλικη σκέψη. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας. Το ζητά από τα Τύρανα απευθείας από τον Έντι Ράμα. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα, πόσες φορές έχουμε πει ότι κινδυνεύουν οι ελληνικές περιουσίες, ότι εκεί το καθεστώς προσπαθεί να βάλει χέρι στις περιουσίες των Ελλήνων. Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Βασικά προσπαθεί να βάλει χέρι στις περιουσίες των πάντων προκειμένου να κάνει τα δικά του. Παρόλο που ο Έντι Ράμα διαψεύδει, μάλλον για να είμαι ακριβής, προσπαθεί να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που έχει σχεδιαστεί για να ανεγερθεί στην συγκεκριμένη περιοχή. Κάνει λόγο για μεγάλα ψεύδι που διακινούνται, λέει, τις τελευταίες ημέρες. Το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει, και ασφαλώς θα προσπαθήσουμε να μπούμε στα παπούτσια του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον απόδημο ελληνισμό, είναι υπεύθυνος για τους Έλληνες του εξωτερικού, για να είμαστε πιο ακριβείς, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μας προβληματίζει όλη αυτή η ιστορία, διότι μπορεί η ελληνική διπλωματία να υπογραμμίζει την ανάγκη της πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, αλλά όπως και να το κάνουμε, για να μπορέσει η ελληνική εθνική μειονότητα να αισθανθεί ασφάλεια και βεβαίως να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι περιουσίες τους, ίσως θα πρέπει να υπάρξει λίγη, έτσι, περισσότερη ένταση σε διπλωματικό πάντα επίπεδο, μην παρεξηγηθούμε, πρωί-πρωί και τέτοια ημέρα. Σε διπλωματικό επίπεδο λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ένταση από την πλευρά της χώρας μας. Κυρία Λίτσα μου, καλημέρα σας. Η ακροάτριά μας, η κυρία Λίτσα, λέει ότι σήμερα γιορτάζει και η Περιστέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην κυρία Μπαζιάνα, ασφαλώς. Στην σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πώς πάτε να με μπάσετε σιγά σιγά στα πολιτικά, βιάζεστε? Κι εγώ οφείλω να σας πω.

Καλό μήνα να έχετε, να είναι μια όμορφη επικοδομητική εβδομάδα και ένας ακόμα πιο όμορφος και ακόμα πιο επικοδομητικός μήνας. Τον έχουμε ανάγκη, διότι ο έκτος μήνας του Γρηγοριανού νέου ημερολογίου με διάρκεια 30 ημέρες, εγώ ακόμα κάνω το τέτοιο στο χέρι, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, πέφτει σε βαθουλωματάκι, άρα όντως σωστά 30 ημέρες. Θα πληρωθούμε και μία μέρα νωρίτερα όταν είναι ο μήνας στις 30 ημέρες. Αρχικά λοιπόν ο Τζούνιους ήταν ο τέταρτος μήνας του δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου και πήρε το όνομά του από, κατά την επικραστέστερη εκδοχή, από τη θεά Γιούνο, Ήρα, σύζυγο του Τζούπιτερ, του Ζεύς. Μου τι τα έχουν κάνει οι Ρωμαίοι, Θέλαν να ανταλλάξουν όλα, πατήσανε πάντων στην αρχαία ελληνική ιστορία, σε όλα αυτά. Τα άλλαξαν με τα δικά τους και τα κάνανε μούτι. Λοιπόν, είναι λέει και προστάτηδα του οίκου και του γάμου, στον οποίο είναι αφιερωμένος αυτός ο μήνας. Κυρία Βουγιουκλιώτη, τον Ιούνιο γίνονται οι περισσότεροι γάμοι δηλαδή. Προβληματισμένη σε βλέπω. Όχι, μην πάει εκεί το μυαλό σου. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Ιούνιος πήρε το όνομά του από τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο, τον πρώτο ύπατο που θεμελίωσε τη δημοκρατία στη Ρώμη τον 5ο αιώνα π.Χ. Στο αρχαίο τώρα Αττικό, έλα μάνα μου, στο αρχαίο Αττικό, παλεύω εγώ με την τεχνολογία, δεν είναι τίποτα. Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο Ιούνιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργιλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Στο με τέτοια ονόματα βεβαίως καριέρα δεν κάνεις, να τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή μην κατηγορούμε τους Ρωμαίους για όλα και εμείς δεν ήμασταν καλύτεροι. Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα γιορτάζονταν τα Βενδίδια προς τιμήν της θρακικής θεότητας Βενδίδος, της Αρτέμιδας δηλαδή. Τα Καλυντήρια και Πλυντήρια. Πού είναι τώρα ο Λοΐζος. Γιορτές που σχετίζονταν με τον καθαρισμό του ναού της θεάς Αθηνάς. Σκυροφόρια, γυναικεία γιορτή προς τιμήν της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Διπόλια, εορτή αφιερωμένη στο Δία με θυσία βοδιού. Αμέ, φαντάζομαι είναι τα κανονικά τα βόδια. Όχι τα άλλα. Είναι πολλά και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, πίστεψέ με κύριε Τσβελεκίδη. Αρητοφόρια προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Τώρα, στη νεότερη Ελλάδα ο Ιούνιος έχει και πάρα πολλές λαϊκές ονομασίες. Ο Θεριστής. Θυμάστε, το είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Ο Ιούνιος ο Θεριστής μας είχε προειδεάσει ότι θα ανακοινώσει το κόμμα τον Ιούνιο. Στις 26 Μαΐου. Δεν κάνω περιγραφή. Μετά τα πολιτικά. Σε πάρα πολύ λίγο τα πολιτικά. Αυτό δεν πρόκειται να το πω. Ρινιαστής, ορνιαστής και απαρνιαστής. Ονομασίες που προέρχονται από την τεχνητή γονιμοποίηση των ήμερων σήκων με καρπούς αγροσικιάς. Το ξέρεις εσύ αυτό? Ούτε εγώ. Θα πρέπει να ρωτήσουμε από την άλλη πλευρά του ταϊγέτου. Και εκεί έχουν πολλές. Κερασάρης και κερασινός, λόγω της ορίμανσης των κερασιών. Οφείλω να σας πω ότι βρήκα κεράσια με πολύ χαμηλή τιμή το κιλό. Κοντά στα 6 ευρώ. Θα μου πεις, είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Είναι χαμηλή η τιμή τα 6 ευρώ το κιλό? Όχι, 6 και κάτι. Όχι, δεν είναι χαμηλή τιμή. Αλλά από όλα αυτά τα οποία είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στα 15 ευρώ λέει το ένα, το άλλο, 20, 24 κάποιοι λέγανε το κιλό. Τώρα τι να σας πω, και ήταν κεράσια εδώ. Κοντινά. Εντός των συνόρων μας. Και τζιτζικάρης. Λόγω της δυναμικής παρουσίας των τζιτζικιών. Τον Ιούνιο έχουμε επίσης, να ξέρετε, το θερινό ηλιοστάσιο με τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που πρακτικά σημαίνει την έναρξη του καλοκαιριού. Αυτά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Κοιτάξτε, κυρία Βουγιουκλιώτη, κάθε έτσι, πώς να το πω τώρα, κάθε άνθρωπος ο οποίος έτσι έχει και μία πορεία πίσω του. Τουλάχιστον δύο φορές. Τουλάχιστον. Α, όλα και όλα. Δεν δέχομαι κουβέντα πάνω σε αυτό. Τα μηνυματάκια σας, καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλες είναι αρχή και για την εβδομάδα και για το μήνα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και μια καλύτερη αρχή για τα, για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί βλέπω ότι θέλω κι άλλα, άντε. Τι έγινε, τσακαρο Δευτέρα, επειδή δηλαδή είναι του Αγίου Πνεύματος, επειδή δηλαδή η μισή από εσάς δεν δουλεύετε, δουλεύετε η υπόλοιπη μισή. Και εσείς που δεν δουλεύετε, φαντάζομαι στο σπίτι έχετε ραδιοφωνάκι. Σπυράκο, καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο συνονόματος ο ταξιτζής. Ο ταξιτζής μας, ένας από τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Καλημέρα μας λέει, καλό μήνα με υγεία και ηρεμία. Χρόνια πολλά για τη γιορτινή ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Άντε να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Όλα να πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολύ καλά.

Με παίρνει το Θανάσης, ο Τζίτσα θα τον έχουμε αύριο. Για να μας δώσει όλα τα. Κάτι ξέρει ο Θανάσης. Σου λέει σήμερα, δεν υπάρχει λόγος. Αύριο, Τρίτη. Ενδεχομένως να γνωρίζετε τον προτέρων ότι αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Δεν ξέρω. Πάντως, άκουσα και αυτή τη φράση. Είδατε ο κινησμός της διπλωματίας. Πώς τα φέρνουν τα πράγματα από εδώ, από εκεί. Λέει, χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης. Πω, δεν ακούγεται βαρύγδουπο. Ακούγεται πολύ βαρύγδουπο. Χωρίς ορατό σημείο σύγκλησης οι αμερικανο-ιρανικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Μια χαρά, μια χαρά. Μιλώντας σε ιρανικά κρατικά μέσα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσή δήλωσε, διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει, από την άλλη, να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων. Και αυτό είναι σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το οποίο συνδέεται με το πανίσχυρο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Διαβάζω το τηλεγράφημα ακριβώς όπως έπεσε στα χεράκια μου. Έχουν αρχίσει και γίνονται λαλίστατοι οι Ιρανοί. Καμία συμφωνία, ανοίγω εισαγωγικά, καμία συμφωνία δεν θα εγκριθεί χωρίς εγγυήσεις και χειροπιαστές αποδείξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το Ιράν εκπληρώσει τις δικές του δεσμεύσεις. Δήλωση του Γκαλιμπάφ. Αυτός τώρα παραμένει αγαπημένος του Τραμπ. Παραμένει ένας από αυτούς που θέλει να συνομιλεί και να διαπραγματεύεται η αμερικανική αντιπροσωπεία, ή έχει αλλάξει τα κόζια και σε αυτό, διότι ό,τι και να λέμε μάλλον είναι λίγο με τον Σέριφμαν. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Στο μεταξύ, θερμή παράκληση, κάποιος εκεί στο Λευκό Οίκο ας του πάρει το κινητό από τα χέρια, ας του κλείσει, ας του περιορίσει την πρόσβαση στο Truth Social. Τώρα θα μου πεις πώς θα το κάνεις αυτό όταν είναι δικό του. Ας του περιορίσει τις εμφανίσεις στο Fox News. Ξεκάστηκα, γι' αυτό δικό του είναι.

0: Λοιπόν, επειδή σε λίγο έχουμε διαφημιστικό διαλυματάκι, να πω μια καλημέρα στον υποναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Προσοχή, λέει ο κύριος Πιταράς, στην προσεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα μας ασκηθούν μεγάλες πιέσεις να δεχτούμε την ίδρυση νέων στρατηγίων στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδωνα, μάλιστα, που θα ελέγχουν και όλο το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με αντάλλαγμα το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Ναυαρχέ μου, εγώ το μηνυματάκι σας το διαβάζω από εκεί και έπειτα για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτή η ιστορία. Πολλά πράγματα έχουμε να συναντήσουμε. Έχω μια μικρή αίσθηση, αλλά whatever. Πάντως, επειδή σήμερα είναι 1η Ιουνίου, πόσο το χαίρομαι που μπαίνει επισήμως το καλοκαιράκι. Θα μου πεις, είσαι βλαμμένος ανθρωπέ μου, εσύ δεν ζεσταίνεσαι. Χρόνια τώρα, πάρα πολλά, αλλά τι να κάνουμε, θα το απολαύσουμε. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Τζιβελεκίδη να αυξήσει λίγο την ένταση στο κλιματιστικό, γιατί σήμερα ναι, θα ανεβάσουμε σε λίγο και το story με πουκάμισο, φοράμε στολή εργασίας. Και αυτό το καλοκαίρι να ξέρετε πάντως ότι το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Όλα πλέον μας τα παρέχεται απλόχερα. Πόσο μας αρέσει. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 5 έκτου, Γκρίζ παρακαλώ. Πες μου ρε Τζιβελεκίδη ότι δεν θυμάσαι τον Γκρίζ. Ήσουνα τόσος με μία σακανά. Το πιο feel good musical όλων των εποχών, με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Στις 5 έκτου την Παρασκευή, μην ξεχαστείτε, θα είμαστε και εμείς εκεί. Θα πάρουμε απουσίες. Δικό σας.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Zalman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

know I love you. You know it's true. Μα δεν γινόταν τώρα πάνω σε αυτό το σολάρισμα να... Δεν γινόταν, δεν. Ακόμα και εγώ έμεινα speechless που λένε και στους μολάους. Εδώ είμαστε λοιπόν 32 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα σας κάνουμε παρεΐτσα μέχρι τις 9. Βλέπω τα μηνυματάκια σας πληθαίνουν. Θέλω και άλλα, μη μου βαριέστε σήμερα. Τσαγκαροδευτέρα. Τσαγκαροδευτέρα την κάναμε, αν είναι δυνατόν. Ξέρω βέβαια ότι πολλοί από εσάς είσαστε εκτός. Αμέ, τα βλέπω εγώ τα story. Τα βλέπω, πώς το λέγε στην ταινία, βέβαια ήταν Νικολάκη, Γιωργάκη, τα βλέπω εγώ τα story. Αμέ, μια χαρά. Να περνάτε όμορφα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να έχετε ήδη περάσει πολύ όμορφα, γιατί εντάξει τώρα, τελευταία μέρα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι η τελευταία μέρα. Βέβαια, κάποιοι από εσάς δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε. Έχω την εντύπωση ότι θα μείνετε λίγο παραπάνω. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Έχει αλλάξει ουσιαστικά. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, για την επιστροφή των εκδρομέων στο κλινόναστι. Να προσέχετε. Μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Οπότε να προσέχετε. Θα τα συζητήσουμε αυτά, να ξέρετε, με τον κύριο Νίκο Γκρέτζελο. Ρε παιδιά, ό,τι και να πω, αυτή η οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα, φρικτό τροχαίο, με θύματα έναν 52χρονο και τον ανήλικο γιο του. Τώρα, τα πάντα έχουν να κάνουν, να ξέρετε, με την ταχύτητα. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Γκρέτζελος. Έχουν να κάνουν με την ταχύτητα. Εάν πηγαίνεις με λιγότερα χιλιόμετρα, προλαβαίνεις τα πάντα. Επαναλαμβάνω, 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω. Με ασφάλεια να φτάνουμε στο σπιτικό μας, να φτάνουμε στη δουλειά μας, να φτάνουμε στον προορισμό μας. Με ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό. Αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη. Παρόλο που κάποιοι με ψέγετε και μου λέτε όλοι εσείς που πηγαίνετε σαν μουρόχαυλοι στους δρόμους, δεν έχει να κάνει με τη μουροχαυλία, έχει να κάνει με την ασφάλεια. Διότι πιο παλιά δεν υπήρχε τόσο πολύ, δεν ήταν τόσο ατζαμίδες. Αποσπάται η προσοχή των οδηγών με τα κινητά τηλέφωνα, με χίλια δυο άλλα μηνύματα τα οποία έρχονται στα μάτια του και δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ο εγκέφαλός του, και στο τέλος βλέπουμε τα φώτα στα φανάρια, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, και νομίζουμε ότι απλά είναι φωτάκια που τα έχει ξεχάσει ο Δήμος από τα Χριστούγεννα. Αν δεν είναι έτσι. Για την ώρα λοιπόν που συζητάνε εκεί, υποτίθεται στη Μέση Ανατολή, υποτίθεται ότι συζητούν ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. 8 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 γυναίκες, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο. Ανακοίνωση επίσημη του Υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη χώρα. Οπότε όλες αυτές τις συζητήσεις. Τώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο μετά την κατάληψη κιόλας του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Και μπορεί έτσι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κάπως να διασκέδασαν το κομμάτι των τιμών οι αγορές, αλλά δεν πάει καλά το πράγμα. Ο Γιώχαν Βάντεφουλ, το θυμάστε το Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος πήγε στην Τουρκία και τα έδωσε όλα στον Τούρκο. Τι θέλεις αυτό, πάρτο. Τι θέλεις να δώσεις εκείνο, φέρτο. Ένα πράγμα, μόνο ο Ακύλας έλειπε από τη συνάντηση. Ο Γιώχαν Βάντεφουλ λοιπόν, καλώντας όλες τις πλευρές
Καλεί όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Χτύπησε και αυτό το χέρι στο τραπέζι και πόρισε το χέρι του. Η προέλαση του Ισραηλινού παντοστρατού προς τον Νότιο Λίβανο αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας. Αυτό δήλωσε ο Βάντεφουλ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο και έκρινε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα οριστικά. Αυτά σε επίπεδο ευχών, επιθυμιών και πάει λέγοντας. Στο εμπράκτος, ναι, και σκεσέ, και σκεσα βεντίρ, σαβαβιάν, α, bonjour, εκεί στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, παντού. Πάντως, έχουν καταγράψει άνοδο οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών, με όλη αυτή την αστάθεια που υπάρχει. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας στα 89,6 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Εδώ, στο ταμπλό, υπάρχουν και βενζινάδικα που έχουμε κάτω από 2 ευρώ τη βενζίνη. Έχουν πέσει κάποια κάτω από το ψυχολογικό, έτσι, όριο των 2 ευρώ. Ακόμα βεβαίως, η ψυχολογία της τσέπης μας βρίσκεται στον αδιέξοδο.

Όταν αυτοί οι τύποι αποφάσιζαν να κάνουν διασκευές, τα σπάγανε. Και όταν βεβαίως ο Axl Rose δεν είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να καταστρέψει αυτή την πραγματικά απίστευτη και πολύ σπάνια και ιδιαίτερη φωνή. Αυτός που γρατζουνάει την κιθάρα λέγεται Slash. Είναι ένας τύπος με ένα κατσαρό μαλλί, με ένα φουντωτό σαν θάμνος και φοράει και καπέλο.

Ρεύμα να μας φωτίσει όλους. Ναι, έχουμε ανάγκη το φως. Φως, περισσότερο φως. Εμείς στη δουλειά και σε περιμέναμε. Καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκα. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ναι, εσείς να έχετε καλό χειμώνα που είσαστε από κάτω. Εμείς που είμαστε από πάνω, έχουμε καλό καλοκαίρι. Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Καλά πάτε. Έλα τώρα εγώ να σε πικάρω που με πείραζες όλο το χειμώνα. Σήμερα λοιπόν ο καιρός γενικά αίθριος. Όσον αφορά στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Να τα και τα τριαντάρια. Ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα μην πάρεις, ένα μαγιό να πάρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πού, πότε και με ποιο τρόπο θα χρειαστεί. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα Σπύρο. Έχεις κάποιο ρεπορτάζ για το κόμμα που θέλει να δημιουργήσει ο Κασιδιάρης? Το κόμμα λέει, ναι, άκουσε Κωνσταντίνε, όχι δεν έχω κάποιο ρεπορτάζ. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με το συγκεκριμένο θέμα. Όταν θα έχουμε ρεπορτάζ θα σας το δώσουμε. Εν πάση περιπτώσει είναι μια περίοδος πολλών μα πολλών, εάν θέλετε, αλλαγών και εξελίξεων. Εγώ προς το παρόν θέλω να σας πάω μια βολτίτσα, να σας στείλω μέχρι το Ναύπλιο. Τι λέτε? Θα σας στείλω μέχρι το Ναύπλιο με τη Selecta Rent-A-Car και με το Real FM πάντα, βεβαίως.

Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου μας διαγωνισμού, ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Εσύ τώρα θέλεις διαφημιστικό διαλυματάκι, ε? Μάλιστα. Άντε να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Αμέσως μετά να συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Θα πάμε εδώ δίπλα και μέχρι την Κόρινθο να συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γκιολή. Έτσι να δώσουμε και μία εσάνς, ρε παιδί μου. Πώς κυλά αυτό το τριήμερο σε έναν νομό λίγο πιο έξω από τα δικά μας. Νίκος Γρέτζελος, για τα ατυχήματα, δυστυχήματα, για τα τροχαία που να πάρει ευχή μυαλό δεν βάζουμε. Θα μας πει αρκετά πραγματάκια. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ο θεολόγος μας, ο καθηγητής θεολογίας του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ, για να μας πει τους συμβολισμούς της σημερινής ημέρας, να κάνουμε και το σταυρό μας, δεν είναι κακό. Και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, είναι αρμόδιος για τους Έλληνες του εξωτερικού, για όλα όσα συμβαίνουν στην Αλβανία και όχι μόνο. Δικό σας, αγαπητέ μου κύριε Τζιβελεκίδη, παρακαλώ.

0: Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ.

0: Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Ξέρετε, σε αυτά είμαι πολύ γοντή πλεονέκτης, θέλω κι άλλα. Και άλλα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, στέλνει ο Λάμπρος από την Ναύπακτο. Πανέμορφη Ναύπακτο. Έχουμε κάνει, πρέπει να σου πω, 3 ή 4 απόπειρες για να πάμε στην Ναύπακτο με τη Μάρια. Ναι. Τελευταία στιγμή πάντα κάτι συμβαίνει και ακυρώνεται. Εντάξει. Λες η Ναύπακτο να καταντήσει, να φτάσουμε στο σημείο και να καταντήσει. Ναύπακτο δεν είναι μια χαρά, είναι. Σαν τα κύθυρα. Πώς λέει το τραγούδι, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε. Ναι. Εγώ τα έβλεπα, τα γνάντευα από τη Νεάπολη τα κύθυρα. Αλλά εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Θα ανοίξουμε μία παρένθεση, θα κάνουμε μία μικρή παράκαμψη στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μετά θα μπούμε και στην εσωτερική και στα πολιτικά και σε όλα τα σχετικά. Αλλά επειδή και στην Τουρκία εξακολουθεί ο Ερντογάν να έχει το χαβά του, θα μου πεις, περίμενες κάτι διαφορετικό? Όχι βέβαια, δεν είναι η είδηση αυτή ότι έχει το χαβά του. Μέσα στην εξίσωση έχει ρίξει βέβαια και το COP31, αυτή την διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, η οποία θα γίνει στην Ατάλεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα μας τα πει τώρα ο Νίκος, το Νοέμβριο του 2026, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκλείσει την Κύπρο. Δεν είναι βεβαίως τόσο απλό όσο το, έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει ότι είναι ένα πάρα πολύ κακό σπυρί στην πλάτη μας ο Ερντογάν, που μονίμως προσπαθεί με την επιθετική αυτή και αναθεωρητική ρητορική του να μας δημιουργεί διάφορα προβληματάκια. Νομίζω ότι είπα πολλά. Ο Νίκος Ανανούρης έχει να πει ακόμη περισσότερο, οπότε να του δώσουμε το λόγο. Χρόνια πολλά, καλημέρα, καλό μήνα Νίκο.
1: Καλό μήνα την Κωνσταντινούπολη, καλημέρα. Ναι, και μπήκαμε στον Ιούνιο, το μήνα όπου σύμφωνα και με τις διαρροές που έχουμε είναι ο μήνας για να δούμε τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική αγνοσυνέλευση.
0: Ναι.
1: Γιατί τελείωσε και εδώ η αργία στην Τουρκία, γιατί μέχρι χθες είχαμε αργία λόγω της μουσουλμανικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ και υποτίθεται ότι σύμφωνα με τις διαρροές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, από σήμερα δρομολογείται η έλευση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα.
0: Και αυτό που συνέπεσε και όλας, αν μου επιτρέπεις, που συνέπεσε και με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Βρέθηκε ο Ερντογάν στην Αγία Σοφιά, διάβασε και όλας αποσπάσματα από το Κοράνι, έκανε και μία δήλωση, η οποία δήλωση στην ομιλία του, η οποία μάλλον ήταν πάρα πολύ, όχι μάλλον, ήταν πολύ ενοχλητική για τον ελληνισμό, ότι έχουμε, λέει, θυμό. Και θα έπρεπε ο θυμός να έχει καταλαγιάσει εδώ και 573 χρόνια. Θα έπρεπε να έχουμε καταλάβει ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική.
1: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση Τούρκου Πρόεδρου για την επέτειο της άλωσης Κωνσταντινούπολης. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι κάποιοι δεν έχουν χωνέψει ακόμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης, κάποιοι δεν έχουν χωνέψει ακόμα ότι στην Αγία Σοφία ακούγεται η μουσουλμανική προσευχή. Και ήταν ένα μήνυμα που ερμηνεύεται ότι πάει και στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα αιχμηρή. Κακά τα ψέματα, η δήλωση του Τάγκη Περτογάν. Ωστόσο, λέγαμε για τη γαλάζια πατρίδα, που το θέμα συνεχίζουν να το κρατάνε ψηλά τα τουρκικά μέσα ενημέρωση και μέσα πρωτοσέλιδά του. Δηλαδή, η εφημερίδα στο Τζου είχε μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα πρωτοσέλιδο που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όποιο εποφθαλμία τη γαλάζια πατρίδα, α είναι έτοιμο για πόλεμο. Τελεσίγραφο προ την Ελλάδα. Σημείωνε με χαρακτηριστικά και σημειώνει ότι στο συγκεκριμένο νόμο θα διατηρείται η θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στα 12 ναυτικά μίλια στη Μεσόγειο, ενώ τονίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στο κάσους μπέλι, δηλαδή αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, ενισχύεται ο νόμος της τουρκικής αγνοσυνέλευσης το 1995 για το κάσους μπέλι, για την αιτία πολέμου. Δηλαδή, ενώ γίνεται και αναφορά στις αρμοδιότητες που θα έχει ο Τάγκη Περντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος, με το νομοσχέδιο σε περιοχές όπου δεν έχει καθοριστεί η ΑΟΣ. Δηλαδή, θα μπορεί ο Τούρκος Πρόεδρος αυτές τις περιοχές να τις χαρακτηρίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Το υπερτονίζουν αυτό τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως και το κάσους μπέλι. Δεν βλέπουμε, να πούμε την αλήθεια, στις νέες διαρροές που έχουμε. Κάτι για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, όπως βλέπαμε στην αρχή, γιατί υπήρχε αυτή η διαρροή στην αρχή. Μετά, κάποιοι κύκλοι που έχουν ετοιμάσει το νομοσχέδιο θέλησαν να χαμηλώσουν τους τόνους και έλεγαν ότι δεν θα υπάρχει καμία αναφορά. Ωστόσο, βλέπουμε και τη λογική των τουρκικών μέσων ενημέρωσης να κρατούν ψηλά το συγκεκριμένο θέμα. Μένει να δούμε τώρα αν όντως αυτός ο νόμος το δούμε τώρα στην συνέλευση μέσα στον Ιούνιο ή το φρενάρουν για κάποιο λόγο. Γιατί και στην Τουρκία έχουμε και πολλές πολιτικές εξελίξεις, σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο προσωρινός πρόεδρος πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Μάλκη Τζάρογλου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, πήγε στα γραφεία του κόμματος, πήγε το Σάββατο στα γραφεία του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο έκτοτος πρόεδρος, ο κύριος Ζέλ, διοργάνωσε ένα τεράστιο συλλαλητήριο, ένα μεγάλο συλλαλητήριο, πολυπληθές συλλαλητήριο στην Άγκυρα, και εκεί είδαμε μια εικόνα ενός διχασμένου κόμματος της αντιπολίτευσης. Συγκέντρωσε χιλιάδες κόσμου ο έκτοτος πρόεδρος, ο κύριος Ζέλ, όπου ζήτησε να γίνει συνέδριο άμεσα στο κόμμα, προκειμένου τα μέλη του κόμματος να εκλέξουν το νέο πρόεδρο, ενώ φώναζαν και χαρακτήριζαν προδότη οπαδοί του κόμματος τον Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου στην πρώτη του ομιλία ως προσωρινός πρόεδρος δεν έχει κάνει καμία αναφορά στην τουρκική κυβέρνηση και στον Ταγί Περντογάν. Άφησε υπόνοιες κατά της προηγούμενης ηγεσίας, αλλά και κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου. Μίλησε ότι ο νέος στόχος του κόμματος είναι να καταπατήσει τη διαφθορά, σαν να εστερνίζεται δηλαδή το αφήγημα της τουρκικής κυβέρνησης για διαφθορά που υπήρχε στους δήμους, ανάμεσά τους και στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης.
0: Δεν τη λες και ευχάρισε την ατμόσφαιρα. Και αντιλαμβανόμαστε έτσι όπως μας τα περιγράφεις τα πράγματα, για ποιο λόγο προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα, στην προκειμένη περίπτωση να ρίξει την μπάλα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή σε εμάς, για να υπάρχει και ένα ακόμα θέμα συζήτησης στην εσωτερική εκεί επικαιρότητα και για εσωτερική κατανάλωση. Εν πάση περιπτώσει, σε εγρήγορση, γιατί εμείς εδώ έχουμε και άλλα θεματάκια τα οποία μας απασχολούν, και όχι μόνο αυτά του Ερντογάν. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντα στο ρεπορτάζ σου, δεν. Σε ευχαριστούμε που μας ξεκλειδώνεις το μυαλό και που μας βάζεις σε σωστούς δρόμους, θα πω εγώ. Καλημέρα, καλό μήνα.

Για να μην μου γκρινιάζετε, διότι θα μου γκρινιάζετε από αύριο. Θα μου λέτε πω δεν πήγαμε στο περίπτερο, δεν πήραμε την Real News και πάλι μείναμε πίσω στις εξελίξεις. Real News λοιπόν βρίσκεται ακόμα στα περίπτερα λόγω του ότι είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εκτός από ρεπορταζάρες και συνεντευξάρες, δεν θα μαρτυρήσω τίποτα απολύτως, να πάτε στο περίπτερο να την αγοράσετε. Έχει και πάρα πολύ ωραία δωράκια να ξέρετε. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ, παρακαλώ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμα, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Συνεχίζω και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Είναι στη Real News και η Real News είναι ακόμη στα περίπτερα. Σπεύσατε, θα πάρω απουσίες. Μην τολμήσω να πω μια κουβέντα, απευθείας, διαφημιστικό διάλειμμα, διαφημιστικό διάλειμμα. Σου χαλάω εγώ χατήρι, δεν σου χαλάω χατήρι. Δικό σας κύριε Τσιμπελεκίδη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Service Goods Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο goodsgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Goods με κάπα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Γνήσια ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
19: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

Θα αρχίσει το έπος της Δευτέρας. Το βλέπω. Πώς είναι ο τίτλος? Ναι, βρε παιδί μου, το πριν το Monday. Το Monday το καταλάβαμε όλοι ότι... Α, Monday σκέτο. Πώς? Just another manic in Monday. Εγώ κρατάω το Monday, αδερφέ. Ο κύριος Τζιβελεκίδης, είχαμε αυτόν τον αυθόρμητο διάλογο με τον κύριο Τζιβελεκίδη, ο οποίος είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε και αρκετές συνεντευξούλες. Έχω την εντύπωση θα τις βρείτε ενδιαφέρουσες αυτές τις συνεντεύξεις. Έχουμε προσπαθήσει σήμερα να φτιάξουμε μια εκπομπή η οποία να είναι στα όρια βεβαίως και της επικαιρότητας, της ειδησογραφίας που είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά να έχουμε και μερικές ενεσούλες έτσι χαλαρότητας, όπως παραδείγματος χάρη με τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο θα μιλήσουμε για τους συμβολισμούς της σημερινής ημέρας. Σε πάρα πολύ λίγο, σε κάνα δεκαλεπτάκι περίπου, για να προλάβω να φλιαρίσω, θα πάμε μέχρι τον νομό Κορινθίας. Θα συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γκιολή για να μας πει εκεί πώς πέρασε και πώς εξακολουθεί να περνάει ο κόσμος, γιατί σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε λίγο παραπάνω εκεί. Καλά θα κάνετε, μην κοιτάτε που εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις και θα είμαστε μονίμως και μας αρέσει να σας πούμε την αμαρτία. Λοιπόν, τι άλλο, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Και ασφαλώς στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης, θέλουμε κι άλλα. Όσοι βαριέστε να γράψετε, ταλαιπωρήστε την κυρία Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μας φέρνει τα μηνύματα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Βλέπω το χάρτη με την κίνηση. Τι ωραία, να ήταν έτσι κάθε μέρα τα πάντα κατά πράσινα. Κοκκινάκι υπάρχει μόνο στο λιμάνι του Πειραιά. Λογικό είναι αυτό. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Θα μου πεις φεύγουν σήμερα. Αμέ, φεύγει κόσμος. Έφυγε χθες το βράδυ η κοράκλα μου, η Ανούλα μου πήγε στο Ρέθυμνο. Εκεί που σπουδάζει φιλολογία. Φιλόλογο θα το βγάλουμε το κορίτσι. Εννοείται. Από τώρα ψάχνει την επόμενη σχολή να ξέρεις τι θα κάνει μεταπτυχιακό. Και είναι πρώτη χρονιά. Εντάξει, καλό είναι να έχουμε στόχους, καλό είναι, είναι πάρα πολύ καλό και για όλα τα παιδιά τα οποία δίνετε πανελλαδικές, έτσι, χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν τελειώνει το μέλλον εδώ, τώρα αρχίζει και μετά από κάποια χρόνια όταν θα σκέφτεστε το άγχος. Γι' αυτό το λόγο σήμερα το αρχαίο γνωμικό, τα αρχαία γνωμικά μας είχαν να κάνουν με τον Επίκτητο που έχει μιλήσει για το άγχος, πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση μετά από κάποια χρόνια, βλέποντας πώς κινείται αυτή η κοινωνία, όταν θα βλέπετε, όταν θα θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα την ημέρα που δίνατε πανελλαδικές, θα χαμογελάτε κιόλας. Πιστέψτε με. Έχουμε περάσει όλοι από εκεί. I've been there. 7 και 7 που θα έλεγε και η Στεφανία μας, το τσουνάμι μας, επειδή με ρωτάτε. Ξεκουράζεται το τσουναμάκι μας. Νομίζω ότι δικαιούται μια μέρα. 7 λεπτά μετά τις 7 λοιπόν. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εδώ με τα μηνυματάκια σας περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Ο Ανδρέας... από το Παγκράτη. Καλημέρα Σπύρο. Οι δημοσιογράφοι λέει που τοποθετούνται σε μεγάλες κρατικές θέσεις έχουν τις δέουσες Περγαμηνές. Δεν ξέρω μάνα μου τι να σου πω. Δεν είχα υπάρξει ποτέ σε μεγάλες, έτσι, σε δέουσες, σε μεγάλες κρατικές θέσεις. Δεν το επεδίωξα ποτέ, δεν το ήθελα ποτέ. Εδώ δημοσιογραφούμε από τα γενοφάσκια μας μέχρι να αντέξουμε. Κατά τα λοιπά, τι να σου πω. Ρώτα αυτούς για τους οποίους μιλάς. Έχεις στο μυαλό σου. Δεν ξέρω πρώτα απ' όλα ποιους έχεις στο μυαλό σου, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γεια σου ρε Σωτήρη Τριφυλάρα, καλημέρα λέει Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία για όλους. Εμείς που δεν έχουμε πνεύμα ήρθαμε κανονικά για δουλειά. Αντιθέτως έχουμε πολύ πιο έντονο πνεύμα. Άρα είσαι και στον κύριο Τζιβελεκίδη. Ναι, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Άσχετο, αλλά δεν. Η μεταφορά δεν σταματάει ποτέ να έχει να φάει η κοινωνία. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς, πραγματικά,
που καθημερινά παλεύετε για το μεροκάματο και να προετοιμάσετε την πόλη για να, για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Καλημέρα λοιπόν στην πρωτεύουσα και σε όλους και όλες, όσοι και όσες εργάζεστε από το αχάραγο και μάλιστα κάποιοι από εσάς, εμάς, πριν ακόμα ξημερώσει, με το μαύρο σκοτάδι και μας αρέσει να ρίχνουμε και άπλετο φως στις σκοτεινές γωνιές. Ιρένα, καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα και καλή φώτιση στους διοικούντες ανά τον κόσμο. Τι ωραία ευχή που είναι αυτή, πάρα πολύ ωραία ευχή, πραγματικά. Πολλά τα θεματάκια και τα προβληματάκια στην κεντροαριστερά πολυκατοικία. Οι δημοσκοπήσεις από την ημέρα που εμφανίστηκε και επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τα πράγματα έχουν πάρει μια τελείως μα τελείως διαφορετική τροπή. Αύριο, να ξέρετε, θα φιλοξενήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, διότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Θα μου πεις τώρα, γιατί το πας ανάποδα και ξεκινάς από την αξιωματική αντιπολίτευση? Για ποιο λόγο? Διότι εκεί είναι τα πολλά και τα ενδιαφέροντα. Και σαν να μην έφταναν όλα όσα αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ, ήρθε και χτύπημα από τον Χάρη Δούκα, από τον Δήμαρχο Αθηναίων.

0: Τα πρώτα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα πάρα πολύ σημαντικά βεβαίως, η πολύ μεγάλη ανησυχία είναι οι δημοσκοπήσεις. Με το που έκανε την εμφάνισή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, αυτομάτως οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον πρώην Πρωθυπουργό και το κόμμα του στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Με διαφορά από την πρώτη Νέα Δημοκρατία, είναι γεγονός, παρόλα τα αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, υπάρχει μία τάση, αρχίζει να διαμορφώνεται μία τάση. Δεύτερο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτο-τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Διότι σε μία τουλάχιστον δημοσκόπηση, το Πασόκ είναι στην τέταρτη θέση, είναι πίσω από τη Μαρία Καρισιανού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολύ λοιπόν γκρίνια, μπόλικη γκρίνια. Φαίνεται ότι ανεβάζει τους τόνους το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να μπορέσει να περιορίσει τη χασούρα. Παρόλα τα αυτά, και οι αναλυτές το λένε, μας το είπε ο κύριος Πιστόλας. Θα τον ακούσετε κιόλας τον κύριο Πιστόλα λίγο αργότερα. Δώστε προσοχή. Μας τα είπε την Παρασκευή. Θα τα ακούσετε τώρα στον Νίκο τον Ρογκάκο και την Κασιανή τη Βραχά. Η Κασιανή δεν είναι με τον Νίκο σήμερα, η Κασιανή είναι. Ακούστε τον προσεκτικά τον κύριο Πιστόλα στους συναδέλφους αμέσως μετά. Διότι θα εξηγήσει, μας εξήγησε και φαντάζομαι ότι θα πει και πέντε πράγματα παραπάνω σήμερα. Μας εξήγησε ο κύριος Πιστόλας ότι αυτά θα έχουν, η μπήλια θα έχει καθίσει μετά τις 15 Ιουνίου. Μετά τις 15 Ιουνίου. Μόλις καταλαγιάσει όλος αυτός, όλη αυτή η σκόνη που σήκωσε η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Είδομεν. Προς το παρόν όμως υπάρχει εκνευρισμός, ανησυχία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το χτύπημα από τον Δήμαρχο Αθηναίων, από τον κύριο Χαριδούκα. Τι είπε ο κύριος Δούκας? Ο κύριος Δούκας, τώρα εγώ προσπαθώ να θυμηθώ κιόλας, τι είχε πει ο κύριος Δούκας πριν το συνέδριο, τι έλεγε και τι είπε στο συνέδριο του Πασόκ. Αντίπαλός μας, λέει, είναι η Νέα Δημοκρατία. Σωστό. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση. Σωστό επίσης. Αλλά είπε και κάτι ακόμα. Το Πασόκ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο και ξαναλέω και πάλι, είναι εισαγωγικά αυτά, έχω ανοίξει, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει ο κύριος Δούκας? Ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές, βεβαίως αναφέρεται σε επαναληπτικές εκλογές. Δεν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές όσον αφορά στις εθνικές εκλογές. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Υπάρχουν, θα γίνουν εθνικές εκλογές στην ημερομηνία που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός και μετά την διαδικασία των διερευνητικών, η χώρα θα πάει σε νέες εθνικές εκλογές. Ακριβώς όπως στις πρώτες. Με τα ίδια δεδομένα. Το μόνο πράγμα το οποίο αλλάζει είναι επειδή δεν έχει παρέλθει το 18μηνο, δεν θα έχει παρέλθει το 18μηνο. Το Σύνταγμα δίνει περιθώριο από 20 κάτι ημέρες έως 40 ημέρες να γίνουν οι εθνικές εκλογές, οι δεύτερες εθνικές εκλογές, οι επόμενες εθνικές εκλογές. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ναι, έχουν το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, δύο κόμματα τα οποία είχαν κατέβει ανεξάρτητα και ξεχωριστά, να κατέβουν ως ένα κόμμα. Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας. Αναρωτιέμαι όμως, ο κύριος Δούκας πριν από το συνέδριο δεν ήταν αυτός ο οποίος κατηγορούσε την ηγεσία του Πασόκ ότι αφήνεται να εννοηθεί ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχουν συνεργασίες ή το ένα ή το άλλο, ενδεχομένως να μας εξειδικεύσει κάποια στιγμή την πρόταση του Δήμαρχου Αθηναίων? Εχθές οφείλω να ομολογήσω ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω για να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν κατέστη δυνατό, δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Έχουμε όλη την εβδομάδα μπροστά μας. Όλο το μήνα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Ξέρετε εσείς. Ασφαλώς θα περιλάβουμε και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί και εκεί τα πράγματα, εντάξει. Υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν διάφορα μπιφ εκεί και στην κοινοβουλευτική ομάδα, γενικότερα στο κόμμα, ανάμεσα σε πρώην, σε νυν, σε επόμενους. Θα τα πούμε επίσης όλα. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, λίγο πιο ευχάριστη. Έτσι, να αλλάξουμε εικόνες, να αλλάξουμε παραστάσεις, βρε αδερφέ. Δεν θα ήθελες να πας μια λίμνη βουλιαγμένης? Όχι αυτή στην... Όχι, στην Παλαιοχώρα, εκεί, στο... Είναι μετά το Λουτράκι. Ή να πας στο Λουτράκι, να πας στην Κόρινθο, να πας στο Βραχάτι. Ωραία, δεν θα ήτανε? Εμείς ονειρευόμαστε. Κάποιοι όμως το έχουν κάνει πραγματικότητα αυτό το τριήμερο, και σε αυτό το μικρό ταξίδι θα μας βοηθήσει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αναστάσιος Γκιολής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιολή. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε ένα Σπύρο Παπαδάκη, στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real FM, που βρίσκεται μπροστά και πάντα στην πρώτη γραμμή. Καλό καλοκαίρι, Ελλάδα. Καλό καλοκαίρι, Κορινθία. Καλό καλοκαίρι, Πελοπόννησο.
0: Πώς πήγαμε, κύριε Γκιολή, πώς πήγανε τα πράγματα? Φαντάζομαι ότι πνίγει και η περιοχή από τον κόσμο,
1: Όλη η Ελλάδα, από ό,τι ακούμε, από ό,τι βλέπουμε, είναι πραγματικά γεμάτη, είναι φουλ. Ξεκίνησε πολύ καλά το καλοκαίρι. Αυτό το τρίμερο ο κόσμος έφυγε από την πρωτεύουσα, από παντού, και γέμισε η Κορινθία από τα ξενοδοχεία, από τα Airbnb, γεμίσαν τα μαγαζιά μας. Ο κόσμος έχει διάθεση, έχει μια αισιοδοξία και την βλέπουμε, αφού όλες οι επιχειρήσεις πραγματικά δεν βρίσκεις τραπέζι να κάτσεις ούτε για καφέ, αλλά ούτε και στην εστίαση, για παράδειγμα. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τριήμερο, όπως όλα θα είναι από εδώ και πέρα, αφού και οι κρατήσεις και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο είναι σε πληρότητα πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Άρα ξεκίνησαν όλα πάρα πολύ καλά. Για το νομό σας εκεί, κύριε Γκιολή, με πάρα πολύ κόσμο, και να συνεχιστεί και έτσι με την ακρίβεια, πώς πάνε τα πράγματα? Είναι προσιτές οι τιμές?
1: Νομίζω ότι αυτός που κάνει διήμερα, τριήμερα και εβδομάδα σε διακοπές, που τα έχει υπολογίσει όλα αυτά, έχει απορροφηθεί ακρίβεια και από την πλευρά των ξενοδόχων, από την πλευρά της εστίασης. Ο κόσμος θα βγει να χαλάσει, θα βγει να χαρεί το Σαββατοκύριακό του, τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ναι, προφανώς η ακρίβεια με αυτά που συμβαίνουν, κύριε Παπαδάκη, και εκεί πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα. Βλέπετε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, υπάρχουν πολέμοι. Οπότε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η κρίση, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, και εμείς οφείλουμε να βλέπουμε την σταθερή κυβέρνηση, τη σταθερή εξωτερική πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης.
0: Τώρα μια και με πάτε εκεί, να σας εκμεταλλευτώ.
1: Είναι αλήθεια και το λέει ο κόσμος. Εδώ μιλάμε με αυτά παραδείγματα. Όχι ποιος θα ξυπνήσει 3 η ώρα το βράδυ να σηκώσει το τηλέφωνο. Δεξιά-αριστερά υπάρχουν πόλεμοι και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό που είναι ηγέτης στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Μιας και με πάτε στα πολιτικά, θέλω να σας εκμεταλλευτώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Τι γίνεται με το περιβαλλοντικό πάρκο? Εκεί στην Κόρινθο, στην παλιά εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική γραμμή. Σκουριάσανε όλα πια.
1: Έτσι ακριβώς. Η Κορινθία έχει μπει σε ράγες προόδου. Η Πελοπόννησος τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης. Το βλέπει όλος ο κόσμος, οι Πελοποννήσιες και οι Πελοποννήσιοι, αλλά και ο κόσμος που μας επισκέπτεται. Και είναι αποτέλεσμα της σκληρής, έτσι, δουλειάς που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, των αυξημένων χρηματοδοτήσεων, γιατί δεν το κρύβουμε. Τα χρήματα που έχουν πέσει από το 19 έως σήμερα που μιλάμε και αυτά που είναι δρομολογημένα είναι πάρα πολλά τα χρήματα και δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ ούτε η Δήμη της Κορινθίας, αλλά ούτε και η Δήμη της Πελοποννήσου, αλλά γενικότερα βλέπετε τι ρυθμούς ανάπτυξης έχουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα και τι απορροφητικότητα. Μιλάμε τώρα αυτό που λέτε, που έχετε έρθει και εσείς κατ' επανάληψη, γιατί χαίρομαι που κάνετε ρεπορτάζ, μου λέτε τώρα για το περιβαλλοντικό πάρκο, για την παλιά εγκαταλειμμένη σιδηρομική γραμμή από τη μία μεριά της πόλης της Κορίνθου μέχρι και το Λουτράκι. Έχουν πέσει 18 εκατομμύρια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του Ταμείου Ανάπταξης. Εκεί που η παλιά σιδηρομική γραμμή ήταν εγκαταλειμμένη με ποντίκια δεξιά-αριστερά με χορτάρια, τώρα θα γίνει ένας απέραντος ποδηλατόδρομος, πεζόδρομος με 6 συντριβάνια, με μια μεγάλη πλατεία, με χώρους υγιεινής. Καταλαβαίνετε τι ανάσα, τι ανάπτυξη θα δώσει αυτός ο ποδηλατόδρομος μέσα στον ιστό της πόλης της Κορίνθου έως το Λουτράκι.
0: Χρονοδιαγράμματα, έχουμε χρονοδιαγράμματα, κύριε Γιολή.
1: Αυτό το έργο είναι Ταμείο Ανάπτυξης, λέγανε ότι θα τελειώσει μέχρι το χειμώνα, θα είναι έτοιμο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τέλος του έτους να παραδοθεί στον κόσμο. Ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Είναι ένα μεγάλο έτσι περιβαλλοντικό πάρκο. Θα μπορείς να κάνεις το ποδήλατό σου, να βλέπεις γονείς με μικρά παιδιά. Την τρίτη ηλικία που έπεσε και ως θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις, πρέπει να τους σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να φτάσουμε και εμείς στην τρίτη ηλικία, γιατί και η τρίτη ηλικία έχει χαρές και όμορφες στιγμές. Είναι έργα που έχουν και θα αλλάξουν την Πελοπόννησο και την Κορινθία μας. Ξέρεις κάτι, φίλε Σπύρο?
0: Πείτε μας.
1: Γιατί χαίρομαι που είσαι πάρα πολύ κοντά έτσι στην Πελοπόννησο και σε όλους, από άκρη σε άκρη της Ελλάδας. Εμείς έχουμε στοχεύσει και στην ανάπτυξη, την σωστή ανάπτυξη των δρόμων, στην οδική ασφάλεια.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Να φτιάξουμε και κανένα δρόμο, κύριε Γιολή.
1: Να φτιάξουμε
0: και κανένα δρόμο, γιατί με τις λακκούβες εκεί υπάρχει θεματάκι.
1: Είχαμε μείνει πίσω. Έχουν πέσει χρήματα για την οδική ασφάλεια και εμείς καμαρώνουμε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Καμαρώνουμε γιατί ο Δημήτρης ο Πτωχός ως Περιφερειακή Αρχή εξασφαλίσαμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και είμαστε η μόνη περιφέρεια που το έβγαλε εις πέρας. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα απέραντο εργοτάξιο από άκρη σε άκρη της Πελοποννήσου. 600 σημεία παίρνουν βελτιώσεις οδικής ασφάλειας με όχι απλές ασφαλτοστρώσεις, οπότε για μας δρόμος σημαίνει ανάπτυξη και έτσι το βλέπουμε. Ο κόσμος πρέπει να μετακινείται, ο κόσμος, ο ντόπιος, ο κάτοικος που φεύγει από το χωριό για να ανέβει στην Αθήνα για τη λαϊκή του. Τα παιδιά μας μετακινούνται από τα ορεινά χωριά για να κατέβουν για ξενύχτη στην παραλία. Θέλουμε ασφαλείς μετακινήσεις και είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει από άποψη οδικής ασφάλισης στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Θα έρθουμε για επιτόπιο ρεπορτάζ, κύριε Γκιολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να περνάτε όμορφα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ με μια παράκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Κύριε φίλε Σπύρο, όλοι πρέπει να φορέσουμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Έτσι θα ήθελα να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος πρέπει να τη φορέσουμε όλοι και να μην κοιτάμε κοντά ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα γίνει υπουργός, ποιος θα γίνει πρωθυπουργός. Η Ελλάδα μας είναι στην καλύτερη της φάση και το μέλλον της αξίζει να είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο σταθερό. Το οφείλουμε σε εμάς και στα παιδιά μας. Γιατί πραγματικά οι πρόγονοι μας κάναν αγώνες να εξασφαλίσουν τα σύνορά μας. Οι θάλασσες είναι τα σύνορά μας και έτσι μόνο πρέπει να πάμε μονιασμένοι μπροστά.
0: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης του Νομού Κορινθίας, ο κύριος Αναστάσιος Γκιολής. Κάναμε μια μικρή παράκαμψη, ρε παιδί μου. Εντάξει. Η παράκαμψη συνεχίζεται διότι έβαλε το τσαχπινό μπιλοκαργαλιάρικο ο κύριος Τζιβελεκίδης. Δώστε το, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: Ο μπλαντή ο μπλαντά, ακριβώς όπως είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα. Υπάρχει παντού ψυχρασία. Υπάρχει ψυχρασία μεταξύ τους. Όταν αρχίζουν να μιλάνε ο ένας απέναντι στον άλλον, ανεβαίνει το θερμόμετρο. Φτάνει κάτι σε σαραντάρια, ο Θεός να φυλάει. Θα σας δώσω ένα-δύο χρηστικά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε εντός του Ιουνίου, θα έχουμε την οριζόντια έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Προσέξτε, χωρίς να απαιτείτε υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Αυτό το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Εντάξει, λογικό είναι. Σου λέει, εάν τους βάλουμε να κάνουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας, υπάρχει περίπτωση να πέσει η πλατφόρμα. Να μπλοκάρει. Να ξεκινήσεις Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, να κάνεις τις διαδικασίες και μέχρι την Παρασκευή ακόμα να περιμένεις. Οπότε, ναι. Μέτρα για τη ρύθμιση επίσης του ιδιωτικού χρέους δρομολογεί το οικονομικό επιτελείο μέσα στον Ιούνιο. Δυνατός ο Ιούνις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που είχαν βεβαιωθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και διερεύνηση. Καθώς και διεύρυνση, μπράβο με για τα μάτια, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτά θα τα συζητήσουμε εκτενέστατα. Επιτρέπεται αυτή η λέξη, ναι. Από αύριο. Απλά τώρα σας δίνουμε τα. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων ακόμα και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα. Τώρα, να, αυτό γιατί το τελευταίο χρειαζόταν, δεν χρειαζόταν. Άντε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Οι ελοταπούς που επέβαιναν σε Λέμβο νότια από τη Γαύδο μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Καλημέρα, καλημέρα πρωτεύουσα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Υπέροχη μέρα, να την απολαύσετε. Να την απολαύσετε. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένα τριανταράκι θα το φτάσει σήμερα. Οπότε εκμεταλλευτείτε αυτό το τριανταράκι, τουλάχιστον όσοι δεν δουλεύετε. Όσοι είσαστε εκτός, σιγά σιγά να αρχίσετε να μαζεύετε μπαγκάζια, γιατί έχει δουλίτσα αύριο. Κίνηση στους δρόμους. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται καθόλου. Καθόλου. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, ελάχιστα κοκκινάκια. Δεν, ίσα για να σταματήσετε εκεί και να πιάσετε την κουβεντούλα με το διπλανό σας αυτοκίνητο. Ποτέ μα ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να σας επιφυλάσει η μέρα. Ένα καλημέρα, ένα καλό μήνα, καλή εβδομάδα, το να τ' άλλο κατέβασε. Και οι δύο να ακούτε Real FM. Αυτό είναι το βασικό, ε. Και οι δύο να ακούτε Real FM. Δηλαδή εσύ που ακούς Real FM και θέλεις να φλερτάρεις δίπλα, εάν δεν ακούει Real FM, να τις επιβάλλεις να ακούς Real FM. Με την καλή έννοια. Έχει κινησούλα ασφαλώς στον Πειραιά, να ξέρετε, στο λιμάνι του Πειραιά, απόλυτα λογικό και φυσιολογικό, επιστρέφουν κάποιοι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έκτακτα μέτρα από την τροχέα για την επιστροφή των εκδρομέων. Σε κάθε περίπτωση με προσοχούλα, με απόλυτη προσοχή. Με απόλυτη προσοχή. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και 40 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρέτζελο ακριβώς για αυτά τα θεματάκια. Γιατί, ναι, μας στεναχωρείτε μωρέ κάθε φορά. Κάθε φορά στεναχωριόμαστε όταν διαβάζουμε και βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιου είδους μαντάτα. Στεναχωριόμαστε πάρα μα πάρα πολύ. Στο ενικός.gr διαβάζω από τον Guardian: μπορεί η επέμβαση του Τραμπ στο Ιράν να αποδειχθεί σημαντικότερο παγκόσμιο σημείο καμπής από τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Είναι άρθρο του Guardian αυτό. Διαβάστε το με προσοχή. Έχει κάνει τα κουμάντα της η Κασίμη, να ξέρετε, το τσουνάμι. Μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά έχει κάνει τα κουμάντα της μέσω ενικός.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Κύριος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr το mail μας. Τι πανικούλης είναι αυτός. Γεια σου Ρένα. Καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα και καλή φώτιση στους διοικούντες ανά τον κόσμο. Το ξαναδιάβασα αυτό, είμαι βλαμμένος, εντάξει, οκ, μην παρεξηγείτε. Ο Γιώργος, καλημέρα Σπύρο, δημιουργείται νέα πολιτική κίνηση συνταξιούχων. Ναι, με σκοπό λέει να διορθώσει όλες τις αδικίες ακόμα για το PSI και το νόμο Κατρούγκαλου. Ναι, θα τον έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες τον κύριο Κατρούγκαλου να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια. Έτερος Γιώργος από τα Χανιά αυτή τη φορά. Καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα. Ο ΙΕ που βρίσκεται χρόνια τώρα. Στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν είναι το κεντρικό κτίριο. Αμέ, ένα μεγάλο κτίριο εκεί. Έχει και θέα μπροστά. Φεύγει το μάτι. Φεύγει το μάτι, γενικότερα φεύγουν πολλά πράγματα από εκεί. Καλημέρα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα σας λέει και καλό μήνα. Σας ακούω προσεκτικά και συμφωνώ με πολλά από όσα λέτε. Να το κοιτάξεις. Να το κοιτάξεις. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω κάτι στη νέα γενιά. Παιδιά, απολαύστε το τώρα, μην μετανιώνετε για το παρελθόν, μην αγχώνεστε για το μέλλον. Δέστε τώρα το παρόν. Με αγάπη και σεβασμό και πίστη όλα γίνονται. Μία αφιέρωση λέει λοιπόν στις δύο κόρες μου και φυσικά στη γυναίκα μου που είμαι μακριά τους λόγω επιτακτικής ανάγκης. Θέλει Dire Straits ο Κωνσταντίνος. Και λέει Dire Straits, κύριε Τζιβελεκίδη, δεν απευθύνεται σε μένα, Τζιβελεκίδη απευθύνεται σε σένα. Οπότε πράξε τα δέοντα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και για το μήνυμά σου Κωνσταντίνε. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τις γυναίκες σου. Δύο κόρες και οι γυναίκες τρεις. Καλό κουράγιο γενικότερα. Και εγώ πατέρας δύο κορασίδων είμαι. Η χαρά μου. Έχω βέβαια και τον Αχιλλέα, συμπαραστάτη, τον Βενιαμίν. Θα πάει, θα μεγαλώσει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης ο Παπαγιάννης στέλνει την καλημέρα του. Ένα λεπτάκι να το ανοίξω κιόλας, αγαπητέ μου Γιάννη. Χαιρετίσματα στον Τζιβελεκίδη. Καλό μήνα
Και χρόνια πολλά για την ημέρα, στέλνει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης. Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο, σπάει τα κοντέρια. Χαιρετίσματα στον κύριο Τριβελεκίδη. Θέλεις κάτι να στείλουμε στον κύριο Παπαγιάννη? Επίσης χαιρετίσματα από τον κύριο Τσιβελικίδη, ανοίγει και τα χέρια, χτυπάει και την καρδιά, όλα. Γιάννη μου, να προσέχεις τον δρόμο και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Σας κάναμε πρόταση για την Παρασκευή. Θα σας έχουμε μια ιδιαίτερη πρόταση και για το Σάββατο. Διότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Δίδυμοι Μπελάδες». Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δίδυμοι Μπελάδες. Το θυμάσαι, Τσιβελικίδη, The Parent Trap, το 1998. Σε φέρνω πιο κοντά. Λοιπόν, η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Το ξέρω, είναι της εποχής μου. Οι Dire Straits που καλούνε τον Elvis. Δεν ξέρω που τον καλούν. Θυμάσαι ένας ταξιτζής που είχε βγει στον αέρα και είχε πει: ο Elvis λέει πριν από λίγο, λέει, πέθανε, δεν όλοι αυτοί. Και ο Michael Jackson λέει: δεν είναι. Δεν είναι. Τι κοιτάμε πάνω. Το εξωγήινο. Σωστό. Εξωγήινο.

Γιώργο μου, ξέρεις τι είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα? Να το ακούσετε κι εσείς εκεί έξω, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες. Όταν οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά κάνουν τις ευχές των παιδιών πραγματικότητα. Αυτό κάνει και η Αβίν, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Σας έχω κι άλλα ωραία μαντάτα. Η Nextis Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρους συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Επειδή με ρωτάτε, κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, υπεραγορέζε. Μου γυναίκες και άνδρες, όταν οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά κάνουν τις ευχές των παιδιών πραγματικότητα. Αυτό κάνει και η Αβίν, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Σας έχω κι άλλα ωραία μαντάτα. Η Nextis Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρους συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Επειδή με ρωτάτε, κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, υπεραγορές και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα στιμνόμευση στις εθνικές οδούς. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εκτός του ότι λειτουργούν οι κάμερες, μην σας έρθει κανένα μπιλιέτο περίεργο και σας βγει ξινό το τριήμερο, λέω εγώ τώρα. Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
3: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
4: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1926 σαν σήμερα και ήταν θρύλος του Hollywood. Ήταν η μοναδική Marilyn Monroe. Θρύλος του Hollywood έγινε και ο Σούπερμαν, αφού πρώτα κυκλοφόρησε ως κόμικ το 1938 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1961 σαν σήμερα,

0: δόθηκε για πρώτη φορά στα Ερτζιανά στερεοφωνικός ήχος. Είναι αυτός που ακούς αυτή τη στιγμή από τον αγαπημένο σου σταθμό και σου ανεβάζει τη διάθεση. Τη διάθεση του κόσμου ανέβαζε για χρόνια και το πρώτο άλμπουμ των Oasis, Definitely Maybe. Γι' αυτό το 2006 σαν σήμερα ψηφίστηκε ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Τραμπ, μια χαρά είναι. Δεν είναι. Αυτός ο τύπος που τραγουδάει, έτσι, με το συγκροτηματάκι του, ένα μικρό συγκροτηματάκι είναι, Genesis λέγονται, παίζει και drums, είναι... Έβγαινε στη σκηνή, γιατί τώρα έχει σταματήσει τις live εμφανίσεις. Δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς, δυστυχώς. Έβγαινε φορώντας το παντελονάκι αυτό. Θυμάστε τους ελεγκτές που είχαμε στα λεωφορεία. Με το κολαριστό το παντελονάκι, με τη γραμμούλα κιόλας μπροστά από το σιδέρωμα. Ένα πουκάμισο εκεί γαλάζο ξεβαμένο ή της όχρας. Έτσι ήταν εντυμένη, έτσι ήταν η στολή των. Που φορούσαν οι σπράκτορες τα παλιά τα χρόνια στις αστικές συγκοινωνίες. Έτσι ήταν και το ντύσιμο του Phil Collins. Έβγαινε στη σκηνή λοιπόν με αυτό το ντυσιματάκι, με το σκαρπινάκι, και από κάτω 80.000 θεατές ασφαλώς τραγουδούσαν αυτές τις φοβερές μα φοβερές επιτυχίες. Εδώ έχουμε εθνικό ύμνο, το Something Happened on the Way to Heaven, το Land of Confusion. Τώρα ο κύριος Τζιβελεκίδης θέλει να μας υπενθυμίσει ότι I can dance. Ναι, δεν μπορώ να χορέψω, δεν χορεύω, τι να κάνω τώρα. Το μόνο που έχω μάθει είναι σε καμιά metal εκεί συναυλία, rock συναυλία, κουνάω το κεφάλι πάνω κάτω μέχρι να σε πιάσει πονοκέφαλος.

0: Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω, μερικοί από εμάς δεν μπορούμε να χορέψουμε, αλλά δυστυχώς πολύ περισσότεροι θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να τραγουδάνε το I can't drive. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Και τα ατυχήματα, δυστυχήματα, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Και αναρωτιόμαστε, κύριε Γρέτζελε, ο Νίκος ο Γρέτζελος που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και του ζήτησα την βοήθειά του λίγο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής, σύμβουλος οδικής ασφάλειας και είναι και τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης. Τώρα είναι, εξακολουθεί να είναι μέλος. Μήπως καταφέρετε να μας ξεκλειδώσετε το μυαλό, κύριε Γρέτζελε? Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για την
0: χρόνια
1: ημέρα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Καταρχήν να πω ότι ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Είμαι στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μέλος, όχι πρόεδρος.
0: Εντάξει, σας έκανα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής. Δεν
1: με ανεβάσατε.
0: Ναι. Καλό είναι αυτό, κακό δεν είναι. Μπορεί να δίνουμε και ιδέες. Γιατί είστε πολύ καλό στη δουλειά σας. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα ατυχήματα είναι ένα σύνθετο κομμάτι και από ό,τι μας δείχνουν τα στατιστικά, κατά 88% είναι ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε να οδηγούμε, είναι ότι δεν εφαρμόζουμε τους κανόνες. Ο ίδιος ο οδηγός που στην Ελλάδα παρανομεί, όταν θα οδηγήσει μια ευρωπαϊκή πόλη, είναι κύριος ή κυρία. Δηλαδή προσέχει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει εκτεταμένος έλεγχος. Αν θα δούμε και από τα στοιχεία που προκύπτουν για τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια μεγάλη μείωση των ατυχημάτων από το 24 στο 25, από το 2024 στο 2025 της τάξης του 22%. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα κουλτούρας και συμπεριφοράς, ήταν αποτέλεσμα που κυρίως ήρθε από τον έλεγχο, δηλαδή από την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αυστηροποιήθηκε και από τους εκτεταμένους ελέγχους που όλοι τους νιώσαμε δίπλα μας και σωστά έγιναν. Υπήρχε εκτεταμένος έλεγχος και για τα κράνη, ας πούμε παλιότερα φόραγαν 2 στους 10, να πω φοράγαν κράνος, τώρα φοράνε 9 στους 10, 8 στους 10. Έλεγχοι για αλκοόλ. Ξέρετε, τα νυχτερινά μαγαζιά έχουν μεγάλη μείωση στην κατανάλωση του αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, γιατί το 25% των ατυχημάτων ευθύνεται το αλκοόλ. Ξέρετε, ακόμα
0: εκεί δεν έχουμε κάποια μείωση μετά τις τελευταίες, πώς το λένε, εξορμήσεις της τροχέας.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Σε αυτό οφείλεται η συνολική μείωση στις εξορμήσεις της τροχέας. Όμως θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε κουλτούρα. Και ναι, η κουλτούρα, όπως έχουμε πει, δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε μόνο από τους ελέγχους. Οι έλεγχοι θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων και σωστά γίνονται οι έλεγχοι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Όπως έχουμε πει, θα πρέπει να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Ξέρετε, πολλές φορές σταματάμε για να αφήσουμε κάποιον πεζό να περάσει και μας κοιτάει με απορία αν το εννοούμε.
0: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και ο πίσω κορνάρι.
1: Πολλές φορές στο αεροδρόμιο, ξέρετε, που είναι οι ξένοι, το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να σταματήσει κάποιος όταν πάει στη διάβαση και τους βλέπεις στο αεροδρόμιο φορμάνε να περάσουν. Και σωστά δηλαδή, έτσι. Απλά πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα και συμπεριφορά. Πρέπει να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Το συζητάμε τώρα εδώ και 40 χρόνια. Δεν έχει γίνει κάτι. Γίνονται κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες και όχι ένα. Δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο. Κανονικά θα πρέπει να μπει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με ειδικά βιβλία, με παιχνίδια, έτσι ώστε τα παιδιά να επιβραβεύονται για καλές συμπεριφορές και να φτάσουν στην ηλικία που θα πάρουν δίκυκλο ή αυτοκίνητο και θα έχουν αποκτήσει μια κουλτούρα και μια συμπεριφορά στον δρόμο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Ολοκληρώστε, γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον με πηγαίνετε εκεί που θα ήθελα να πάω την κουβέντα. Για πείτε.
1: Όχι, θα πρέπει να στα σχολεία αποκτήσουν. Ξέρετε, οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε, γιατί γι' αυτό το λέω το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Δηλαδή, βλέπουμε κινητό, κοιτάμε και περνάμε το δρόμο απέναντι. Έχουμε το παιδί από την πλευρά του δρόμου και όχι, δεν το προστατεύουμε. Δεν περνάμε από τις διαβάσεις, περνάμε από όπου να είναι. Φυσικά θα πρέπει να φτιαχτούν και κάποιες υποδομές. Και για τους Δήμους δεν στοιχίζει τόσο πολύ το να κουρέψουν ένα δέντρο που εμποδίζει ένα σήμα, να ξεκολλήσουν αυτά τα αυτοκόλλητα από τα σήματα που πάνε όλοι και κολλάνε ο καθένας στην ομάδα του και δεν φαίνεται τι σήμα είναι, και να βάψουν επιτέλους τις διαβάσεις πεζών. Μια καλοβαμμένη διάβαση θα τη σεβαστεί και ο πεζός για να πάει να περάσει από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και ο οδηγός, γιατί οριοθετείται ο χώρος. Θα πρέπει να γίνονται όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Και σε κάθε περίπτωση, ναι. Και σε κάθε περίπτωση, ναι, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πείσουμε τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας. Έχουμε άποψη για όλα. Δηλαδή, εδώ που έχει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα, κάποιος βλαμμένος το έβαλε, διότι μπορώ να πάω πιο γρήγορα με το αυτοκίνητό μου.
1: Να πάμε και με 70 και με 80. Ναι. Τώρα θα βοηθήσει, νομίζω, σε αυτό θα μπουν και αυτές οι κάμερες. Οι AI ήδη στις 8 που έχουν μπει, έχουν ξεκινήσει και έρχονται πρόστιμα. Μιλάμε για πάρα πολλές κάμερες ότι θα μπουν. Είναι 2.000 κάμερες για Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Οπότε θα καταγράφεται άμεσα ο παραβάτης, όπως γίνεται και σε χώρες του εξωτερικού, θα καταγράφεται άμεσα και θα υπάρχει ο φόβος, οπότε θα μειωθούν και αυτά τα φαινόμενα της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε και το τρίμερο, έτσι, να δώσουμε και κάποιες συμβουλές στους οδηγούς.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, κύριε Γκρατζελέ.
1: Θα γυρίσουν, είχαμε μεγάλη έξοδο, έτσι, ναι. θα γυρίσει πολλής κόσμος. Βασικό είναι, ξεκινάμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Βασικό είναι να μην βάλουμε χρονόμετρο. Ξέρετε, πολλοί βάζουν ένα χρονόμετρο και κοιτάνε να κάνουν ρεκόρ. Δεν κάνουμε αγώνες. Τηρούμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όρια ταχύτητας. Δεν φορτώνουμε υπερβολικά το όχημα. Όταν λέω δεν φορτώνουμε, θα δείτε πολλές φορές αυτοκίνητα στους αυτοκινητοδρόμους να έχουν πράγματα στα τζάμια και να μην βλέπουν πίσω από το τζάμι. Δηλαδή, υπερφόρτωση του οχήματος. Δεν οδηγάμε κουρασμένοι. Αν και τα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας το εντοπίζουν αυτό, δυστυχώς όμως ο στόλος στην Ελλάδα είναι πολύ παλιός, είναι 17,5 ετών και 18 ετών αυτοκίνητα κατά μέσο όρο, οπότε αν νιώθουμε κουρασμένοι θα πρέπει να σταματήσουμε. Αν κάνουμε μεγάλο ταξίδι, να υπολογίσουμε να κάνουμε κάποιες στάσεις. Δεν τρώμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Δεν λέω να τσιμπήσουμε κάτι, δεν κάνουμε γεύμα κανονικό, ναι, γιατί αιματώνεται το στομάχι και δημιουργεί υπνηλία.
0: Δεν τρώμε σαν να μην υπάρχει, δεν τρώμε σαν να μην υπάρχει αύριο και μετά παίρνουμε στο αυτοκίνητο να οδηγήσουμε να κάνουμε 5 ώρες ταξίδι. Λογικό, φαντάζομαι. Αλλά
1: και
0: το αυτό.
1: Εγώ τη λέω, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης τη χρησιμοποιεί ή ο οδηγός όταν έχει πρόβλημα, ή το όχημά του όταν έχει πρόβλημα και τα οχήματα άμεσης ανάγκης. Δεν πάμε για να γλιτώσουμε χρόνο επειδή έχει ουρά, γιατί φανταστείτε κάποιο δικό μας άτομο, κάποιο άτομο γενικά δηλαδή, να χρειάζεται να μεταφερθεί από αυτή τη λωρίδα και αυτή η λωρίδα να είναι κλειστή επειδή κάποιος ασυνείδητος τη χρησιμοποιεί για να πάει λίγο πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.
0: Και για να δείξει πόσο πιο πονηρός είναι από τους υπόλοιπους.
1: Και
0: δεν είναι πονηράδα, είναι, είναι χαζομάρα. Ναι. Για πείτε και αυτό παρακαλώ και να κλείσουμε.
1: Και βασικό το κινητό. Το κινητό που είναι η κύρια αιτία για τα τροχαία ατυχήματα, ειδικά μέσα στην πόλη, που έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Η απόσπαση προσοχής που δεν καταγράφεται πάρα πολλές φορές, δηλαδή περνάει κάποιος κόκκινο ή στο τρακάρι, καταγράφεται η παράβαση και όχι ότι αυτός έστελνε μήνυμα εκείνη την ώρα. Το κινητό είναι μια μάστιγα της εποχής, αν θέλουμε να μιλήσουμε ή με Bluetooth ή θα πρέπει να κάνουμε στην άκρη του δρόμου για να κάνουμε τη συζήτηση. Δεν επήγει τίποτα στο μυαλό μας.
0: Πόσο, έτσι, έτσι. Και πόσο πια επίγονα είναι το τηλεφώνημα, πόσο πια.
1: Ναι,
0: απαντάμε
1: δεν
0: αργότερα.
1: Στο μυαλό μας είναι. Ξέρετε, ακούμε μήνυμα στο κινητό και αγχωνόμαστε. Ναι. Πρέπει να το δούμε εκείνη την ώρα.
0: Κύριε Γκρατζελέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ο κύριος Νίκος Γκρατζελός για θέματα οδικής ασφάλειας. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τζιβελεκίδη, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπητοί. Επιμένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένα popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Μένε επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η Βραζιλία νίκησε τον Παναμά με 6-2 σε φιλικό αγώνα εν ώψη της προετοιμασίας της για το παγκόσμιο κύπελο. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, Γερμανία-Φιλανδία 4-0, Πολωνία-Ουκρανία 0-2 και πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχουμε να προλάβουμε, ξεπαρκάρουν τα πάντα εδώ πέρα από μόνο τους. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια στην λιγότερο από μία ώρα που μας απομένει. Πρώτα απ' όλα, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα. Σε λίγο θα είμαστε 8 και 8. Σε μερικά δευτερολεπτάκια. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι τις 9 η ώρα. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας στα τραγούδια, τραγουδάρες. Ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ εδώ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα διαβάσω αρκετά μηνυματάκια. Πριν όμως, οφείλω να σας ενημερώσω πως και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 5/6 έχει γκρίζ. Για όσους το θυμάστε, είμαι σίγουρος ότι θα σπεύσετε. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζετε, να σπεύσετε επίσης για να το μάθετε. Το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Θα πάμε και εμείς να το δούμε, να ξέρετε.

Να ήταν έτσι κάθε μέρα η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας και για τον άγνωστο οδηγό να χαίρεται που έχει μπροστά του δρόμο. Δεν τρέχουμε, διατηρούμε τα όρια ταχύτητας. Πριν από λίγο τα είπε ο κύριος Γρέτζελος. Όχι δηλαδή μαλλιάζει η γλώσσα η δική μας, μαλλιάζει η γλώσσα των ειδικών και με το που τελειώσει η συνέντευξη. Γιατί είμαι σίγουρος, την ώρα που τα ακούτε αυτά τα οποία λέει ένας ειδικός, όπως ο Νίκος ο Γρέτζελος, πατάτε φρενάκι. Πατάτε φρενάκι και λέτε, όπα, κάτσε να πάω με το όριο ταχύτητας. Μετά με το που κλείνει το τηλέφωνο, αρχίζετε πάλι τα ίδια. Όχι, όχι, όχι. Α, λοιπόν, έχει κινησούλα στο λιμάνι του Πειραιά, γενικότερα στον Πειραιά έχει κίνηση. Είναι λίγο καλύτερα βέβαια τα πράγματα σε σχέση με το πώς ήταν νωρίτερα. Να προσέχετε να έχετε καλή επιστροφή. Να έχετε καλή επιστροφή, να γυρίσετε όλοι με χαμόγελο στα χείλη. Αυτή είναι η ευχή μας και ακούσατε τι είπε ο ειδικός. Λίγο αργότερα, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα απολύτως. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ για τα απίστευτα πολλά μηνύματά σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύχη. Αδελφέ λέει καλημέρα, καλό μήνα. Το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλους μας. Ένα γεγονός που έγινε το Σάββατο το απόγευμα και μου είναι αδιανόητο ακόμα να το πιστέψω. Επί της Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Πρεσβείας της Αιγύπτου, ακριβώς απέναντι, δηλαδή από την είσοδο της Βουλής, στο πλάι, ναι, και στη Βασιλή Σοφίας. Ναι, ξέρω εγώ. Έχει σταματήσει ένας υποτίθεται συνάδελφος με ταξί, έχει ανοίξει την πόρτα του οδηγού, έχει ο Χριστός και η Παναγία. Εκεί τον έπιασε η ανάγκη του. Μάλιστα. Στο σημείο λέει ακριβώς που σου περιγράφω. Πραγματικά ανοίξει γνωστό στις κάμερες που δίνουν το δρόμο. Εντάξει τώρα, κοντά στο νου και γνώση, τι να πει κανείς ρε Γιάννη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Τα έχουμε πει, είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας. Πώς το έχει πει ο Γιάννης ο Μπέζος, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα. Γεια σου ρε Γιώργο από τα Χανιά. Όποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδα, είπε ο Ερντογάν. Την έχει δική του δηλαδή, από πάπου προς πάπο. Όποιος εποφθαλμιά τη θάλασσα του Ερντογάν. Καλή συνέχεια. Τα συζητήσαμε, μας έδωσε το ρεπορτάζ ο Νίκος ο Νανούρης. Εδώ και 20 χρόνια, παραπάνω, 20 πλάς, ο Ερντογάν έχει μια συγκεκριμένη επιθετική, αναθεωρητική ρητορική. Το θέμα είναι το πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς, το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Έχουμε θεματάκια και στην Αλβανία, τα οποία θα τα συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, να τον ρωτήσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται και με τις περιουσίες των Ελλήνων. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος ήταν δήμαρχος. Μέχρι και φυλακή τον έβαλε ο Ράμα. Δεν τα ξεχνάμε. Δεν τα ξεχνάμε. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης, λέει, τουριστικής μονάδας σε μια υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχή εκεί στη Σβέρνιτσα της γειτονικής μας χώρας. Η ελληνική διπλωματία υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Τονίζει επίσης τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι, ελπίζω μάλλον, να ιδρώνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το αυτή του Έντι Ράμα, ο οποίος έκανε λόγο για νέα πολιτική μηδενικής ανοχής. Προσπάθησε, συνεχάρη, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, συνεχάρη την αλβανική κρατική αστυνομία για την γρήγορη, όπως είπε, και ακριβή αντίδρασή της απέναντι σε μία άμυαλη, όπως τη χαρακτήρισε, συμμορία, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της Αυλώνας. Και προσπάθησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή. Μεγάλα ψεύδη, λέει, που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, εκεί γύρω στις 8:40.
Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη μας φέρνει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Καλό μήνα μας στέλνει ο Γιάννης ο φιλιατρινός. Γεια σου ρε Γιάννη. Την καλημέρα μου εκεί στα φιλιατρά. Να ξέρεις, μου ζητήθηκε να δει τον πύργο του Άιφελ. Μέχρι φιλιατρά θα την πάω. Μέχρι φιλιατρά. Εκεί δεν είναι ο αυθεντικός. Επειδή έκλεψε τα σχέδια εκείνος ο τύπος, πώς το λένε, Γκουστάβ Άιφελ. Εντάξει, μέχρι φιλιατρά. Έχει και ωραία προβατίνα. Προσυπογράφω το σχόλιο του κυρίου Τζιβελεκίδη. Θα την πάω για προβατίνα στον πύργο του Άιφελ. Διότι στο Παρίσι προβατίνα θα φας, δεν θα φας, κάτι ξενέρωτα εκεί πέρα. Ξέρετε, ναι, bon filet, bon voyage, bon whatever. Πώς το λένε το τέτοιο, τώρα δεν μου έρχεται και σε μια φουαγκρά. Φουαγκρά. Τρως και πάει και κάθεται σίδερο στο στομάχι. Ενώ η προβατινίτσα, φρούτο. Φρούτο.

Κωνσταντίνε μου, δεν έχεις παράπονο, άκουσες και Dire Straits. Διότι εδώ, το ξέρετε, είναι η δική σας εκπομπή. Μπορείτε να ζητήσετε τα πάντα. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εορτή του έτους. Εορτάζει ο Θεός και η Αγία Τριάδα. Έχουμε την προστασία του. Συμφωνώ απόλυτα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό υπέροχο και δροσερό καλοκαίρι. Δεν το βλέπω να είναι δροσερό το καλοκαίρι. Από όλες τις απόψεις λένε ότι θα έχουμε αρκετούς καύσονες φέτος. Δεν ξέρω αν θα πέσουν μέσα ή όχι οι μετεωρολόγοι. Αλλά εντάξει, καλοκαιράκι είναι αυτό, να το ζήσουμε θέλουμε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Όσοι θα δουλεύουμε βεβαίως, τα ξέρετε. Εμείς παίρνουμε άδεια 22 Αυγούστου. Μία μέρα για να πάμε να κάνουμε το τάμα μας. Τις επόμενες μέρες, εντάξει. Πού να τρέχεις ρε αδερφέ τώρα. Να μπαίνεις σε πλοία, να πηγαίνεις από εδώ, να πηγαίνεις από εκεί. Άσε που χρειάζεσαι και μια καραβιά χρήματα. Κάτι το οποίο... Βρε αδερφέ, τι είναι αυτό θα μου... Βρε Κώστα μου, ανοίγω και εγώ τη φωτογραφία. Ο Κώστας ο ταξιτζής έχει στείλει και μια φωτογραφία. Μας εύχεται τα καλύτερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό υπέροχο και δροσερό καλοκαίρι όπως σας διάβασα. Ανοίγω τη φωτογραφία και μου έρχεται κόλπος. Ναι, κόλπος μεγαλύτερος από το λακωνικό. Ναι, πρέπει να έρθεις από εδώ για να δεις τη Βελεκίδη. Πρέπει να έρθεις. Άσε ανοιχτό το μικρόφωνο, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Να σε καλά, ρε αδερφέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου στείλεις αυτή τη φωτογραφία. Προσυπογράφω πάντως, Προσυπογράφω, να το ξέρεις. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλημέρα, δεν πιστεύω πραγματικά τι ακούω. Για ποιο πράγμα λες, Χρήστο μου, για το. Τώρα έχουμε βγάλει αρκετές συνεντεύξεις. Αν θέλεις να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, για να το σχολιάσουμε, για να τα πούμε. Δεν είναι αντιπεριφερειάρχης Σωτήρη Τριφυλάρα, αντιπεριφερειάρχης είναι ο κύριος Γκιολής του νομού Κορινθίας. Λοΐζο μου, δεν είναι ο αντιπεριφερειάρχης του νομού Κορινθίας. Λέει αυτά τα οποία εμείς ρωτάμε, ο συνεντευξιαζόμενος απαντά. Και ασφαλώς όταν γίνονται έργα σε μια περιοχή, σε μια περιοχή όπως είναι ο νομός Κορινθίας, που τα πράγματα, εντάξει, έχουν καθυστερήσει από όλες τις πλευρές. Με τη διόρυγα της Κορίνθου, τι γίνεται, ωραία, άνοιξε ή ακόμα? Να ξέρω ότι θα είναι το μεγάλο, θα είναι το επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία. Γεια σου Γιώργο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλές οι ρυθμίσεις και οι δόσεις μου, γράφει ο Αβραάμ Σπύρο, αλλά πρέπει και να βγαίνουν. Σε αγροτικές περιοχές της Καβάλας ακούω ήδη για ανθρώπους που έχουν αφήσει απλήρωτες εισφορές εύκα για μήνες και χρόνια, όχι από επιλογή αλλά από αδυναμία. Τελικά η εποχή μας φαίνεται να κάνει λίγους πλουσιότερους, ενώ πολλοί βυθίζονται σε νέα χρέη και διαρκή ανασφάλεια. Καλημέρα και καλό μήνα. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να σου πω όσον αφορά σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι όπως και να το κάνουμε, ξέρετε τι, υπάρχει μία συζήτηση εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ένας άνθρωπος θέλει να πληρώσει, χρωστάει. Είχαμε και τα μνημόνια, είχαμε δύσκολες περιόδους. Χρωστάει, θέλει όμως να ξοφλήσει. Του περισσεύουν ρε παιδί μου 50-70 ευρώ το μήνα. Παλιά πήγαινε στην εφορία παραδείγματος χάρη και δεν τα δέχονταν, διότι σου έλεγαν α, εδώ το ποσό το οποίο πρέπει να δώσετε είναι 250 ευρώ. Μα δεν τα έχω, σου λέει ο άλλος, έχω 70, έλα να μειώνετε. Τα μέτρα λοιπόν για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο μέσα στον Ιούνιο είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, τι λένε οι πληροφορίες? Εξετάζεται ρύθμιση 72 δόσεων για εξόφληση χρεών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αποδεσμεύεται με το που θα κάνει τη ρύθμιση, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Υπάρχει και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όλα αυτά είναι θετικά. Λύνουν το πρόβλημα? Θα το δούμε. Η εύκολη απάντηση είναι ότι όχι, δεν το λύνουν το πρόβλημα. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων ακόμα και αν το χρέος εξοφληθεί νωρίτερα. Αυτό ίσως θα πρέπει να το ξανακοιτάξει το Οικονομικό Επιτελείο και μήπως μας εκπλήξει όταν θα κάνουν επισήμως τις ανακοινώσεις, διότι αυτά τα οποία σας αναφέρουμε είναι σε επίπεδο πληροφοριών, σε επίπεδο ρεπορτάζ.

Αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως, διότι η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους οφειδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα παιδιά, τι συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών όπως είμαι εγώ. Εγώ κυνηγάω παράδοση. Σε χωριό μεγαλώσαμε. Με κοιτάτε, όποιος ξέρει, ξέρει.

Να μην τιμήσουμε το τσουναμάκι μας, Χριστίνα μου. Να μην το τιμήσουμε που, εντάξει, λείπει σήμερα, μας λείπει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά εντάξει, όλοι χρειαζόμαστε και κάποιες στιγμές ξεκούρασης και ανάπαυλας την αγάπη μας. Στη Στεφανία, δεν ξέρω αν ακούει. Αν ακούει, στείλε ένα μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Γεια σου ρε Γρηγόρη, καλό μήνα Σπυράκο μου, γράφει ο Γρηγόρης. Ανταποδίδω. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με αρκετούς επισκέπτες και 15 βαθμούς, στέλνει ο Γιάννης. Αυτά είναι, 15 βαθμούς έχει εκεί. Για να δούμε εδώ πέρα πόσο είναι η θερμοκρασία τώρα στο Μαρούσι. Έλα λοιπόν, εδώ κάπου θα το βρούμε, μην μου ανησυχείτε, εγώ με την τεχνολογία παλεύουμε, στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία. 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Τη βάψαμε τη Βελεκίδη, άμα στις 8 και 23 πρώτα λεπτά έχει 22 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι, φαντάσου τι έχει να γίνει το μεσημέρι. Πάμε να βρούμε αίθουσα με air-condition. 100%. Ανάψτε, κυρία Βουγιουκλιώτη, τα air-condition μέσα να παγώσει η αίθουσα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Κανονικά, να ξέρετε, λειτουργούν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, οι υπεραγορές αλλά και οι λαϊκές αγορές. Εάν έχετε στη γειτονιά σας δηλαδή σήμερα λαϊκή αγορά, θα τη βρείτε εκεί. Ήδη έχουν στήσει. Η πρώτη ήδη ψωνίζεται. Και αυξημένα μέτρα συνόμευσης στις εθνικές οδούς, ακριβώς για να βοηθήσει η τροχέα τους εκδρομές, τους εκδρομείς. Παναγία μου, όταν είναι να κολλήσει η γλώσσα, κολλάει για τα καλά. Τους εκδρομείς, οι οποίοι θα επιστρέψουν σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος. Κάποιοι έχετε μεριμνήσει να φάτε και άλλες μέρες, άμα μπορείτε,

Επίσης να γνωρίζετε ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι οριζόντια έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Αυτό το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Έτσι το αναφέρω, διότι από τα πλέον επίσημα χείλη εντός εισαγωγικών είναι στην ανάρτηση, στα social media, την καθιερωμένη πλέον του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη καθιερωμένη, να τη διαβάσετε. Επίσης να σας πω το εξής, διότι με όλα αυτά τα τερτύπια, με όλα τα καπρίτσια του Ερντογάν, με όλα τα καπρίτσια του Τραμπ, υπάρχει θέμα με την τιμή του πετρελαίου, διότι κατέγραψαν άνοδο οι τιμές με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5%, έχει φτάσει τα 89,60 δολάρια το βαρέλι. Το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2%. Εδώ στα καθημάς, να ξέρετε ότι στο ταμπλό, τουλάχιστον κάνοντας μία γύρα, υπάρχουν αρκετά βενζινάδικα που η τιμή είναι έστω και οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Η τιμή της αμόλυβδης της 95άρας είναι κάτω των 2 ευρώ. 1,99, 1,98 το συναντάμε σε πολλά βενζινάδικα. Υπάρχουν όμως επίσης πάρα πολλά τα οποία είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να το κάνει πάρα πολύ άμεσα. Περιμένουμε νέα μέτρα, λέει, με κοινωνικό πρόσημο. Είδομεν, τα χρειαζόμαστε. Περνάει άσχημα ο κόσμος, η ακρίβεια είναι στα ύψη και τελειώνουν τα χρήματα πολύ νωρίς, πριν ακόμα συμπληρωθεί το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Άρα, αγαπητή κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνετε επ' αυτού. Με διώχνει ο κύριος Τζιβελεκίδης. Θα σας ξανάρθω όμως στις 8.30, μωρέ. Άρα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τις 8.30 έχουμε δύο συνεντευξούλες. Η μία με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή θεολογίας, για να μας πει για τους συμβολισμούς της συγκεκριμένης ημέρας, της ημέρας του Αγίου Πνεύματος. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, για να μάθουμε τι γίνεται στην Αλβανία και με τους Έλληνες ομογενείς της Αλβανίας. Δικό σας, κύριε Βελκίδη. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αραβικά μέσα έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες από την τροποποιημένη πρόταση που έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν για εκεχηρία. Τραγωδία στην Πάτρα. Νεκρή 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή. Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία εναντίον τουριστικού έργου στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έσυραν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας τραυματίστηκε. Ένας νεκρός και περισσότεροι από 200 τραυματίες στη Γαλλία στα επεισόδια μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain. 780 συλλήψεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα για να συζητήσει την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία αφού ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ. Ο Δήμος της Σύρου προσφέρει δωρεάν 250 δημοτικές ομπρέλες και προσβάσιμες παραλίες για όλους.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1926 σαν σήμερα και ήταν θρύλος του Hollywood. Ήταν η μοναδική Marilyn Monroe. Θρύλος του Hollywood έγινε και ο Σούπερμαν, αφού πρώτα κυκλοφόρησε ως κόμικ το 1938 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1961 σαν σήμερα, μεταδόθηκε για πρώτη φορά στα Ερτζιανά στερεοφωνικός ήχος. Είναι αυτός που ακούς αυτή τη στιγμή από τον αγαπημένο σου σταθμό και σου ανεβάζει τη διάθεση. Τη διάθεση του κόσμου ανέβαζε για χρόνια και το πρώτο άλμπουμ των Oasis, Definitely Maybe. Γι' αυτό το 2006 σαν σήμερα ψηφίστηκε ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών.
5: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Yes, διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Τι υπέροχος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Θα με δίνετε στο τέλος να δω πόσα θα προλάβω να διαβάσω από αυτά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, ελακόλυσα, στο κόκπιτ του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή θεολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, για να μας δώσει τους συμβολισμούς, να μας πει η σημερινή ημέρα που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και το έχετε επισημάνει πολλοί ακροατές και ακροάτριες, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά, κύριε Παναγιωτόπουλο, κύριε καθηγητά.
9: Χρόνια πολλά, καλό μήνα, όλα τα καλά σε εσάς και στους ακροατές του Real FM.
8: Για πείτε μας λοιπόν, η σημερινή ημέρα. Πολύ σημαντική.
9: Σήμερα η γενέθλιο σήμερα της Εκκλησίας, όπως σήμερα η Εκκλησία σε ιστορικό χρόνο εισέρχεται στην ιστορία της ανθρωπότητας και ξεκινάει την πορεία της μέχρι τη Λεάδου κατησχίσουση αυτή που είπε ο Χριστός. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει αυτή η πορεία. Και η Εκκλησία γίνεται μια πραγματικότητα στον χρόνο. Γίνεται το μεγάλο θαύμα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα, όπου οι μαθητές δέχονται το Άγιο Πνεύμα και με αυτό το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά ξεκινούμε την ιστορική πορεία και εξερχόμενοι και κηρύττοντας σε όλο τον στον κόσμο τον οποίο βρισκόταν εκεί γύρω στα Ιεροσόλυμα, διότι ξέρετε η Πεντηκοστή είναι και μια μεγάλη εορτή για το εβραϊκό Πάσχα, δηλαδή οι Εβραίοι που ήταν υποχρεωμένοι μια φορά στη ζωή τους να πάνε να προσκυνήσουν στον ναό των Ιερουσαλήμων. Είχαν μαζευτεί στα Ιερουσαλήμ, πεντηκοστή είναι η τελευταία μέρα πριν αποχωρήσουν, είναι η τελική ορτή, δηλαδή παρέμειναν μετά το Πάσχα για άλλες 50 ημέρες στα Ιερουσαλήμ και μετά αποχωρούσαν, οπότε εκείνη την ημέρα άκουσαν ένα φοβερό κρότο γύρω από το σπίτι το οποίο βρισκόταν και συγκεντρώθηκαν όλοι και τότε εξήλθαν οι Απόστολοι και τους μίλησαν και μάλιστα είναι γνωστό ότι έχουμε το θαύμα της γλωσσολαλίας, δηλαδή ο καθένας από αυτούς οι οποίοι παρευρίσκονται σε αυτό το γεγονός ακούγαν στη δική τους γλώσσα την ομιλία των Αποστόλων και οι οποίοι δεν τους είπαν κάτι τρομερό, τους είπαν ότι αυτόν τον οποίο περιμένουμε είναι ο Μεσσίας και πραγματώθηκε το γεγονός στο πρόσωπο του Χριστού.
8: Και έτσι ξεκινάει.
9: Ξεκινάει, βαπτίζουν 3.000 πρώτους από όλα τα μέρη, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Ρώμη και ιδρύονται οι κατατόπους εκκλησίες. Φεύγοντας αυτοί, δημιουργούν τις κατατόπους εκκλησίες.
8: Και στο επίκεντρο αυτού του ταξιδιού των 12 Αποστόλων, κύριε Παναγιωτόπουλε, βρέθηκε και η χώρα μας και βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός που εκείνη την εποχή τα ελληνικά ήταν διαδεδομένα, ήταν κάτι σαν τα σημερινά αγγλικά ένα πράγμα.
9: Τα ελληνικά, ξέρετε, ήταν το έδαφος πάνω στο οποίο κινήθηκε η διάδοση του Ευαγγελίου, διότι ήταν η γλώσσα η οποία είχε επικρατήσει, ήταν η καθημερινή γλώσσα των ανθρώπων. Αν σήμερα τα αγγλικά είναι μια γλώσσα που μιλάμε έτσι τεχνικά και επικοινωνούμε μεταξύ μας, εκείνη την εποχή τα ελληνικά ήταν σε πολύ μεγάλες περιοχές η καθημερινή γλώσσα των ανθρώπων. Αξίζει να σας αναφέρω ότι ακόμα και στην περιοχή της Γαλιλαίας, η γλώσσα από την οποία προερχόταν ο Χριστός, η γλώσσα που κυριαρχούσε στην περιοχή λόγω της μεγάλης παρουσίας και της ελληνιστικής δεκαπόλεως, δηλαδή 10 ελληνιστικές πόλεις που είχαν ιδρυθεί στην περιοχή, τα ελληνικά ήταν η κυρίαρχη γλώσσα. Δηλαδή οι υπόλοιποι Εβραίοι τους κοροϊδεύαν γιατί δεν μιλούσαν καλά τα γραμμαϊκά που μιλούσαν αυτοί, δηλαδή ούτε οι Εβραίοι μιλούσαν Εβραϊκά. Εβραϊκά ήταν μόνο η γλώσσα του κλήρου και των Φαρισαίων όσων των Ραβίνων. Ο λαός μιλάγε τα αραμαϊκά, δηλαδή συριακά εκείνη την εποχή στην περιοχή την ευρύτερη της Ιουδαίας και της Παλαιστίνης. Αλλά στην περιοχή της Γαλιλαίας επικρατούσαν τα ελληνικά. Δηλαδή η διάδοση ελληνικής γλώσσας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και οι άνθρωποι κατανοούσαν και μιλούσαν πάρα πολύ, πολύ καλά ελληνικά. Και διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Και είναι και χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες άμεσα σε αυτούς. Γιατί υπήρχαν ήδη στην περιοχή της Ελλάδος μεγάλες Ιουδαϊκές κοινότητες. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν μετακινηθεί σε διάφορα μέρη έτσι ώστε να. Για εμπορικούς, οικονομικούς λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ας πούμε, στην Βήλο, την που επισκεπτόμαστε, υπάρχει η αρχαιότερη συναγωγή που έχει εντοπιστεί εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης και της Ιουδαίας. Δηλαδή η αρχαιότερη συναγωγή βρίσκεται στη Δήλο και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον μνημείο το οποίο επισκεπτώνται πάρα πολλοί Ισραηλίτες οι οποίοι επισκεπτώνται τη χώρα μας. Είναι από τα βασικά σημεία τα οποία επισκεπτώνται όταν επισκεπτώνται τη χώρα μας. Επομένως, η παρουσία μεγάλων Ιουδαϊκών κοινοτήτων σε διάφορες πόλεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Εφέσου, σας είπε για τη Δήλο, στη Σπάρτη, στην Κόρινθο, υπήρχαν ήδη μεγάλες Εβραϊκές κοινότητες οι οποίοι επιστρέφοντας πίσω από την Πεντηκοστή, αυτοί ήδη πρώτοι ουσιαστικά δημιούργησαν τους πρώτους πυρήνες των χριστιανικών κοινοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια και δυναμώθηκαν κυρίως από την παρουσία του Αποστόλου Παύλου και των υπολείπων Αποστολών, οι οποίοι διήλθαν από τη χώρα και ουσιαστικά έχουμε μια ταχύτατη διάδοση της χριστιανικής πίστης σε ολόκληρη την περιοχή.
8: Και η ιδιαιτερότητα, και να κλείσουμε με αυτό του τρόπου ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι και η δογματική διαφορά μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού χριστιανισμού. Προκάλεσε μάλιστα το σχίσμα του 1054.
9: Είσαστε απολύτως ακριβείς και μάλιστα εμείς σήμερα είμαστε χαρούμενοι. Το ζήτημα του Φιλιόκουβε, ακριβώς το οποίο ανεβέρεστηκε εκ του Ιού στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι ένα δογματικό σημείο το οποίο αποφασίστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και στη συνέχεια υπήρξε αυτή η διαφωνία που οδήγησε στο μεγάλο σχίσμα. Εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι εμείς είμαστε στη χαρούμενη στιγμή όπου η Καθολική Εκκλησία έχει αποδεχτεί από εδώ και πέρα το δόγμα πρέπει να είναι με βάση το σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης και έχει ευχαριστήσει το Φιλιόκουβε Το οποίο και είδαμε κατά την τελευταία επίσκεψη του Πάπα στην, στην Κωνσταντινούπολη να επισφραγίζεται. Αλλά αυτό αποτελεί μια δογματική συμφωνία την οποία έχουν κάνει όλοι οι χριστιανοί και, το, και με την Καθολική Εκκλησία, αλλά και το 80% των προτεσταντικών ομολογιών έχουν προσέλθει σε αυτή τη συμφωνία. Yes. Και έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή είναι η πίστη μας. Και αυτό ξέρετε είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί η δογματική ταυτότητα δημιουργεί τους όρους για μια ενότητα προς το μέλλον. Ο διάλογος δεν έχει σταματήσει, θα συνεχιστεί, αλλά αυτό μας δίνει ελπίδα ότι οι χριστιανοί θα ξαναβρεθούν όλοι μαζί στη δογματική τους ταυτότητα και όλοι μαζί θα προχωρήσουν στο μέλλον.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Χρόνια πολλά για την ημέρα, να είστε καλά.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε τον.
9: Εμείς είμαστε στη χαρούμενη στιγμή όπου η Καθολική Εκκλησία έχει αποδεχτεί από εδώ και πέρα το δόγμα. Πρέπει να είναι με βάση το σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης και έχει ευχαριστήσει το Φιλιόκβε, το οποίο και είδαμε κατά την τελευταία επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη να επισφραγίζεται. Αλλά αυτό αποτελεί μια δογματική συμφωνία την οποία έχουν κάνει όλοι οι χριστιανοί και με την Καθολική Εκκλησία, αλλά και το 80% των προτεσταντικών ομολογιών έχουν προσέλθει σε αυτή τη συμφωνία.
8: Yes.
9: Και έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή είναι η πίστη μας. Και αυτό ξέρετε είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί η δογματική ταυτότητα δημιουργεί τους όρους για μια ενότητα προς το μέλλον. Ο διάλογος δεν έχει σταματήσει, θα συνεχιστεί, αλλά αυτό μας δίνει ελπίδα ότι οι χριστιανοί θα ξαναβρεθούν όλοι μαζί στη δογματική τους ταυτότητα και όλοι μαζί θα προχωρήσουν στο μέλλον.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Χρόνια πολλά για την ημέρα, να είστε καλά.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας.

0: μέλλον. Ο διάλογος δεν έχει σταματήσει, θα συνεχιστεί, αλλά αυτό μας δίνει ελπίδα ότι οι χριστιανοί θα ξαναβρεθούν όλοι μαζί στη δογματική τους ταυτότητα και όλοι μαζί θα προχωρήσουν στο μέλλον.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά για την ημέρα, να είστε καλά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και

0: εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμαν. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμαν. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι να εντοπίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών με τα μηνυματάκια σας. Η Μαρία, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, Σπύρο. Στέλνει και στην Στεφανία τις ευχές της η Μαρία και πολύ καλά κάνει. Η Μαρία από την Αργυρούπολη, την αγάπη μου. Τι πανικός είναι αυτός, πολύ ωραίος πανικός. Ο Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης, αλούντα λού είσαι Μιχάλη μου, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι και η σημερινή ημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά, στέλνει ο Κώστας. Ο Φίλιππος, καλημέρα από τη Βιέννη. Η πατρίδα μας κινδυνεύει ακόμα και με την ύπαρξή της και στην Ελλάδα φτιάχνουμε κόμματα και κομματίδια, αναφέρει ο Φίλιππος. Νομίζω, αγαπητέ μου, εκεί στη Βιέννη. Έχουμε σήμερα αναπτύξει, έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων, όλων των θεμάτων. Και νομίζω ότι μιλήσαμε και για την Τουρκία. Μας έδωσε εκτενέστατο ρεπορτάζ ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Νίκος Ονανούρης από την, από την Κωνσταντινούπολη, για τα τερτύπια, για το χαβά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ανίβα, καλή σου μέρα. Θα τα συζητήσουμε αυτά αύριο και θα μας δώσει ρεπορτάζ ο Θανάσης ο Τσίτσας. Καλημέρα και στον Πάνο. Σπύρο μου λέει, όταν λες για την κίνηση δώσε και μια βασική πληροφορία. Υπάρχει ένα κόλπο που πολλοί δεν το ξέρουν. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού θες να άκου τώρα να δεις. Τα αυτοκίνητα, λέει, έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Είναι ένας μυστικός μοχλός και ενεργοποιεί ένα πορτοκαλί φως που αναβοσβήνει στα πλαϊνά του αυτοκινήτου, έτσι ώστε οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού θες να πας, πού θες να στρίψεις. Λέει και μία λέξη ακόμα έχει γράψει ενδιάμεσα, δεν θα τη διαβάσω, πρωί-πρωί. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά. Ναι, είναι βασικό αξεσουάρ του αυτοκινήτου. Φλάζ λέγεται. Και ανάλογα πού θες να στρίψεις, πας ή πάνω το μοχλό ή κάτω το μοχλό. Πάνω το πηγαίνεις για δεξιά, κάτω για αριστερά. Η Κατερίνα. Γεια σου, ρε Κατερίνα, χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους μας. Αγαπημένε μας, λέει, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Κάποια στιγμή θα την πάω, ρε Βέρα μου, θα την πάω. Μου ζητάει συνεχώς πύργο του Άιφελ. Θα πάμε μέχρι τα Φιλιατρά να συναντήσουμε εκεί και το Γιάννη το Φιλιατρινό. Νομίζω θα έχει μεγαλύτερη αξία ο πύργος του Άιφελ εκεί από, ναι, οπουδήποτε αλλού. Ο Γρηγόρης, γι' αυτό, λέει, σε πάω, διότι ξέρεις να τρως. Δεν ψεύδομαι και τρώω. Τι να κάνω, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Άκουσε. Επειδή πάρα πολύ μου γράφετε για αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το έχει, δεν το αποδίδεται σωστά αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τα χρέη. Έχει πει κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Και αυτό βεβαίως το οποίο έχει πει, όπως και να το κάνουμε, έχει και διάφορες έτσι διαφορετικές ερμηνείες. Αλλά όχι, τι έβαλες, ρε Θεούλη. Α, γεια σου, συνονόματε. Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες για τη ρύθμιση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά. Γεια σου, Μιχάλη, από τα Χανιά. Γεια σου, Φόρτσα Παοκάρα. Ναι. Τώρα, για τις 72 δόσεις, επειδή ανοίξαμε τη φάμπρικα και στέλνετε μηνύματα, επαναλαμβάνω. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, για να μην υπάρξει καμία μα καμία παρανόηση. Ούτως ή άλλως, να σας πω τώρα κάτι. Όχι, δεν θα πω τίποτα απολύτως. Ακολουθεί Νίκος Ρογκάκος με Κασιανή Βραχά. Όταν, λοιπόν, υπάρχει ο Ρογκάκος, είναι δυνατόν να με ρωτάτε εμένα για τα οικονομικά? Θα κάνετε υπομονή λίγα λεπτουδάκια και θα σας απαντήσει σε όλα ο Ρογκάκος. Καλημέρα και καλό μήνα, γράφει ο, από τα Μεσαριά Θύρας, από τη Σαντορίνη, ο Εμιλιάν. Μα τι τραγουδάρες, λέει, είναι αυτές? Ουρά η Αχίπ έχω να ακούσω τόσα χρόνια. Βάλαμε Ουρά η Αχίπ? Βάλαμε. Ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι, σε ρωτάω. Βάζουμε συχνά Ουρά η Αχίπ. Αλλά σήμερα βάλαμε, ήταν στην playlist, μπράβο μας. Όχι,
Ναι, δεν ξέρεις εσύ, ο προηγούμενος. Ναι, βάλαμε Ουράια Χιπ. Μπράβο, Εμιλιάν, και από την πανέμορφη Σαντορίνη να περνάτε όμορφα εκεί. Γεια σου Θάνο, αν και ορθόδοξος, πες και από πού βγαίνει, εγώ μωρέ να το πω. Έπρεπε να είχα δει το μηνυματάκι σου λίγο νωρίτερα για να ρωτήσουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δεν ξέρω, μου λέει, πόσο χρονών είσαι ο Θάνος. Αχ, πολύ μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που δεν ξέρεις πόσο χρονών είμαι. Αλλά ακόμα πιστεύεις ότι μπορούμε να βάλουμε μυαλό σαν λαός? Είναι ερώτηση παγίδα. Δεν θα απαντήσω. Θα το αφήσω στο έτσι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε αύριο τον κύριο Λοβέρδο. Προφανώς, εντάξει, λόγω της ημέρας υπάρχουν και πάρα πολλές, πώς να το πω, δραστηριότητες για έναν πολιτικό, μέρα που είναι. Με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω το εξής, διότι θα μου κάνετε παράπονα από αύριο, ότι να τελικά στη Real News υπήρχε αυτό το ρεπορτάζ, το άλλο ρεπορτάζ. Είναι ακόμα στα περίπτερα η Real News, να πάτε να την αγοράσετε. Σπεύσατε. Διότι εκτός από ρεπορταζάρες, εκτός από συνεντευξάρες, όχι, δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες, να πάτε να αγοράσετε την εφημερίδα για να δείτε τι ρεπορταζάρες έχει. Έχει και πάρα πολλά δώρα. Το μυστικό του πατέρα. Μισό λεπτάκι, τώρα πρέπει να βάλουμε γυαλιά. Το μυστικό του πατέρα, λοιπόν. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Ota, Real Auto, Vico Aota, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή που είναι και σήμερα, Δευτέρα, στα περίπτερα, η Real News. Σπεύσατε παρακαλώ, γιατί θα έχουμε θεματάκια.

Γεώργιος στέλνει την καλημέρα του από Αχλαδιά Καρδίτσας. Αγρότης απλήρωτος. Ο Πεκεπέ μου μυρίζει αυτό. Ο Πεκεπέ. Ο κύριος Ζιβελεκίδης με πολύ ευγενικό τρόπο μου λέει να ξεκουμπιστώ από τον ραδιοθάλαμο του Real FM. Εντάξει, θα το κάνουμε κύριε Ζιβελεκίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατρής Ωρίτσες, Σπύρος Παπαδάκης. Σας ζάλισα τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορούσε. Φαντάζομαι δεν έχετε παράπονο. Η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο 211-208-200. Ο κύριος Ζιβελεκίδης, τον οποίο οφείλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία και για την ανοχή που έχει επιδείξει και πάνω απ' όλα για τις αντοχές του απέναντί μου. Ακολουθεί Νίκος Ρογκάκος. Να τον ρωτήσετε για όλα τα οικονομικά, μην με ζαλίζετε εμένα, εγώ είμαι του πολιτικού ρεπορτάζ. Και Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Νίκος Ρογκάκος. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Εργοστασιακές ρυθμίσεις αύριο από τις 5 η ώρα και μετά τις 6 η ώρα μαζί με τη Στεφανία μας. Παρακαλώ. Α, ήρθατε για να με διώξετε. Καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: χώρας μεταφέρονται 25 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμο και νωρίς το πρωί διασώθηκαν από το λιμενικό νότια της Γαβδού.
10: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Αποθεώθηκαν παίχτες, τεχνική ηγεσία και διοίκηση της Paris Saint-Germain από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας στο Παρίσι στη φιέστα που έγινε για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε σήμερα.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Καλημέρα.
0: Κασιανή Βραχά λοιπόν στο μικρόφωνο.
1: Νίκος Ρογκάκος στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έως τις 12 θα πάμε έτσι, με μουσική, με ψυχαγωγία, με χαλαρά, ενημέρωση, λίγο ενημέρωση.
1: Λίγο ενημέρωση, λίγο ψυχαγωγία, λίγο ενημέρωση, λίγο ψυχαγωγία.
0: Πρώτα ψυχαγωγία.
1: Πρώτα ψυχαγωγία.
0: Διασκέδαση και μετά ενημέρωση θα βρούμε εμείς τις άκρες εδώ.
1: Εδώ ο κύριος Γιώργος Τσεβελακίδης θα μας βοηθήσει που είναι απέναντί μας.
0: Άλλος.
1: Η κυρία Βουγιουκλώτη είναι έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Υποδέχεται τα μηνύματά σας. Το Δωρή Αξελό στα Δελτία Ειδήσεων και όλοι εσείς στο www.kirialfm.gr για τα email σας.
0: Η Δήμητρα Πανανού έχει αυτή την εκπομπή και τη συντονίζει.
1: Το κόριτσι μας η Δήμητρα.
0: Και έχει εδώ καλεσμένους, βλέπω 1, 2, 5, 5.
1: Λαφάνκι κότες.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πώς πάμε εκεί, βομβαρδίστηκαν, λέει, συναγερμός, ο Κουβέιτ, πύραυλοι έπεσαν. Τι γίνεται, ρε Κασιανή, εκεί. Βομβάρδισαν ιρανικές θέσεις, λέει πάλι. Ο Τραμπ λέει δεν συμφωνεί, έστειλε ένα άλλο σχέδιο. Θα δει τι γίνεται. Αν θα το δεχτούν.
1: Έχω βαρεθεί με αυτή την κατάσταση. Με τον κύριο Πορτοκαλί που δεν παίρνει μια απόφαση.
0: Α, ναι, Πορτοκαλί τον λες εσύ.
1: Είναι ο κύριος Πορτοκαλής, ο μάλιστα.
0: Όντως, του μακιγιάζει. Τι είναι αυτό. Ή τρώει καρότα πολλά.
1: Τρώει πολλά καρότα. Είχα βρει, λοιπόν, που λες, Νικό, ότι είναι πάθηση αυτό. Όχι πάθηση που σου παθαίνεις κάτι. Είναι η καροτίνη που έχουμε στον οργανισμό μας που είναι πιο αυξημένη σε κάποιους ανθρώπους.
0: Έχει καροτίνη ο Τραμπ.
1: Μάλλον έχει, για να είναι έτσι, εκτός αν τον βάφουν τόσο πολύ.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ξυπνάει κάθε μέρα και του περνάνε του κόχρωμα, δεν νομίζω.
0: Είναι μάλλον παιδί, είναι και να τρώει και 50 καρότα την ημέρα, δεν τον βλέπω. Για είναι... μπέργκερ τον βλέπω λίγα.
1: Μπέργκερ λες καλύτερα.
0: Ναι, μπεργκεράτος είναι στο λόγο.
1: Ή φτερούγες κοτόπουλου.
0: Άνετα, άνετα.
1: Αυτά τα fast food που τρώνε εκεί στην Αμερική.
0: Αυτά τα βρώμικα αυτά.
1: Αυτά.
0: Είναι νόστιμα.
1: Τα junk.
0: Είναι όμορφα.
1: Είναι όμορφα και νόστιμα, αλλά δεν είναι για κάθε μέρα τώρα.
0: Μάλιστα. Το Ιράν λοιπόν απάντησε εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικής βάσης, γιατί είπα βομβάρισαν ιρανικές θέσεις. Απάντησε λοιπόν το Ιράν. Η αεράμινα του Κουβέιτ τέθηκε σε συναγερμό και αναχέτησε επιθέσεις με πυράβλους. Το θέμα είναι, παιδιά, κοιτάτε, μην έρθει προς τα δω κανένας, τίποτα. Είμαστε πανέτοιμοι, να ξέρεις εμείς.
1: Είμαστε έτοιμοι. Βέβαια. Έχουμε τους Patriot, βεβαίως, οι οποίοι έφυγαν αυτή τη στιγμή, δεν είναι ακριβώς. Αλλά έχουμε τις δυνάμεις που έχουμε στείλει στην Κύπρο. Βέβαια. Είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απειλή και έρθει προς το μέρος μας που ελπίζουμε να μην έρθει.
0: Αλήθεια είναι. Μείωση εισφορών από την 1η Ιανουαρίου. Άντε, να δώσουμε τις χρηστικές μας ειδήσεις. Να πούμε πώς επικοινωνούμε, το παμέ.
1: Είπαμε. Στον τόπο papakirialfm.gr για τα email. 211-200-8200 και το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Μπράβο. Να μας στέλνει τα μηνύματά σας να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε για τις εισφορές. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Πρέπει να πούμε ότι θα είναι μισή μονάδα, μισή ποσοστιαία μονάδα. Κάτι είναι και αυτό για τους επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί περίπου 5% νομίζω οι εισφορές. Καλό είναι αυτό. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση χρειάζεται, Κασιανή, για να μπορούν να ελαφρυνθούν και οι επιχειρήσεις, να δώσουν και κανένα μισθό, να μην κάνουν και καμιά απόλυση. Δηλαδή, αυτό ξέρεις, είναι μια λυσίδα, μωρέ, όλο τώρα. Μειώνεται τα έξοδα της επιχείρησης, κρατάς τον εργαζόμενο, του δίνεις και καμιά αύξηση παραπάνω, αλλά πρέπει να μπορεί, να έχει λίπος να το κάνει αυτό.
1: Το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι η οικονομία είναι κυκλική. Ναι. Θα φύγουν τα χρήματα από εκεί, θα δοθούν κάπου αλλού, θα κινηθεί περισσότερο η οικονομία και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι να παίρνονται αυτές οι αποφάσεις που μπορεί ενδεχομένως κάποιες να είναι και λίγο τολμηρές, ώστε να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία και να ανεβούν οι μισθοί και να ζήσουμε λίγο καλύτερα εμείς οι άνθρωποι εδώ της μεσαίας τάξης.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι 7 και 8 Ιουλίου. Καλά, μες το κατά καλό καιρό και αυτή. Ιουλίου.
1: Λες να του βγάλουν την Μπέμπελη εκεί στην.
0: Ναι, θα την βγάλουν, θα την βγάλουν.
1: Και δεν την βγάλουν.
0: Την βγάλουμε κι εμείς με τις αποφάσεις, να ξέρεις προς τα δω. Λοιπόν,
1: σημασία έχει εδώ τώρα τι θα γίνει με τι αποφάσεις θα πάρει η Ελλάδα και πώς θα κινηθεί.
0: Αυτοί τώρα τι αναζητούν, μια στρατηγική αυτονομία διαβάζω. Λόγω της αμφισβήτησης συμμαχίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τι λέει ο Πρόεδρος, κοιτάτε παιδιά, μην διαλύσουμε το ΝΑΤΟ και κάνω εγώ μια άλλη συμμαχία δική μου. Μα και το ΝΑΤΟ, η Αμερική γενικά, αυτή κάνει η κουμάντο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα τώρα τι να κάνει. Τι θέλει να κάνει από ό,τι καταλαβαίνω. Να βάλει μέσα και άλλους συμμάχους όπως είναι η Ινδία. Δηλαδή προς την Ασία να πάει.
1: Να επεκταθεί προς τις ανατολικές χώρες.
0: Είναι, ρε παιδί μου, ανερχόμενες δυνάμεις έτσι. Η Ινδία πάει full. Ας την Κίνα την ξέρουμε, ρε παιδί μου, Κίνα είναι μια υπερδύναμη, οικονομική κτλ. Τώρα αρχίζουμε η Ινδία Μιλάμε 1,5 δις κόσμος, έτσι.
1: Που είναι και πολύ δυνατή στην τεχνολογία η Ινδία.
0: Πάρα πολύ.
1: Και έχει πολύ, πολύ δυνατούς τομείς σε ορισμένες κατηγορίες. Γιατί όχι να μην μπει στο ΝΑΤΟ, αν είναι ένας σύμμαχος που μπορεί να βοηθήσει, ειδικά στη φάση που είμαστε, που βλέπουμε ότι η Μέση Ανατολή είναι σε, πατάει σε βάρκα που δεν είναι σταθερή.
0: Είναι σε γρήγορση, μεγάλη εκεί η Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προβάλλει τον κρίσιμο ρόλο της διευκολύνησης προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αντιτίθεται στην ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί είδαμε κάτι συνεργασίες με την Ιταλία, θυμάσαι. Με τη Γαλλία,
1: δίνουμε
0: κάτι
1: όπλα. Με την Ισπανία συνεργάζεται χρόνια.
0: Αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα θέματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Παρεμβάσεις έχεις πρωί-πρωί, τα βλέπεις.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις εδώ στην εκπομπή.
0: Το ανακαινίζει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Και μιλούσαμε τώρα με τον υπουργό, τον κύριο Παθανάση. Ο οποίος τι μας διευκρίνησε, ότι για τις οικογένειες που είναι πάνω από 3 παιδιά, δεν κρατάει τα 120 τετραγωνικά, γιατί είναι έως 120 τετραγωνικά το σπίτι. Πάει στα 150 τετραγωνικά. Γιατί σου λέει μια οικογένεια που είναι 5-6 άτομα σύνολο.
1: Χρειάζεται παραπάνω δωμάτια,
0: παραπάνω τετραγωνικά. Άρα αυξάνει και τα τετραγωνικά. Ωραία παρέμβαση αυτή.
1: Στο ανακαινίζω, αυτό που θεωρώ το πιο σωστό, και διορθώσε με αν κάνω λάθος, είναι ότι έχουν στάνταρ το ενίκιο, ότι δεν μπορεί να αν το νοικιάσουν στη συνέχεια, το ανακαινίζω, νοικιάζω, αν το νοικιάσουν στη συνέχεια δεν μπορούν να αυξήσουν πάρα πολύ την τιμή, μπορεί να είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο όριο.
0: Μπορούν να, όχι, μπορούν να το νοικιάσουν όσο θέλουν.
1: Όσο θέλουν. Mm. Δεν είναι αυτό το, ο περιορισμός στο ενίκιο. Mm. Όχι, λάθος κάνω.
0: Απλά τι σου λέει, παιδί μου, το ανακαινίζεις για να μπορείς να το βγάλεις στην αγορά. Γιατί είναι πολλά παλιά σπίτια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι και κλειστά τα σπίτια. Και σου λέει, για να ανοίξουν τα σπίτια αυτά πρέπει να φτιαχτούν. Οπότε σου δίνω και εγώ το ανακαινίζω, βάλε και σε την τσέπη σου 5-10 χιλιάδες, φτιάξ' το, βγάλ' το στην αγορά για να μειωθούν τα ενίκια γενικά όμως. Δεν υπάρχει κάποιο όριο που πρέπει
1: δεν
0: να
1: έχουν
0: πιάσει.
1: Περιορισμό στο
0: όχι.
1: Ενίκιο.
0: Όχι.
1: Εντάξει, λάθος.
0: Μακάρι να είχαν βέβαια. Γιατί τώρα εδώ βλέπουμε σπίτια 70 τετραγωνικά, 1000 ευρώ, 900 ευρώ. Να μην τρελαθούμε τώρα κιόλας. Πού δεν τα βρει παιδί μου άνθρωπος να τα δώσει αυτά. Ο κάθε άνθρωπος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι τα
0: δεν
1: δίνουν.
0: Υπάρχουν ακίνητα.
1: Τα δίνουν όμως.
0: Δεν
1: τα δίνουν
0: ακίνητα,
1: και έτσι,
0: πρέπει
1: και
0: να μείνεις.
1: Έτσι συντηρείται αυτό το πράγμα. Αλλά γιατί κάπου πρέπει να πας, κάπου πρέπει να πας.
0: Προσφορά και ζήτηση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, όσο θέλω σου παίρνω. Ας πούμε, η Λιούπολη που μένω εγώ, πήγε μία φίλη και νίκιασε 85 τετραγωνικά, καινούριο βέβαια, μπαίνουν πρώτοι μέσα τα παιδιά, 1200 ευρώ. Εντάξει, παιδιά.
1: 85 τετραγωνικά.
0: Ναι, 1200 ευρώ. Ψυχραιμία τώρα. Εντάξει, okay. Ενεργειακό, καινούριο σπίτι, μπαίνουν πρώτοι. Αλλά και 1285.
1: Θέλω να σου πω να γελάσεις. Γιατί ήμουνα σε αυτό το κυνήγι ενοικίασης, πήγαμε να δούμε ένα σπίτι. Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε μια πολυκατοικία του 60 που δεν είχε θέρμανση, το ασανσέρ λειτουργεί με ευθύνη των ενίκων.
0: Δεν είχε θέρμανση.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Το ασανσέρ λειτουργούσε με ευθύνη των ενίκων. Όποιος είχε να συντηρηθεί από το 2012, δεν θυμάμαι από πότε. Και άμα ήθελες έμπαινες, άμα δεν ήθελες δεν έμπαινες. Πολυκατοικία περιποίητη, ξέρεις, του 60 πολυκατοικία, χωρίς να έχει γίνει ανακαίνιση, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Είχε γίνει μια υποτυπώδης ανακαίνιση στο συγκεκριμένο
0: ακίνητο,
1: το οποίο είχε δύο μικρά δωμάτια και μια
0: υπνοδωμάτια.
1: Πολύ μικρό μπάνιο, ενιαία σαλόνο κουζίνα, 80 τετραγωνικά, αλλά με πολύ κακή διαρρύθμιση. Χωρίς θέρμανση, όπως σου είπα. Πόσο τον νοικιάζε ο συγκεκριμένος?
0: 700.
1: 800.
0: Έλα.
1: Ναι. Χωρίς εσύ πάρκινγκ, χωρίς αποθήκη, χωρίς τίποτα. Ναι.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Πάμε καλά. Πάμε καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Πάμε καλά. Τζιβελακίδη, εσύ ενίκιο. Δικό σου. Ευτυχώς.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι τυχεροί, ξέρεις.
0: Μπράβο. Τα βλέπεις.
1: Γι' αυτό εγώ θα γυρίσω στα
0: γρήγορα. 700-800 τη Βελεκίδη.
1: Γι' αυτό θα πάω πίσω στο χωριό μου.
0: Εσύ να θα σου βρω γαμπρό καλό που βρίσκω και στη. Πρώτα απ' όλα να πούμε. Πού είναι
1: γαμπρό,
0: σήμερα.
1: Νίκο, μην τα λες αυτά.
0: Το όχι, θα βρούμε πλούσιο άμα μα κάνει χουνέρια αυτό που έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Κανόνισε. Πρώτα απ' όλα η Ρίτσα η Μπιζόγλη που την έχουμε. Ξεκουράζεται.
1: Ξεκουράζεται το κορίτσι μου.
0: Την αφήσαμε το Αγίου Πνεύματος. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ έλειπα πολλές αργίες τώρα. Εντάξει. Παιδί μου είπα να έρθω κι εγώ να κάνω το χρέος μου.
1: Και ο κύριος Μιχαλέλης μας επίσης τα ίδια ήταν εδώ πολλές αργίες. Τον αφήσαμε.
0: Ξεκουράζεται, άφησε τη βραχά εδώ.
1: Επειδή είναι και άνθρωπος του πνεύματος, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Είναι.
1: Οπότε
0: είναι,
1: σήμερα πρέπει να κάτσει.
0: Σωστό. Πάμε να δούμε πώς λειτουργούν τώρα τα καταστήματα και όλα σήμερα του Αγίου Πνεύματος.
1: Λειτουργούν όλα τα σούπερ μάρκετ, λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, είναι κλειστές οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες που θα
0: εξαιρεθούν. Θεωρείται αργία για το δημόσιο,
1: Ναι. Και για τις τράπεζες, ενώ λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα, όπως είπαμε, οι λαϊκές αγορές θα τις δείτε κανονικά, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα.
0: Μάλιστα. Πλην κάτι διάβαζα, αλλά θα το. Α, να το βρήκα. Σε κάποιες περιοχές που είναι κλειστά τα καταστήματα. Καλά το λέω. Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των 4 νομών Θεσσαλία πρότεινε τη διατήρηση της αργίας.
1: Α, το
0: διαβάζω.
1: Κράτησε.
0: Άρα Θεσσαλία, οι 4 νομοί κλειστά τα μαγαζιά. Τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα. Για το λόγο αυτό οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται. Τέλος πάντων, άμα βγείτε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, πιείτε καφέ. Είναι κλειστό το εμπορικό. Πήγαινε δίπλα και σε ένα καφέ.
1: Αυτή η καημένη εστίαση που δεν κλείνει ποτέ. Οπότε, άμα δεν βρείτε να ψωνίσετε.
0: Μεγάλη σκλαβιά.
1: Εκτός άμα γίνει κάποια απεργία που είναι και αυτό πάρα πολύ σπάνιο, οι καημένοι αυτοί οι άνθρωποι της εστίασης δεν σταματάνε ποτέ.
0: Αλήθεια είναι, και επειδή έχω δουλέψει στην εστίαση.
1: Και εγώ το
0: ίδιο. 6 χρόνια. Και είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Άκου τώρα μια είδηση που με κατασυγκίνησε.
1: Για πες.
0: Γιάννης Αντετοκούμπο, δεν ξέρω, μπορεί να τη διάβασε. Υπήρχαν μέρος που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς. Και έχω κουραστεί από τα κοπλιμέντα, λέει ο Γιάννης. Μιλάει στο Gazzetta dello Sport και λέει για την οικογένειά του. Και μπράβο, δηλαδή, τον αγαπώ, τον συμπαθώ τόσο πολύ το Γιάννη. Τόσο καλό παιδί. Και όλη η οικογένεια, η μητέρα του, τα αδέρφια του. Τρομερός είναι ο Γιάννης.
1: Εντάξει, είναι ένα παράδειγμα πώς από το μηδέν στην κυριολεξία, όπως λέει και ο ίδιος ότι δεν είχαν να φάνε στην κυριολεξία, κατάφερε να κάνει όλα αυτά και να έχει πλέον τους γονείς στο όπα-όπα. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, δείχνει και το ήθος του ανθρώπου.
0: Και δεν πρόλαβε, ρε παιδί μου, και ο πατέρας να τον δει, ξέρεις, να παίζει μπάσκετ και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Πέθανε ο άνθρωπος νωρίς. Η μητέρα του, βέβαια.
1: Είναι εκεί βράχος όλα τα μάτς παντού.
0: Ξέρεις τι είχα ακούσει. Όταν πήγε στην Αμερική, στους Milwaukee και τα λοιπά, έβγαλε τα λεφτά του, πήρε ένα σπίτι και τα λοιπά. Κάποια στιγμή ήθελε να αλλάξει σπίτι και του λέει η μητέρα του, του λέει, δεν κατάλαβα τι σπίτι να αλλάξει. Λέει, ρε μαμά, ξέρεις να πάρουμε ένα μεγαλύτερο. Του λέει, μια χαρά καλύπτει τις ανάγκες μας. Να δεις η γυναίκα, ρε παιδί μου,
1: ότι παρόλο ότι υπάρχουν τα χρήματα, δεν χρειάζεται να τις σκοπεύεις άσκοπα.
0: Μια χαρά. Έχουμε τόσα δωμάτια, μας φτάνει κτλ. Είναι μια εξαιρετική οικογένεια. Είμαι καλά και υγιής, λέει ο Γιάννης. Πιστεύω ότι σε κάθε δυσκολία υπάρχει και μια ευλογία. Προφανώς δεν ήθελα να τελειώσει έτσι σεζόν χωρίς play-offs κτλ. Απ' την άλλη πλευρά όμως είχα την ευκαιρία να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, λέει ο Γιάννης. Και συνεχίζει μετά για τον πατέρα του και την οικογένειά του. Να είναι καλά όπου και αν βρίσκεται ο Γιάννης. Άκουσες ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα?
1: Λογικό το ακούω.
0: Θέλει να γυρίσει εδώ.
1: Μα φαίνεται ότι την αγαπάει τη χώρα. Να ήρθε προχθές στο τελικό της Ευρωλίγκας. Το φαίνεται ο άνθρωπος ότι την αγαπάει τη χώρα. Ότι θέλει να γυρίσει, ότι του αρέσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, φάμε να δούμε τα μηνύματά μας. Κασιανοί, ξεκίνησαν. Κατερίνα η Κάβουρα. Καλημέρα με το κορίτσι Πασπαρτού που το αγαπάμε όλοι και το μικρό, λέει τον κύριο Ρογκάκο. Εγώ είμαι μικρός.
1: Εσείς.
0: Τον άρχοντα του οικονομικού, ναι, χρόνια πολύ, φώτιση και υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Κατερίνα. Ο Στέφανος, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Έχεις δίπλα σου μια θεά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Τα βλέπετε.
1: Στο φίλο τον Παράσκο να πούμε την καλημέρα μας.
0: Ναι, κάτσε να δω τις φωτογραφίες. Όπα, αυτά είναι βανίλιες, είναι ροδάκινα. Βανίλιες
1: είναι.
0: Ωραία παραγωγή. Μπράβο, ρε Παράσκο. Πάμε στο Χρήστο, τι λέει, καλημέρα.
1: Α, όχι καλά, για ροδάκινα είναι.
0: Ροδάκινο.
1: Στην τρίτη φωτογραφία που είναι κομμένο είναι ροδάκινο.
0: Ναι, ροδάκινο, ωραίοτατο. Τι λέει ο Χρήστος, καλημέρα σε, επειδή είναι φασίστας, λέει, έχει γίνει πορτοκαλί, λέει, για τον Τραμπ. Καλημέρα, ρε παιδιά. Μιχάλης, είμαστε πανέτοιμοι, βέβαια, ντρόουν οπλισμένα, αρμενίζουν, λέει, στο Ιόνιο. Για τα ντρόουν της Ουκρανίας τώρα, λέει.
1: Κοιτάμε, αυτά σε πυρόβλημα στο Ιόνιο θα έχουμε πρόβλημα, βέβαια.
0: Σωστό. Ο Αβραάμ τι λέει. Καλαμάτα, 41χρονο σκότωσε. Α, ναι, το είδε αυτό. Σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς, λέει ο Αβραάμ, κάποιοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσουν στο σημείο να θεωρούν τον σύντροφό τους κτήμα τους και να λύνουν τις διαφορές τους με βία. Καλημέρα από την Καβάλα, καλημέρα. Ανά, ρε, ο φίλος σας και ο φίλος μας. Ο real blogger. Τι λέει, άσματο.
1: Άσματο σφαγέρο, κάκι.
0: Κάτσε, ρε, παιδί μου. Ωραία, και μετά μου λες γιατί δεν σου γράφω. Γράψε, real.
1: Γράψε, μαζί σου βάζουμε τα τραγούδια.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, λέει ο Νικόλαος. Το πρόγραμμα ανακοινίζω είναι μια απάτη. Έχει οικονομικά κριτήρια που δεν περιλαμβάνει όσους φορολογούμε. Όχι, δεν τους περιλαμβάνει όλους. Βεβαίως και έχει οικονομικά κριτήρια, ρε εσύ, Νικόλα μου. Γιατί αν ήταν να πάρω εγώ, να πάρεις εσύ, να πάρει και ο επιχειρηματίας που βγάζει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τι είναι, δεν πειράζει, θα το ανακοινήσει μόνος του αυτός. Ας πάρω μια άλλη πρώτα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ποια είναι τα οικονομικά κριτήρια και πόσο.
0: Ναι,
1: δεν πιάνουν και ανθρώπους που θα έπρεπε να πιάνουν.
0: Λέει,
1: όχι τον εκατομμυριούχο.
0: Λέει ο άνθρωπος. Είμαστε πολυτεχνική οικογένεια και δεν μπορώ να κινήσω το πατρικό μου λόγω οικονομικών κριτηρίων. Άρα το κράτος θεωρεί ότι είμαστε πλούσιοι. Πολίτες άνω των 45.000 οικογενειακό εισόδημα είναι ελίτ. Ντροπή και έσχος δεν πειράζει να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι, ρε παιδί μου, την ελίτ, αλλά κάπου πρέπει να σταματάει. Δεν είναι, τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. 500 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν αυξήσεις τα εισοδηματικά, θα μπουν περισσότεροι. Αν μπουν περισσότεροι, δεν υπάρχουν λεφτά να πάρουν για τα νεογενή. Δηλαδή, κάπως πρέπει να μπει ένα τέτοιο.
1: Ένα όριο.
0: Οικονομικό.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι ατέλειωτο υπόριο. Κάπως έτσι.
0: 500 εκατομμύρια
1: πάλι.
0: Σου λέω. Και αυτά πρέπει να μοιραστούν σε 30.000, θα μπουν συνολικά 35.000 κόσμος. Ποιος να προτομπεί μέσα εκεί. Ναι, λίγοι. Πού, τι έγινε, Τσιβελεγγύρη.
1: Πρέπει να φύγουμε. Εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με το Θοδωρή Αξέλο και θα επιστρέψουμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αραβικά μέσα έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες από την τροποποιημένη πρόταση που έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν για εκεχηρία. Τραγωδία στην Πάτρα. Νεκρή 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή. Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία εναντίον τουριστικού έργου στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έσυραν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας τραυματίστηκε. Ένας νεκρός και περισσότεροι από 200 τραυματίες στη Γαλλία στα επεισόδια μετά την νίκη της Paris Saint-Germain. 780 συλλήψεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα για να συζητήσει την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία αφού ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ. Ο Δήμος της Σύρου προσφέρει δωρεάν 250 δημοτικές ομπρέλες και προσβάσιμες παραλίες για όλους.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
8: My Nutri Health.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσα λοιπόν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Blue Moon το είδατε τελικά. Τι κάνει, εσείς ερωτευμένοι δηλαδή, τα νέα παιδιά γι' αυτό.
1: Όχι, δεν το είδα, είχα καλεσμένο στο σπίτι, τρώγαμε πίτσες.
0: Δεν βγήκατε έξω να δείτε λίγο, ρε παιδάκι μου.
1: Το αφήσαμε το φεγγάρι, όχι.
0: Μα είναι δυνατόν, είσαστε και κορίτσια πράμα.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν σα, οι δικοί σα, δεν σα είπαν τα γόρια σα, πάμε να δούμε το
1: παιδί. Τέποτα.
0: Ντουγάνια. Συνταράτσα.
1: Ντουγάνια τελείω.
0: Ντουγάνια. Είναι ωραίο όμω, είναι ωραίο φαινόμενο αυτό.
1: Το φεγγάρι, το θλιμμένο.
0: Το φεγγαράκι. Ωραία.
1: Εσύ ήσουν από τα ζώδια γιατί μου το
0: έμαθα. Λέων είμαι.
1: Άρα δεν ήσουν από τα ζώδια που επηρεάστηκαν χθες από το Βλουμούν.
0: Έτσι λέει.
1: Έτσι μου είχε πει ο Μιχαλέλης.
0: Ισχύει, άμα στο πούμε.
1: Μιχαλέλης, τοξότες, δίδυμοι και άλλο ένα. Ζυγή, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Α, ναι.
1: Ο κ. Μιχαλέλης, αυτά. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα χωράφια.
0: Τα ξέρει αυτά. Να στείλει μήνυμα να μας πει. Εγώ δεν επηρεάστηκα, βέβαια. Δεν ήσουν.
1: Δεν είμαι κάτι. Στον νυχθείον, λέει, χθες ήταν η τυχερή του μέρα.
0: Μπα.
1: Ναι, είχες κανένα ανοιχθεί εδώ στο περιβάλλον σου που να τα έχει τη μέρα, ούτε εγώ.
0: Τουλάχιστον δεν ξέρω, μπορεί να έχω, αλλά να μην ξέρω τι είναι.
1: Εκεί εσείς κύριε Τζιβελεκίδη, πώς ζώδιο, πώς θα πάτε. Καλά είσαι. Μπράβο.
0: Τώρα εδώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι με τα κόμματα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Πρέπει να σου πω, διά τον Καρανίκα. Αυτό ο Καρανίκα εδώ μεταξύ έχει κάνει μίμητες δηλώσεις κατά καιρούς.
1: Τσου πετάγεται, τσου πετάγεται.
0: Λέει λοιπόν ο Καρανίκα για το κόμμα Τσίπρα. Ένα άρλεκιν για να αγαπηθούμε. Μπουρδολογία ακαδημαϊκού επίπεδου. Ψυχραιμία κύριε Καρανίκα μου, κι εσείς εντάξει τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος λίγο αιχμηρός.
0: Λίγο. Ο άλλοτε λοιπόν συνεργάτης και συνοδοιπόρος ήταν αυτός ο οποίος δάσκαλος, δεν είναι ο Καρανίκα. Και ο κύριος Καρανίκας έχει πει τις μπουρδίτσες του κατά καιρούς, όταν ήταν κυβέρνηση ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανένας ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει το επικοινωνιακό κομμάτι. Το έχει πάρα πολύ.
0: Αν μη τι άλλο έχει το επικοινωνιακό. Εξαιρετικά παπανδρεϊκό επικοινωνιακό.
1: Όχι και παπανδρεϊκό, βρεσί. Μην το κάνει λίγο. Κράτη,
0: τι να κάνω, δεν είδες τις ομοιότητες. Έπιασε τη διακήρυξη έτσι όπως ο Ανδρέας έβαλε το κοριτσάκι πάνω με το πουκαμισάκι του μίλαγε. Ίδια είναι, τι όχι.
1: Άλλο να μιμήσει και άλλο να είσαι.
0: Να μιμήσει, είπαμε.
1: Εντάξει, να μην μπορεί να τον μιμείτε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έχει πότε το κύμα που είχε ο Παπανδρέου, αλλά.
0: Καλά, άλλες εποχές. Τώρα μην συγκρίνεις. Άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Ο Ανδρέας. Ανδρέας ήταν ένας. Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Εγώ όπως καταλαβαίνεις έχω κάνει πολύ κριτική στον Ανδρέα για την οικονομία γενικά. Το 81 μέχρι το 95, αλλά τέλος πάντων θα συζητήσουμε άλλη φορά αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα κάνει γκέλ. Έχει μαγεύει σε εισαγωγικά τα πλήθη με το λόγο του, με την εμφάνισή του, με το αυτό του. Ανδρέας δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Όχι, εσύ. Με την καμία όμως.
1: Όσα κοριτσάκια και να ανεβάσει, όσα κουνήματα και να κάνει, Ανδρέας δεν θα γίνει.
0: Είχαμε όμως μεγάλα θέματα στην Αλβανία με τους ομογενείς και τον γαμπρό του Τραμπ. Για το φέρετρο το οποίο θέλουν να φτιάξουν εκεί. Εδώ λοιπόν τα επεισόδια που έγιναν το Σάββατο στην περιοχή είναι μια περιοχή που λέγεται Σβέρνετς, κοντά στον Αυλώνα. Υπάρχει αντιπαράθεση γιατί θέλουν να πάρουν τη γη των ανθρώπων, των Έλληνων ομογενών, για να κάνουν φέρετρα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πολύ από αυτούς. Και γίνεται εκεί τώρα λιγάκι, υπάρχει ένα βρασμός. Είναι ο γαμπρός του Τραμπ που θέλει να κάνει τα φέρετρα εκεί. Και περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και ο κόσμος αντιδρούν. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τι να σου πω τώρα, η περιοχή που έγιναν οι αντιδράσεις αυτές έχει ελληνική εθνική μειονότητα, διαβάζω. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιουσίες Ελλήνων, κυρίως οικογενειών βλαχικής καταγωγής, οι οποίες εδώ και δεκαετίες διατηρούν εκτάσεις για οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτά λοιπόν θέλουν να τα πάρουν τώρα για να κάνουν μεγάλα φέρετρα. Άμα δεν θέλουν οι άνθρωποι.
1: Δεν θεωρείς ότι πρέπει να αντιδράσει κάπως η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό?
0: Δεν μπορεί να αντιδράσει, είναι αλβανική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Η αλβανική κυβέρνηση σε κάτι αντίστοιχο, αν υπήρχε, δεν θα αντιδρούσε, θεωρείς?
0: Ναι, αλλά δεν θα πετύχαινε και τίποτα.
1: Εντάξει,
0: εδώ δεν θυμάσαι από τους πήρε τα σπίτια τους, είπε ότι δεν ισχύουν τα συμβόλαιά τους στους ανθρώπους. Όσο ήταν κοντά στην παραλία, τους έριχνε τα σπίτια. Θυμάσαι με την πολιτεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τους έπαιρνε την περιουσία.
1: Δεν ισχύει. Σαν τον Μπελέρη, έχουμε διάφορα τέτοια φαινόμενα από την Αλβανία. Το θέμα είναι πώς αντιδράει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό.
0: Θα αντιδράσει.
1: Είναι Έλληνες ομογενείς.
0: Θα αντιδράσει. Πρέπει να αντιδράσει. Αλλά και δεν θα γίνει τίποτα. Το λέω εγώ. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Αυτό το. Γι' αυτό δεν είχε ρίξει κάποια στιγμή ένα χαστούκι ο Ράμα σε μια δημοσιογράφο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τον είχε ρωτήσει γι' αυτό και της γύρισε ένα χαστούκι.
0: Βέβαια, βέβαια. Εν μεταξύ υπάρχει και στο Instagram υπάρχει και βίντεο εκεί με την αστυνομία, κρατάει τους ανθρώπους και βλέπεις την παραλία κάτω και έχουν βάσει γερματοπλέγματα. Του τους κρατάνε πίσω τους ανθρώπους. Η περιουσία όμως μπροστά από τα σηματοπλέγματα, κοντά στην παραλία, είναι δική τους. Δεν την αναγνωρίζει η αλβανική κυβέρνηση. Έχουμε ιστορίες.
1: Η αλβανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τη συμφέρει γενικά.
0: Η αλβανική κυβέρνηση νομίζω αναγνωρίζει μόνο τις επενδύσεις και το χρήμα. Αυτό καταλαβαίνω. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε τον κύριο Πιστόλα. Είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και τα κόμματα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε τον κύριο Πιστόλα. Είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και τα κόμματα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden.

0: επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα, τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
4: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
3: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
4: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
6: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Πιστόρας και να τον καλημερίσουμε. Είναι ο αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας κύριε Πιστόλα.
1: Γεια σας κύριε Πιστόλα.
2: Καλή φώτιση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι γίνεται κύριε Πιστόλα μου τώρα εδώ. Έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού. Και όλα αυτά αλλάζουν το σκηνικό, το εκλογικό και το πολιτικό.
2: Ναι, λογικό ήταν. Είχαμε περίπου 2 χρόνια από τις ευρωεκλογές όπου ήμασταν σε ένα στάσιμο πολιτικό σκηνικό. Το μόνο δηλαδή που είχε να δείξει διαφορά ήταν το φούσκωμα ξεφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έχουμε και μέσα αυτό το σκηνικό είχαμε 70% του κόσμου λέει ότι ζητάει νέα κόμματα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι απολύτως λογικό να έχουμε αλλαγές.
0: Εσείς τι βλέπετε, έλειπε κάτι από το πολιτικό σκηνικό? Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Τσίπρας έχει μια τύχη να αλλάξει τα δεδομένα στις εκλογές. Και τι εννοώ? Μπορεί να είναι δεύτερος, μπορεί να διεκδικήσει και άλλα πράγματα, ή εδώ θέλουμε δουλειά?
2: Έλειπαν 2 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι μια κυβερνητική εναλλακτική. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ακόμα λείπει. Και το δεύτερο είναι μια εκπροσώπηση, αν θέλετε, των δυσαρεστημένων συντηρητικών ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πρώτο το είδαμε μια προσπάθεια να γίνεται από τον κύριο Τσίπρα τώρα. Προφανώς σε 2 φάσεις, όχι, δεν θα απειλήσει τώρα τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, θα πάει τώρα για τη δεύτερη θέση και αν τα καταφέρει τότε θα προσπαθήσει να ανοιχτεί και σε άλλους ψηφοφόρους μετά το 2027. Και η κάλυψη του κενού στα δεξιά νομίζω θα έρθει, αν γίνει το κόμμα όπως διαβάζω, από τον κύριο Σαμαρά.
0: Και δεν έχουμε αρκετά κόμματα κύριε Πιστόλα, δηλαδή θέλω να πω,
1: χρειαζόμαστε κι άλλα.
0: Ναι, δηλαδή είναι ο κύριος Βελόπουλος στα δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Είναι η Νίκη.
1: Είναι
0: η Λατινοπούλου. Είναι...
2: Αυτό που είδαμε και στα αριστερά και στα δεξιά, τι έχουμε? Κατέρευσε ο δεύτερος πόλος το 2023. Από εκεί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κόμματα για να πάρουν κομμάτι από αυτό. Κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ του 31% που κατέρευσε. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης βασικά, κινήθηκε και αυτός ώστε να μπει σε κάποιες εκλογικές ομάδες, ώστε κάποιες ομάδες ψηφοφόρων. Αυτό άφησε κενό στα δεξιά. Οπότε δημιουργήθηκαν και εκεί πολλά κόμματα. Αυτό ήταν το, αν θέλετε, το άπλωμα του τραχανά που γινόταν επί 3 χρόνια, του πολιτικού τραχανά. Τώρα θα έχουμε το μάζεμα. Η δημιουργία κόμματος Τσίπρα θα τελειώσει 3 με 4 κόμματα. Η δημιουργία κόμματος Σαμαρά μπορεί να τελειώσει άλλα 2 κόμματα. Δηλαδή δεν θα έχουμε περισσότερα, φτάνουμε στο μέγιστο που μπορεί να φτάσει και από εδώ και πέρα αρχίζει το μάζεμα.
0: Αλλά δηλαδή γίνονται 2, Τσίπρα Σαμαράς, αν κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα, αλλά θα έχουμε και 3-4.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ.
1: Γεια.
0: Βλέπετε πιθανό το ενδεχόμενο, αυτό που μου έλεγες Κασιανή πριν, πες το, η συνεργασίας
1: της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και άλλο ένα κόμμα, μας είχατε πει σε παλιότερα κύριε Πιστόλα, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε σε δεύτερη?
2: Εάν έχουμε τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, και έχουμε το ΠΑΣΟΚ πιο κάτω, τότε νομίζω ότι εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πρόβλημα και από τις 2 μεριές.

0: το συμφέρει, εάν πάνε έτσι όπως τύχουν να πάνε τα πράγματα, να μπει σε μια κυβέρνηση στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Δεν φαίνεται να μπορεί η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για την ώρα να φτάσει 151, αν φύγουν ειδικά κάποιοι από το Πασόκ. Οπότε θα χρειαστεί και ένα τρίτο κόμμα.
1: Μάλιστα. Βέβαια, κατανοούν στο Πασόκ ότι θα εξαϊλωθούν. Δηλαδή, δεν είναι και εύκολο να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ενώ έχουν σκίσει τα αιμάτια του, θα έχουν εμπίσταση, συνέδρια.
1: Ναι, αλλά.
0: Αν πάνε σε δεύτερες εκλογές, δεν θα εξαϊλωθούν.
1: Δεν το ξέρω. Εσείς θα μας πείτε, δεν ξέρω.
0: Η γνώμη μου είναι ότι θα έχουν σοβαρό πρόβλημα αν πάνε προς δεύτερες εκλογές.
1: Άρα, λέτε, θα το προλάβουν με μία συνεργασία. Για να μην φύγουν από τη μέση.
2: Και αν δεν φτάνουν τα κουκιά, με ποιον θα τα ολοκληρώσουν, θα τα γεμίσουν?
0: Εκεί κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολλά τα κόμματα τα οποία είναι κοντά στο 2-3-4% και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι μέσα και ποια θα είναι έξω. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τις εκλογές. Λογικά πάει για 27, οπότε θα έχουμε 9-10 μήνες. Νομίζω προς το τέλος θα ξεδιαλύνει όσο μπορεί η κατάσταση. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτά τα ποσοστά, πολλά παίζουν μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Πάντως, εμένα μου κάνει αίσθηση δημοσκοπήσεις, και τώρα το λέω με αφορμή, διαβάζω και ένα δημοσίευμα εδώ. Είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν πια την συμπαράταξη, την αριστερή του Τσίπρα και την Καριστιανού μέσα, και βλέπουμε ότι μειώνεται δραματικά το ποσό των αναποφάσιστων. Δηλαδή, και κάποιοι ενδεχομένως που ήταν ασκεπείς πολιτικά, να το πω έτσι, πηγαίνουν ή προς τη Νέα Δημοκρατία ή προς τον Τσίπρα. Δηλαδή, αν αποφάσισε ήταν 12-15%, είναι 1,5% σε δημοσκοπήσεις. Βρήκαν
0: 1,5%,
1: δηλαδή.
0: 1,5% όχι, αλλά είναι μειωμένοι, και είναι λογικό να είναι μειωμένοι, και θα μειωθούν κι άλλο εάν γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Mm-hmm. Όπως και θα έχουμε και μετατοπίσει ανάμεσα από τα κόμματα. Είδατε το ξεφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με το που έκαναν κόμμα και οι δύο.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει το κόμμα της, έχει πλέον, θα αντιμετωπίσει υπαρξιακό πρόβλημα.
1: Ποιοι παίρνουν τελικά τις αποφάσεις τους? Όντως, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας παίρνει κάποιος, και η Καριστιανού βέβαια ενδεχομένως να παίρνει.
0: Όλοι παίρνουν από τις αποφάσεις τους. Mm-hmm. Απλά για να αποφάσεις τι κάνουν, οι περισσότεροι περιμένουν να δουν όλους τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος παίκτης τον καλύπτει, φεύγουν, τους αναποφάσουν την τρίτη ζώνη και πηγαίνουν σε αυτόν. Αλλά χωρίς να έχεις δει όλους τους παίκτες, τους τελικούς παίκτες του παιχνιδιού, δεν μπορείς να ξέρεις τι καραμπόλες μπορεί να γίνουν. Παράδειγμα, τώρα έκανε ακόμα ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι μείναν απ' έξω. Ο κύριος Δούρο, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παστή, θα κάνουν αυτοί. Αν αυτοί πάρουν ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να δούμε έστω μία μικρή μετατόπιση ψηφοφόρων από τον που πήγαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΛΑ, πάνε πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να έχουμε μία μείωση της διαφοράς με το Πασόκ, για παράδειγμα.
1: Εγώ βλέπω εκτός Βουλής πάντως, και ΣΥΡΙΖΑ βλέπω εκτός Βουλής, και Νίκη εκτός Βουλής. Ενδεχομένως, εδώ είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε 9, 10, 11 και είναι 3%, 3,2, εξαϊλώθηκε.
0: Και χωρίς να έχουμε μέσα το κόμμα σαν τους Σπαρτιάτες που φαίνεται ότι θα προωθήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Γιατί αν γίνει αυτό, αρκετοί ψηφοφόροι το έχουν παρκάρει σε άλλα κόμματα.
2: Δεν έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, δεν κινδυνεύει από ένα τέτοιο κόμμα τύπου Σπαρτιάτες?
0: Κινδυνεύει γιατί έχει αντισυστημική ψήφο. Κινδυνεύει γιατί έχει πολύ αντισυστημική ψήφο. Αν το δείτε, υπάρχουν αντισυστημικοί ψηφοφόροι του Κασιδιάρη, οι οποίοι το 23 πάρκαραν και 24 σε ευρωεκλογές κυρίως, πάρκαραν στην Φωνή Λογικής και στην κ. Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλιστα. Άρα, συμπερασματικά, τι μπορούμε να πούμε για το πολιτικό σκηνικό όπως αυτήν την ώρα διαμορφώνεται, κύριε Πιστόλα?
0: Ότι έχουμε τη μάχη της Νέας Δημοκρατίας, τη βασική της μάχη που είναι αυτά να περάσει το 25, και το μεγάλο επίτευγμα με για μένα για εκείνη να φτάσουν το 30. Mm-hmm. Έχουμε τη μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία θα είναι μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, με τον κύριο Τσίπρα να έχει το προβάδισμα. Έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό για την κυρία Καριστιανού, για το αν θα μπορέσει να κρατηθεί σε αυτά τα ποσοστά τα οποία έχει. Mm-hmm. Έχουμε δύο κόμματα τα οποία δεν απειλείται η είσοδο της στη Βουλή, Κουκουέ και Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε το κόμμα Σαμαρά, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι στο όριο.
1: Μάλιστα.
0: Του μπαίνω, δεν μπαίνω.
1: Ενδιαφέροντα τα στοιχεία.

0: Είναι οι
1: εκλογές.
0: Μεγάλο,
1: μεγάλο μάτς. Μάτς. Μεγάλο ντέρμπι.
0: Να είστε καλά, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
13: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
14: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
15: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
16: Oh, τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Φυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Arsenal αποθέωσαν στο Λονδίνο τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και τον Μικέλ Αρτέτα στη φιέστα που έγινε για την κατάκτηση της Premier League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα παραμείνουμε στις 12 με την κυρία Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ρογκάκο στο άλλο.
0: Τη Ρίζα Μπιζόγλη να αφήσαμε να ξεκουραστεί λιγάκι, να κάτσει εκεί να κάνει φράπα θα είναι. Φράπα θα είναι το
1: βράδυ. Είναι ούτως ή άλλως φράπα η κυρία Μπιζόγλη.
0: Θα κάνει τα σπά της, τα τέτοια της, τα ωραία της, θα βάλει κρέμες της, θα κοιμηθεί λίγο παραπάνω, να τσιτώσει το δέρμα.
1: Βάζει κρέμη στη ρίτσα, δεν το πιστεύω.
0: Καλά. Όλες βάζετε. Τι δεν το πιστεύεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Καλά.
1: Η ρίτσα είναι από φυσικού της. Γυμνάζεται, τρέφεται σωστά.
0: Άλλο το φυσικό.
1: Και είναι από φυσικού της, έτσι.
0: Μωρέ, και εγώ από φυσικού μου είμαι, αλλά γίνει μούρη μου πλησέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Κλαίγονται όλοι. Κλαίγεται και αυτός που βγάζει 4.000 το μήνα και θέλει οικονομική βοήθεια. Λέει και πλακάκια στο πατρικό του. Ελλάδα, ρε φίλε, λέει ο Αντώνης.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Αυτό διάβασα και το πρώτο.
0: Δεν είναι πολλά τα λεφτά, συγγνώμη.
1: Για τρία παιδιά. Δεν είναι πολλά.
0: Είναι μεικτά τα λεφτά. Είναι μεικτά. Άρα δεν είναι πολλά τα λεφτά. Πες.
1: Και για να έχεις και τρία παιδιά να μεγαλώσεις. Πώς θα μεγαλώσεις. Με ένα χιλιάρικο θα τα μεγαλώσεις τα τρία παιδιά.
0: Σωστό. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ λέει: Ρογκάκο, τα μεγάλα πνεύματα ανταμώνουν μόνο του Αγίου Πνεύματος.
1: Μπράβο. Ορίστε, γι' αυτό είμαστε σήμερα.
0: Ρωτάει, βέβαια.
1: Μας στέλνουν τις καλημέρες τους ο Ανέστης από Ρόδο και ο αγαπημένος μου Αυγολέμονος. Τα ξέρεις, του έχω μεγάλη λατρεία το Αυγολέμονο.
0: Ποιανού?
1: Το Αυγολέμονο.
0: Του Αυγολέμονου.
1: Πεθαίνω.
0: Να είναι καλό ο Αυγολέμονος. Ο Γιάννης, καλημέρα. Μπορεί εφόσον δεν τηρεί το δίκαιο, δεν μπαίνει η Ευρώπη και δεν παίρνει φράγκο, αλλά από Μητσοτάκη θα συμφωνήσω με τον κύριο Γκάκο, δεν θα κάνει τίποτα.
1: Για το θέμα της Αλβανίας.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι να κάνεις ως κυβέρνηση ελληνική για τους ομογενείς σου αυτό που μπορείς να κάνεις. Αυτό κάνεις. Να φτάσεις όμως μέχρι εκεί που μπορείς.
0: Λέει ο Ντένις. Καλημέρα, λέει κύριο Γκάκο. Αν θέλει η κυβέρνηση, πολλά μπορεί να κάνει. Μην ξεχνάτε ότι θέλει η Αλβανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έλεγε και ο Κυριάκος για τα Σκόπια. Λέει ότι θα το κάνει. Το βέτο, ρωτάει, θα κάνει βέτο. Εγώ νομίζω ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.

Επανήλθε ο Real Blogger. Η εφαρμογή των περιουσιών των Ελλήνων της Αλβανίας για τουριστική αξιοποίηση από τον Πριοκομένο, τον γιο του Αλισόρο που λέει της Ουάσιγκτον, έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό. Πράγμα που ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή. Αλήθεια είναι αυτό. Τι να δρανίσει, παιδιά. Λέει ότι λέει ο Real Blogger, αδράνησε. Μα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι η αλβανική κυβέρνηση. Κάνεις διαβήματα, θα δισκόψεις την πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάσεις την περιουσία τους οι άνθρωποι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μακάρι κάτι να γίνει όμως.

0: Λέω Κώστας, Νίκο Κασιανή, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Για να μην ξεχνάτε, 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Κώστας στέλνει συνέχεια για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έχω να σας πω κάτι για την προκαταβολή φόρου. Θα δείτε και στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, θα τα πούμε και εκεί. Ορίζοντα τετραετίας για πλήρη κατάργηση προκαταβολής. Για να δούμε αν ισχύει αυτό.
1: Ορίζοντα τετραετίας στην επενδυτική.
0: Σιγά σιγά.
1: Δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι η κυβέρνηση, αλλά
0: ναι.
1: Ας ψηφιστεί.
0: Λέμε ρε παιδί μου αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Ο Θανάσης λέει: δημοσκόποι έχασαν, λέει, την ψυχραιμία τους. Α, ναι, μας το είπε ο Ζούπης ότι αν συνεχίσει το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης έχει απέναντί του όλες τις εταιρείες μετρήσεων. Έχασε την ψυχραιμία των δημοσκόπους και μέσα από τις απειλές ομολογεί ότι δημοσκοπής είναι μούφα. Δεν το είπε έτσι, Θανάση μου. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Μούφα λέει και εσύ δημοσιογράφη. Άντε, μούφα και εμείς, μούφα και οι δημοσκόποι. Αλλά δεν το είπε έτσι ο Ζούπης.

0: και στον Νίκο τον Ευαδιακό να πούμε καλημέρα. Τον αγαπητό τον είπες, ε?
1: Τον αγαπητό τον είπα, δεν τον είπα.
0: Σε ησυχία δεν αφήνεται, λέει, την αγαπημένη μου Κατσιανή κάθε μέρα εκεί είναι. Πότε ξεκουραστεί το κορίτσι?
1: Λίγα λόγια, αγαπητέ μου, να σε έδε την εβδομάδα, με λες πολλά.
0: Καλή εβδομάδα, λέει ο αγαπητός. Κουλουράκι φάγαμε σήμερα, λέει κύριο Ρογκάκο. Φάγαμε. Και το κουλουράκι.
1: Κουλουράκι. Και κουρασίνια μας έχει φέρει εδώ κύριο Ρογκάκο σήμερα. Τα αγαπημένα μου είναι, να ξέρεις.
0: Κανα δύο.
1: Κάτσε, βρε, άνθρωπο δεν έχει ανοίξει το μάτι ακόμα.
0: Έλα μου.
1: Δεν μπορώ εγώ το πρωινό το ξύπνημα να ξέρεις, είναι το χειρότερό μου.
0: Δεν σ' αρέσει, ε? Ούτε εμένα. Τι να κάνω.
1: Θα διεκδικήσω την εκπομπή τη Κατσαμπέκη το βράδυ.
0: Βραδινή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Σωτήρης λέει, Τριφυλάρα, καλημέρα παιδάκια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν σε κάνει η Έλληνα το χρώμα ή ένας απόγονος κολοκοτρώνει. Ο σεβασμός και η αγάπη της χώρας που μεγαλώνει σε κάνει πολίτη εκείνης. Έχει δίκιο.
1: Πολύ ωραία τα λέει ο Σωτήρης.
0: Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Νικό Παπά μαζί μας από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε όλες τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και πού πάμε. Πού πάμε, ρε παιδιά.
1: Πού πάμε, μωρέ, πού πάμε. Έτσι.
0: Η Φανή λέει, καλημέρα, καλό μήνα, σας παρακολουθώ, πάντα μιλάμε για κόμματα. Πιστεύετε ότι εμένα θα μου λύσουν τα προβλήματα που έχω 200 ευρώ για να περάσω το μήνα μου? Και γιατί, κύριε Ρογκάκο, δεν λέει κανείς για την απογείνωση φωλιογράφων που με τυρανάνε 5 μήνες τώρα για να ανοίξουν τη διαθήκη? Δίκιο τώρα, ό,τι και να σου πούμε, Φανή μου. Καλημέρα.
1: Εντάξει, τα προβλήματα παραμένουν. Ό,τι και να πολιτικολογούμε εμείς εδώ και όσο και να το πολιτικολογούν τα κόμματα και οι παράγοντες, τα προβλήματα των πολιτών στην καθημερινότητά τους παραμένουν και δυστυχώς δεν βρίσκονται και στο επίκεντρο.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα. Η ακρίβεια, πώς θα βγάλουν το μήνα τους οι άνθρωποι και πώς θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
1: Σε παρακαλώ, πες στον Παπαδάκη να πάει να πιει κανένα καφέ και να σταματήσει να ακούει ρεαλ. Μου στείλε μήνυμα τώρα, σας ακούω, καλημέρα.
0: Τον λείπει ο Παπαδάκη, το Σπύρο.
1: Σπύρο, ναι.
0: Εδώ, δεν τον είδαμε.
1: Ναι, πες, σε παρακαλώ, να κάνει κάτι άλλο. Γιατί φτάνει.
0: Μα
1: πήγε να πιει ένα καφέ με το κορίτσι σου, με Σπύρο.
0: Άμα ήθελε να ακούει, ας καθόταν να κάνει για την εκπομπή. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Ε, δεν έχουμε. Εσύ, Κατερίνα, μου έδωσαν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βραχά, κύριε Ρογκάκο.
0: Τι κάνετε, κύριε Παπά, πώς πάμε?
2: Προσεχώς καλύτερα.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το νούμερο ένα θέμα είναι ο Τσίπρας, η ίδρυση του κόμματός του και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνετε εσείς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τσίπρας προχωρά με την είδηση αυτού κόμματος που όντως αυτήν την ώρα δείχνει να έχει μια δυναμική, κύριε Παπά. Το θέμα είναι από εδώ και κάτω τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το πολιτικό σκηνικό.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να υπηρετήσει τις λογικές αποφάσεις που μιλούν ξεκάθαρα για την ανάγκη μιας εκλογικής συμμαχίας προοδευτικής με όσους θέλουν και όσους μπορούν, βεβαίως να προασπίσει την παρουσία του ως συντεταγμένη πολιτική δύναμη και να συμβάλλει με τη δυνάμεις του σε αυτή την μεγάλη ανάγκη. Προφανώς υπάρχουν νέα δεδομένα, πρέπει να τα εξετάσουμε με ρεαλισμό, ψυχραιμία και όχι αποστρέφοντας το βλέμμα από τα γεγονότα, να ακούσουμε με προσοχή τις δημόσιες τοποθετήσεις του καθενός από τους δυνητικούς συνεργαζόμενους την συμμαχία την οποία επιθυμούμε να χτίσουμε και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας ούτως ή άλλως για τις επερχόμενες εκλογές. Κάθε κόμμα είτε καταφέρνει να χτίσει μια μεγάλη συμμαχία είτε μια λιγότερο μεγάλη συμμαχία για τις εκλογές ετοιμάζεται.
0: Θεωρείτε ότι αυτή η συμμαχία την οποία λέτε, για την κεντροαριστερά προφανώς μιλάτε, κύριε Παπά, θα μπορούσε μέρος αυτής της συμμαχίας να είναι και ο Τσίπρας? Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι μαζί θα μπορούσατε να είσαστε, γιατί δεν βλέπω τέτοια διάθεση από την
2: άλλη. Αυτό το έχουμε πει, αλλά δεν μπορώ να διαψεύσω την παρατήρησή σας. Ακούμε με προσοχή τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει διατυπωθεί θετική διάθεση. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει εμείς να το λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Και να λάβουμε τα μέτρα μας. να εξετάσουμε πάρα πολύ συστηματικά γιατί υπάρχει αυτή η δημοσκοπική εικόνα, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και να αναλάβουμε την ηγετική ευθύνη για να πάμε συντεταγμένα στην εκλογική μάχη.
0: Μήπως έχει καθυστερήσει λιγάκι, μήπως έχετε καθυστερήσει να πάρετε αποφάσεις. Δηλαδή δεν βλέπω τον κύριο Φάμερο να κινείται, δεν βλέπω κάτι να κινείται και αυτό ξέρετε, τώρα ας μιλήσουμε ανοιχτά. Πολλοί λένε ότι και ο κύριος Φάμελος και άλλα στελέχη θα πάνε στον Τσίπρα. Τώρα να το πω έτσι ανοιχτά εγώ. Ισχύει τέλος πάντων. Το βλέπετε να πηγαίνει προς τα εκεί. Γιατί έχει εξαϊλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακούστε με λίγο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι στελέχη τα οποία έχουν μία πρώτη ευθύνη θα κάτσουν κάτω να διαπραγματευτούν ως άτομα το επόμενο πολιτικό τους βήμα. Εάν υπήρχε τέτοια διάθεση, τέτοια υποψία, το έντιμο είναι να παραιτηθείς από τη θέση σου, να παραδώσεις την έδρα σου και να πας στο δρόμο που επέλεξες. Αυτό, αλλά δεν θα είναι ποτέ νοητό, να ένα συντεταγμένο κόμμα να μπει ανεφόρον και χωρίς να προασπίσει τις προγραμματικές του προτεραιότητες και τη διάταξη δυνάμεων τη δικιά του σε μια συμμαχία, έτσι δεν είναι. Η οποία δεν είναι συμμαχία, δηλαδή η κατά μόνος προσχώρηση στην οποία μας καλεί εδώ και ένα χρόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι δεν είναι λύση. Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm. Κύριε Παπά, εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τελούς.
2: Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ διότι πιστεύω ότι αυτό το κόμμα έχει το ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο για να ξαναγεννήσει μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή. Δεν έχω δει σε κάποιο άλλο κόμμα κυοφορούμενο, εκολαπτώμενο, νεοειδρυθέν, ιστορικό. Αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο που να μπορεί να χτίσει μια πλατιά συμμαχία και να εφαρμόσει πρόγραμμα που να στηρίζει τις λαϊκές τάξεις. Αυτό το ιδεολογικό πλουστάσιο μπήκε σε εφαρμογή και αξιοποιήθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας και μας έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Και με όρους ιστορικούς θα σας έλεγα και επειδή πάρα πολλοί από εμάς ως δρόντες της ιστορίας φέρουμε αυτά τα βιώματα, θα έπρεπε με πολύ μεγάλη προσοχή να τα αναλύουμε, να τα διαβάζουμε και να τα αξιοποιούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι ο φορέας ο οποίος έχει αυτό το οπλοστάσιο και είναι ο φορέας ο οποίος μπορεί να γεννήσει την εκλογική συμμαχία που θα αλλάξει τα πράγματα. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται μια δυναμική η οποία να οδηγεί σε πολιτική αλλαγή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει άπαντες.
0: Εγώ βλέπω πάντως τον Τσίπρα, κύριε Παπά, να μην θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν του. Δηλαδή βλέπω στελέχη νέα στην πρώτη γραμμή, βλέπω στελέχη τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς και όσα στελέχη από τον παλιό πολιτικό του χώρο θα πάνε κτλ. Τους βλέπω να είναι στον εξώστη. Δεν τους βλέπω μπροστά δηλαδή, δεν θέλει μπροστά ο Τσίπρας να πάνε τα στελέχη αυτά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του πολιτικές επιλογές. Εγώ σας λέω ότι η παράταξη αυτή έχει συσσωρεύσει μια εμπειρία την οποία δυστυχώς την παραμέρισε από το 19 και μετά και ειδικά από το 23 και μετά. Έχει στελέχη τα οποία ξέρουν τι πάει να πει εφαρμοσμένη πολιτική και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες, με πάρα πολύ στενά οικονομικά, με πάρα πολύ περιορισμένες δυνατότητες χρήσης υλικών πόρων. Και αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, περιουσία, την οποία με δικές μας ευθύνες, καθαρά, έτσι δεν είναι δυνατόν να κατηγορήσουμε κανέναν άλλον, την έχουμε παραμερίσει, την έχουμε βάλει στην άκρη. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να δούμε να σκεφτούμε τι μας έκανε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη όταν χρειάστηκε η κοινωνία μια αλλαγή. Ποιο ήταν το μείγμα και της ανθρωπογεωγραφίας και των ιδεών και των προγραμματικών προτάσεων που μπήκε μπροστά και έφερε την αλλαγή. Βεβαίως και ανανέωση να υπάρξει και νέα πρόσωπα να υπάρξουν, χωρίς όμως να ακυρώνουμε την ίδια μας την ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 10 μέχρι το 14 ήταν ένα πετυχημένο πολιτικό πείραμα και ένα πετυχημένο ιστορικό πείραμα και από το 15 στο 19. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι απαράγραπτο. Μία δύναμη της αριστεράς, η οποία δεν κατάφερε μέχρι τότε να πρωταγωνιστήσει, ανέγνωσε την πραγματικότητα ακριβώς επειδή είχε τα εργαλεία με το σωστό τρόπο, απάντησε στην κοινωνική και πολιτική ανάγκη, κυβέρνησε επιτυχώς την Ελλάδα μεταξύ 15 και 19, με λάθη, με παραλήψεις, με πισωγυρίσματα, κανένας δεν τα αρνείται.
1: Και με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Παπά, αυτό δεν μας το έχετε πει τόση ώρα.
2: Βεβαίως, και ήταν μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας ως φορέας των ιδεών που σας περιγράφω. Προσέξτε. Δεν ήταν ένα πρόσωπο εν κενό.
3: Τις πετά αυτές τις αρχές, κύριε Παπά. Τις πετά αυτές τις αρχές. Δηλαδή το παρελθόν του.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεδιπλώσει όλο του το προγραμματικό πλαίσιο. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή με καλύπτει πλήρως το προγραμματικό πλαίσιο, το ιδεολογικό πλαίσιο, οι αρχές του καταστατικού, το προήμιο του καταστατικού που μας τοποθετεί ιστορικά, όπως το έχουμε ψηφίσει όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και όταν ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας μαζί. Αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής. Θα κριθεί και το κόμμα του από τα προγραμματικά προτάγματα, από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί. Και θα δούμε. Εμείς παραμένουμε τοποθετημένοι στην ανάγκη για να συγκροτηθεί μια συμμαχία. Δεν έχουν γίνει βήματα. Το πληρώνουμε αυτό. Και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται πρέπει να τα συζητήσουμε όλα ανοιχτά και ξεκάθαρα.
3: Αν σας έλεγα πού κατατάσσεται πια τον Αλέξη Τσίπρα ιδεολογικά, γιατί όλοι θέλουμε να πάρουμε από το κέντρο, όλα τα κόμματα προφανώς θέλουν. Η μία ερώτηση είναι αυτή, πού τον κατατάσσεται πολιτικά πια τον Αλέξη Τσίπρα, και το δεύτερο είναι αν θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ευθύνες για το πού βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την ώρα.
2: Δεν υπάρχει κανένας από εμάς που να μην έχει ευθύνες. Τελεία και παύλα. Ουδής είναι ανεύθυνος της σημερινής μας εικόνας. Όλοι μας είχαμε γνώμη και για τις εξελίξεις τις εσωκομματικές σε κάθε στροφή από το 19 και μετά που είχαμε τα αρνητικά γεγονότα των διασπάσεων, των αποσκυρτήσεων. Το που τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας νομίζω πρέπει να απευθυνθείτε στον ίδιο και στα στελέχη του. Εγώ σας λέω ότι με πάθος, με βαθιά πίστη στις ιδέες μας υπηρετώ το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς, το φορέα των ιδεών και των παραδόσεων που μπορούν να κάνουν ξανά την αριστερά ηγεμονική δύναμη, η οποία να ακουμπάμε τις ιδέες της στην πλειοψηφία του λαού.
3: Τώρα αν σας έλεγα να μας κάνετε μια πρόβλεψη για τις εκλογές, για μετά τις εκλογές, βλέπετε το πολιτικό σκηνικό να ταράζεται, θέλω να πω, βλέπετε το Μητσοτάκη ας πούμε να μην είναι πια πρωθυπουργός, βλέπετε το Τσίπρα να είναι μπροστά αρχηγικά ή το Πασό κάπως, τι βλέπετε?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαφανεί κάτι σοκαριστικό.
3: Γιατί βλέπω το Μητσοτάκη να μην ταράζεται πάρα πολύ και ακόμη και από τα νέα κόμματα που γίνονται.
2: Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαφανεί κάτι σοκαριστικό και κάθε μέρα που περνάει πείθομαι ότι η μόνη δυνατότητα πολιτικής αλλαγής θα προκύψει μέσα από μια ενωτική διαδικασία. Αν δεν προκύψει ενωτική διαδικασία δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και καλούμε τον κόσμο να ενισχύσει τις δυνάμεις, τη δύναμη που αυτή την ανάγκη την υπηρέτησε συστηματικά και με την αποτελεσματικότητα βέβαια, γιατί και εκεί κρινόμαστε. Διότι ξέρετε κύριε Ρογκάκο, κυρία Βραχά, ότι δεν αρκεί να εύχεσαι και να διακηρύσεις ότι είσαι υπέρ των συνεργασιών, πρέπει κάτι να κάνεις για να υλοποιήσεις την πολιτική σου. Πόσο μάλλον δεν δικαιούσε όταν έχουμε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα να προσποιείσαι ότι αυτά δεν έχουν συμβεί. Έχει συμβεί ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με πρώτη την ηγεσία του, οφείλει να τοποθετηθεί με τρόπο καθαρό.
1: Έχετε παράπονα για τον κύριο Φάμελο, που καταλαβαίνω από τις δηλώσεις σας σήμερα, κύριε Παπά. Καταλαβαίνω ότι έχετε παράπονα από τον κύριο Φάμελο, λέω, με αυτά που μας λέτε τώρα.
2: Νομίζω ότι είμαστε όλοι πίσω από τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Η ανάγκη, και όπως φαίνεται και στην δημοσκοπική εικόνα, η οποία δεν έχει ξαναυπάρξει για το χώρο που έχω τη χαρά στη ζωή μου να έχω υπηρετήσει. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια δημοσκοπική εικόνα. Είμαι σε αυτό το χώρο από το 1993.
3: 1,5-2,5% έδειξαν δημοσκοπήσεις.
2: Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και να λέμε ότι φταίνει άλλοι γι' αυτό. Ούτε να επιμένουμε ότι τα έχουμε καλώς καμωμένα και θα συνεχίσουμε ακριβώς με το ίδιο τέμπο, με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια ρητορική, με την ίδια τοποθέτηση όπως μιλάγαμε ένα χρόνο πριν. Δεν γίνεται, δεν είναι ίδια η συνθήκη, ο πολιτικός περίγυρος και το πολιτικό περιβάλλον.
1: Κύριε Παπά, βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ με άλλο επικεφαλής μέχρι τις εκλογές?
2: Το ΣΥΡΙΖΑ το βλέπω ως πρωταγωνιστή μιας εκλογικής συμμαχίας. Είναι δευτερεύον το ποιος θα είναι επικεφαλής. Αυτό το έχουμε κάνει όλοι ξεκάθαρο. Αν δεν υπάρχει εκεί μια συνένεση, μπορούμε να σκεφτούμε μια δημοκρατική διαδικασία η οποία θα αναδείξει και το πρόσωπο της συμμαχίας μας που θα ηγηθεί. Δεν είναι εκεί το μείζον ζητούμενο. Το μείζον ζητούμενο είναι.
1: Ο εταίρος φαντάζομαι
2: στιγμή.
1: Είναι το μείζον ζητούμενο.
2: Ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε και να διαγνώσουμε ειλικρινώς ότι από τις συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις δεν υπάρχει ανταπόκριση που θα θέλαμε.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος για να συνεργαστείτε, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
2: Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που μπορούμε να συνεργαστούμε. Είχαμε λάβει στην προηγούμενη.
3: Διάθεση δεν βλέπω. Διάθεση δεν βλέπω.
2: Θα σας πω λίγο. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή αν έπρεπε εμείς να στείλουμε επιστολές στα κόμματα τα άλλα με τα οποία θέλουμε να συνεργαστούμε. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνένεση πάνω σε αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχε συμβεί. Λάβαμε όμως μια επιστολή για συνεργασία από τον Νίκο Κοτζιά. Θα περιμένω και εγώ να ακούσω τι έχει συμβεί στους δύο μήνες που μεσολάβησαν σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάρουμε για υλοποίηση μιας συμμαχίας. Ο Νίκος Κοτζιάς μας έστειλε μια επιστολή. Μας είπε, ελάτε να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη για να φτάσουμε στη συνθήκη της συμμαχίας. Προτείνω 1, 2, 3, 4 βήματα. Πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση, δεν έχω την αρμοδιότητα να κάνω επαφές.
3: Εντάξει, δεν αλλάζει και δραματικά τώρα το πολιτικό. Δεν έχουμε και χρόνο τώρα να συζητήσουμε. Τώρα ο Κοτζιάς. Καλά έκανε ο Κοτζιάς και έστειλα, δεν αλλάζει και δραματικά τα πράγματα τώρα. Μια συμμαχία με τον Κοτζιά.
2: Αυτό
3: είναι,
2: που μπορεί.
3: Είναι μόνο, που... μόνο πώς θα είναι, τυπικό είναι η επιστολή και μπράβο που θέλει ο κύριος Κοτζιάς.
2: Θα σας καλούσα να μην υποτιμάτε έτσι. Ούτε
3: δεν υποτιμώ.
2: Το υποτιμάτε λίγο.
3: Όχι, όχι. Δεν υποτιμώ την κίνηση. Αλλά ακόμη και αν συνεργαστείτε με τον κύριο Κοτζιά και κάνετε κάτι, αυτό θέλω να πω. Δεν αλλάζει δραματικά τους σχετισμούς στους εκλογικούς.
2: Μα δεν είναι ζήτημα απλά αριθμητικό. Είναι ζήτημα μιας ποιοτικής μετάβασης.
3: Σωστό.
2: Από
3: σωστό.
2: Τη συνθήκη αυτό, ξέρετε, επειδή το έχω βιώσει και την προηγούμενη δεκαετία. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φτιάξαμε τη συμμαχία η οποία κατέκτησε την πλειοψηφία του λαού από το ένα βράδυ στο επόμενο πρωί. Σιγά σιγά ήρθαν δυνάμεις, ορίμασε η ιδέα της συμπόρευσης. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ταχύτητες ετοιμότητας πολιτικής, ορίμανσης πολιτικής.
3: Αλήθεια.
2: Για να μπουν σε μια συμμαχία.
3: Αλήθεια.
2: Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν, ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος χρόνος, ενδεχομένως να μην έχουμε, αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο.
3: Δεν τον έχετε τον χρόνο.
2: Δε,
3: και το Μάρτι να γίνουν, δεν τον έχετε.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τον έχουμε μια χαρά άμα γίνουν το Μάρτι, άρα αρχίσουμε από τη Δευτέρα το πρωί να δουλεύουμε όπως πρέπει. Εάν συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το τι συμβαίνει μάλιστα. Γύρω μας, φοβάμαι ότι δεν τον έχουμε το πρώτο.
3: Κύριε Παπά, ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αραβικά μέσα έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες από την τροποποιημένη πρόταση που έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν για εκεχηρία. Τραγωδία στην Πάτρα. Νεκρή 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή. Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία εναντίον τουριστικού έργου στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έσυραν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας τραυματίστηκε. Ένας νεκρός και περισσότεροι από 200 τραυματίες στη Γαλλία στα επεισόδια μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain. 780 συλλήψεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα για να συζητήσει την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία αφού ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ. Ο Δήμος της Σύρου προσφέρει δωρεάν 250 δημοτικές ομπρέλες και προσβάσιμες παραλίες για όλους.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στις 12 θα παραμείνουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protérgia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Νίκο μου, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου?
0: Ναι. Θέλεις.
1: Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για περισσότερα μπαίνετε στο cosmote.gr.

0: Η Nextis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και ακούστε προσεκτικά, γιατί δεν σας μένουν πολλές ώρες ακόμη. Τριήμερο στο Ναύπλιο είναι ο διαγωνισμός του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξεγνιαστική ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Τρέξτε, γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο, τέτοια ώρα περίπου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπα Παπαδημητρίου.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα για να γυρίσουμε με τον κύριο Βάρδα Καστάνη από το Πασόκ. Και βεβαίως στο Σταυρακάκι θα έχουμε για τα αθλητικά σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Πες μου βρε Κωστά.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hugo.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hugo.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίας.

0: Γιατί αξίζει. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hoga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Εκλογές δεν τις κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε το εργαλείο αυτό το οποίο το δεχόμαστε όλοι. Δηλαδή, αλλιώς να μην συζητάμε. Ας βγαίνουμε να λέμε τότε να μην συζητάμε, κύριε Βαρδακαστάνη.
6: Οι δημοσιογράφοι περιμένετε να βγει δημοσκόπηση για να κουβεντιάσουμε πολιτικά σε αυτή τη χώρα.
5: Όχι βεβαίως, αλλά είναι άλλο τις θέσεις ενός κόμματος να τις συζητήσουμε και βεβαίως το Πασόκ. Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη.
6: Περί ανέμων και υδάτων και για τα προβλήματα τη κοινωνία δεν συζητήσαμε ποτέ, με συγχωρείτε, συζητήσατε εσείς ποτέ οι δημοσιογράφοι για την πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος?
5: Βεβαίως.
6: Συζητήσατε για τις προτάσεις του Πασόκ για την αυτοδιοίκηση?
5: Βεβαίως.
6: Συζητήσατε για τις προτάσεις του Πασόκ για τη στέγαση?
5: Σε ό,τι μας αφορά συζητήσαμε. Το θέμα δεν είναι αν συζητήσαμε, κύριε Βαρδακαστάνη. Το θέμα είναι ότι αυτές οι θέσεις στο Πασόκ δεν μπορεί να τις περάσει στον κόσμο.
6: Δεν μπορεί να τις περάσει όσο πρέπει στον κόσμο.
5: Αυτό.
6: Για ποιο λόγο, ξέρετε για ποιο λόγο?
5: Δεν ξέρω, ρωτώ.
6: Γιατί υπάρχει μια συστημική αντιμετώπιση του Πασόκ, το να εγκλωβίσει το Πασόκ σε τέτοιες συζητήσεις σαν αυτή που κάνουμε τώρα.
5: Καλά, εντάξει τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη. Δηλαδή,
7: συγγνώμη,
5: να μην συζητάμε τις δημοσκοπήσεις.
7: Να μην συζητάμε. Στα καφενεία να πάτε για τον Τσίπρα θα συζητάτε τώρα, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι.
5: Δηλαδή, τώρα εντάξει, να είμαστε και εμείς στην πραγματικότητα.
6: Δηλαδή, το πρώτο θέμα που θα κουβεντιάσετε με τον γραμματέα του Πασόκ είναι τις δημοσκοπήσεις.
5: Ναι. Είναι και οι δημοσκοπήσεις.
6: Τις μελετάμε προσεκτικά, τις αναλύουμε προσεκτικά. Και σας λέμε ότι θα περιμένετε και εσείς όπως και εμείς, όπως και όλοι.
5: Δεκτών.
6: Να δούμε το δεύτερο, το τρίτο κύμα.
5: Δεκτών.
6: Γιατί προσέξτε, το σκηνικό αυτό το ζήσαμε και πέρυσι με τον Κωνσταντοπούλου. Το θυμάστε το 17 και 18. Τις 100 το θυμάστε.
5: Βεβαίως.
6: Πού είναι τώρα ο Κωνσταντοπούλου?
5: Καλά, ήρθε ο Τσίπρας. Τι που είναι ο Κωνσταντοπούλου.
6: Να σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε να τα δούμε.
5: Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα να μιλήσουμε με τον γραμματέα του Πασόκ, λοιπόν. Πώς πάει η διεύρυνση? Τι γίνεται?
6: Η διεύρυνση, εμείς πριν 10 μέρες ανακοινώσαμε άλλα 30 ονόματα που αποφάσισαν να συνταχθούν μαζί μας. Είχαμε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και συμπαράταξη συνεργασία με τον τομέα αυτοδιοίκηση του ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση, με παρουσία εκατοντάδων στελεχών της αυτοδιοίκησης από την Αττική και όχι μόνο στο ξενοχείο Κάραβελ την περασμένη Τετάρτη.
5: Ποια είναι τα ονόματα αυτά, κανένα δύο γνωστά, τρία έχουμε.
6: Έχουμε την

0: κυρία Αδαμοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Πρώην βουλευτή. Την κυρία Αμπατζή, πρώην βουλευτή επίσης. Τον κύριο Χαρακίδη, πρώην βουλευτή. Τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, πρώην βουλευτή. Τον κύριο Χατζιακόβου.
1: Μάλιστα.
0: Κλπ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Καλά πάει και η διεύρυνση. Άλλο θέμα τώρα. Για πάμε να δούμε. Θα συνεργαζόσασταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Βαρδακαστάνη?
0: Γιατί... Συγχωρείτε, γιατί κάνετε μια ερώτηση που αμφισβητεί την απόφαση 5.500 συνέδρων?
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν φτάσουμε να έχουμε τις εκλογές, να έχουμε το Τσίπρα απέναντί μας και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ, ο Τσίπρας δεν είναι μόνο απέναντι στο Πασόκ, και αν η χώρα θα πρέπει να κυβερνηθεί, θα δείξει το ΠΑΣΟΚ τέλος πάντων μια ευελιξία και με το δικό του πρόγραμμα.
0: Ωραία, να μπορέσει να... αφήστε να απαντήσω προσεκτικά.
1: Βεβαίως.
0: Και αναλυτικά. Πρώτον, να ρωτάτε τη Νέα Δημοκρατία, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση στο συνέδριό του ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί της, με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί αυτή? Θα συνεργαστεί με τον Βελόπουλο, ας πούμε? Λέω για παράδειγμα. Γιατί δεν ρωτάτε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία? Ποτέ δεν ακούσω, δεν λέω για εσάς προσωπικά. Γιατί δεν ρωτάει, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την ερώτηση εκπρόσωπη της. Έχω βρεθεί πολλές φορές με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν έχουν ρωτηθεί ποτέ αν θα συνεργαστούν και με ποιον. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Και μετά θα καλέσει τα κόμματα που έχουν σχέση με το πρόγραμμά του να δηλώσουν τι δέχονται ή τι δεν δέχονται από το πρόγραμμά του, για να δούμε με ποιους μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η θέση μας και δεν αλλάζει ούτε πόντο, που λένε στην πατρίδα μου.
2: Κύριε Βαρδακαστάν, διακρίνω έναν εκνευρισμό. Τι είναι αυτό που σας τον έχει προκαλέσει?
0: Από εσάς.
2: Σας στέλνει δημοσκοπήσεις, σας στέλνει δημοσιογράφοι, σας στέλνει ερωτήσεις μας.
0: Όχι.
2: Υπάρχει κάποιος αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ που σας έχει προκαλέσει αυτόν τον εκνευρισμό αυτή τη στιγμή?
0: Όχι, μακριά από μένα. Είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος, είμαι ήρεμος, σας πληροφορώ. Είμαι και σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον με φίλους εδώ τώρα.
1: Χαιρετίσματα στους φίλους.
0: Πάρα πολύ ηρεμός, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Για τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει πολλές φορές, τις μελετάνε προσεκτικά, μα πάρα πολύ προσεκτικά. Αλλά δεν μπορεί, και μάλιστα έχω πει πολλές φορές, ότι οι πολύ αξιόλογοι επιστήμονες που τις διεξάγουν πρέπει να εφαρμόσουν και αυτή την ίδια πολιτική, όπως ζητούν, πρακτική, όπως ζητούν και από τους πολιτικούς και από τα κόμματα, να ανανεώνουμε το λόγο μας, τα προγράμματά μας κλπ. Και αυτοί θα πρέπει να δουν λίγο τα εργαλεία τους, αν τα εργαλεία τους δημοσκοπούν όπως πρέπει την ελληνική κοινωνία. Αυτό λένε και οι ίδιοι αναλυτές. Ακούγα αναλυτές σήμερα το πρωί στην τηλεόραση που λέγανε ακριβώς αυτό που σας λέω. Δεν λέω κάτι δύσκολο και σας είπα και το εξής. Δείτε τα αποτελέσματα του 23 και των πρώτο και των δεύτερων εκλογών. Δείτε τι είχαν δώσει οι δημοσκοπήσεις και τι βγήκαν. Λοιπόν, δεν είναι θέσφατο, είναι μια φωτογραφία, τη μελετάμε, αλλά ξέρετε, η επόμενη στιγμή έχει άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, τα μελετάμε πολύ προσεκτικά. Συνεπώς, μακριά από μένα, αυτό που είπατε, είμαι όχι ψύχρεμος, ανήκω στην κατηγορία του ψυχρού αίματος.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη, να περάσετε πολύ όμορφα με τους φίλους, χαιρετισμούς στην παρέα.
0: Είμαι στο Ηράκλειο, είμαι με καταπληκτικούς φίλους.
1: Μπράβο, μπράβο. Να πείτε την καλημέρα μας.
2: Και για μας, κύριε
0: Θα μεταφέρω την καλημέρα και σε όλους που μας παρακολουθούν. Θέλω να πω το εξής. Ο κάθε πολίτης θα επιλέξει αυτόν που θέλει. Αλλά ας μελετήσει τι του λέει και για τη ζωή του.
1: Σωστό.
0: Γιατί τελικά αυτό θα έχει μετά την κάλπη. Θα έχει ποιος θα διαμορφώνει τη ζωή του. Αυτό πρέπει να προσέξει και να αφήσει το κουρνιαχτό να μην καλύπτει τη σκέψη του και την αντίληψή του για την πολιτική. Είναι άλλο πράγμα η επικοινωνία για την πολιτική και άλλο η πολιτική για την επικοινωνία. Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Βαρδακαστάνη. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Εντάξει, παιδί μου, τώρα είναι σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βαρδακαστάνης είναι προσεκτικός πολύ κτλ.
2: Και... Εντάξει, είχε λίγη μια ένταση ο κ. Βαρδακαστάνης με το καλημέρα σας. Φαίνεται... Δεν του είπαμε και τίποτα. Τις πέτρες να ρωτήσεις για τον Τσίπρα συζητάνε αυτές τις μέρες. Δεν τον ρωτήσαμε για κάτι παράλογο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται.
2: Για πες.
1: Θα έχουμε σε λίγο τον Σταυρακάκη.
2: Ναι, να μας τα πει εδώ.
1: Έχουμε Σταυρακάκη.
2: Τον έχουμε ήδη.
1: Σε λιγάκι.
2: Σε λιγάκι, μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε τα αθλητικά highlights, ε.

0: Η Φανή, καλημέρα λέει. Καλό μήνα, κύριε Ρογκάκο. Εγώ θα μπω στον εξωδικαστικό εκεί. Βέβαια ήταν περισσότερο, γιατί με τις 72 και 786 δεν βγαίνει. Βεβαίως. Εξωδικαστικό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για όσου χρωστούν και πηγαίνει καλά. Ο Ντίμ λέει, η μπιζόγλη φράπα. Οκ, ο Ρογκάκος Μπραντ Πιτ λέει, τι πίνετε εκεί στο ράδιο, λέει.
1: Προς το παρόν καφεδάκι.
0: Με τον Μπραντ Πιτ, σωστό. Δεν είπα εγώ ότι είμαι ο Μπραντ Πιτ, ρε παιδιά. Είπαμε ότι να πάμε κι εμείς να κάνουμε τι, κάτι έλεγα.
1: Σαν τον Μπραντ.
0: Σαν τον Μπραντ.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι. Αλλά εγώ. Brand. Θυμάμαι ο Μιχαλέλης που σε αποκαλούσε Μπραντ.
0: Ναι.
1: Ο Μπραντ Ρογκάκος.
0: Η Ρίτσα. Η Ρίτσα μας λέει, καλημέρα, σχετικά λέει με τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών με τα λιγμένα τρόφιμα, να μας πείτε κάτι. Οπ, τι είναι αυτό?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Α, είχαν κάποια στιγμή γίνει κάποιος έλεγχος για κάποια τρόφιμα. Καλημέρα Ρίτσα. Λοιπόν, πάμε για τα highlights. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε στο Σταυρακάκι. Καλημέρα, κύριε συνάδελφε.
1: Γεια σας,
3: καλημέρα,
1: Δημήτρη.
3: Καλό μήνα, Νίκο. Στην τελική ευθεία από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εν ώψη της έναρξης των τελικών της Basket League την προσεχή Τετάρτη. Αφήνουν πίσω τους τα ημιτελικά και την πρόκριση απέναντι στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ και ετοιμάζονται για τον πρώτο τελικό την Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Στις 3 νίκες είναι η κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο τώρα την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία αλλά και η διοίκηση της Παρίσι Σεν Ζερμέν χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα στο Παρίσι, τη φιέστα που οργανώθηκε για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ευτυχώς χωρίς έκτροπα που στιγμάτισαν το βράδυ του Σαββάτου, μετά το τελικό είχαμε μεγάλες εκτάσεις επεισόδια στη Γαλλία και ειδικά στο Παρίσι. Αυτή τη φορά οι φίλαθλοι της Παρί στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας παρηγύρισαν τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους. 100.000 υπολογίζεται ότι ήταν οι οπαδοί που αποθέωσαν την ομάδα, που ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο. Αρχικά πέρασε από το πεδίο του Άρεως, συνέχεια πήγε στο Μέγαρο των Ειδησίων και εκεί τους υποδέχτηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία πέτυχε σε δύο χρόνια αυτό που δεν είχε κάνει σε 70 χρόνια ποδοσφαίρου. Δύο τίτλους ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος στους παίκτες της Παρίσι Σεν Ζερμέν, συμπληρώνοντας αυτή η νίκη ανήκει σε εσάς. Παράλληλα ανέφερε για τα επεισόδια που έγιναν το Σάββατο το βράδυ, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό δεν μας αρέσει, θα είμαστε ασυμβίβαστοι με όσους συνελήφθησαν, είπε χαρακτηριστικά. Μετά το Προεδρικό Μέγαρο, οι παίκτες της Παρί πήγαν στο Parc des Princes, εκεί ήταν 40.000 φίλοι της ομάδας, τους αποθέωσαν και οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο Λονδίνο τώρα, είχαμε και εκεί πανηγυριά, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Arsenal ήταν η φιναλίστ, δεν τα κατάφερε, είχαμε φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος της Premier League.
3: Όπου μετά από 22 χρόνια η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα, υπολογίζεται, Κασιανή και Νίκο και κυρίες και κύριοι, ήταν 1,5 εκατομμύρια οπαδοί της Arsenal, ήταν στους δρόμους του Λονδίνου, πανηγύρισαν και παράλληλα στήριξαν την ομάδα και τους παίκτες και τον Αρτέτα.
0: Και μπράβο στους Λονδρέζους.
3: Και παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να πάρουν το Champions League, ήταν εκεί και πανηγύρισαν και για το πρωτάθλημα, αλλά και στηρίζοντας την ομάδα τους έτσι για την πολύ μεγάλη επιτυχία να είναι στο τελικό του Champions League.
1: Μπράβο και στις δύο ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θοδωρής Αξελός.
0: Έχουμε ακόμη την κυρία Σιρεγγέλα τη Νέα Δημοκρατία μετά.
1: Φέβαια.
0: Και έχουμε βεβαίως και τον κύριο Δαμαντιάδη, τον εμπορικό αναλυτή. Να δούμε τι γίνεται με τους πολέμους εκεί κάτω, πόσο επηρεαζόμαστε.
1: Πάμε να δούμε.
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 11.
2: Ο
4: Τώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
13: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
12: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
13: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
12: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
13: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
12: Τηλέφωνο 26820-51100.
13: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
14: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
15: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
16: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκείο σου εν ενοπώς και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
15: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
18: να ξεχωρίζει?
17: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Έναν στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μέχρι τις 12. Θα είμαστε παρέα με την Κασιανή.
1: Και τον Νίκο.
0: Ρε Νίκο, γιατί θα καταργηθεί με όριο τετραετίας και όχι από το 26 η προκαταβολή φόρου, λέει ο Real Blogger. Δεν φτάνει, λέει, που ξεμάξαμε τόσα χρόνια. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν τους βγαίνει το δημοσιονομικό, Real μου. Γι' αυτό μάλλον το κάνουν. Ο Κώστας, καλημέρα, καλό μήνα. Πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση μας για το μετάλλιο χθες ο Αγώνας Κονίμης. Βεβαίως. Με αγάπη Κώστας. Σωστό. Συγχαρητήρια πολλά στο Διονύση.
1: Μπράβο, μπράβο, πολλά μπράβο.
0: Κατερίνα Κάβουρα, αυτό που βλέπω, Ερντογάν δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα, λέει. Ξύνεται. Στην κλίτσα του Τσοπάνη, προφανώς εννοεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κορίτσι μας είναι αξιολάτρευτο. Η κυρία Μπιζόγλη λείπει, αλλά η κυρία Βραχά είναι, λέει, άξια αντικαταστάτρια. Θέλω να την ακούσω, λέει, το βράδυ. Την Μπιζόγλη. Και το σουλάρι Αρκαδία.
1: Ο Παναγιώτης μας, μάλιστα.
0: Ο Παναής.
1: Έχουν και πανηγύρι τώρα τον Ιούλιο.
0: 18 Ιουλίου, από τώρα ξεκινάει ο Παναγιώτης.
1: Καλά κάνει.
0: Από τώρα μέχρι 18 Ιουλίου.
1: Καλά κάνει.
0: Ξαναξεκινάει μετά από Φλεβάρι Μάρτι. Μπράβο Παναγιώτη. Ο Γιάννης από το Ήλιο λέει, βάλτε τον Κινούση, λέει. Για τον κύριο Παπά, άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, λέει.
1: Εντάξει τώρα, και ο κύριος Παπάς, ότι ήταν όλα καλώς καμωμένα στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λίγο προκλητικός.
0: Εντάξει μου. Έχουμε και τον Μπιλ. Καλό μήνα, αγαπητοί φίλοι. Πείτε στον κύριο Παπά ότι όλοι έχουν μπει στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Σας είδαμε, σας μάθαμε όλους. Ο λαός ξέρει πλέον τα βήματά του. Με αγάπη, καλό καλοκαίρι. Γεια σου, Μπιλ. Πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχετε πάει βολτούλες. Α, μια και το είπαμε αυτό.
0: Πάνε, αλλά ακούνε εμάς.
1: Αυτή την ώρα δεν έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Όμως να ξέρετε, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 4 και μετά στις εισόδους των Εθνικών Οδών. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών από τις 4 μέχρι τις 11 το βράδυ. Να είστε προσεκτικοί στην επιστροφή. Είναι αυξημένα τα μέτρα της τροχιάς. Υπάρχουν περιπολίες. Για εσάς που παίζει να πάτε και από τη Λέα, το λέω. Είναι βαρύτα, είναι τσουχτερά τα πρόστιμα.
0: Όχι στη Λέα, δεν όχι πάμε στη Λέα.
1: Θα φάτε την κίνηση που αναμένεται για την επιστροφή του τριμέρου, γιατί φύγαν αρκετοί.

0: Και έχουμε και την Dua Lipa, η πιο ανατρεπτική νύφη που φόρεσε νυφικό ταγιέρ. Ορισμός του Sick. Έκανε ότι έχει γίνει σε γάμο 60 χρόνια πριν. Νύφη αλλά Bianca Jagger. Η Dua Lipa. Για να τη δω. Και καπέλο, ωραίο, μεγάλο.
1: Σαν πριγκίπισσα.
0: Το ταψί το λεγόμενο. Ναι.
1: Αυτά που φοράνε, ξέρεις πως είναι, Κατερίνα.
0: Παιδιά.
1: Αυτά που φοράνε στους γάμους του βασιλικούς. Αυτά τα τεράστια, τα καπέλα.
0: Πολύ ωραίο ταγιέρ. Πολύ ωραίο ταγιέρ με χρυσά κουμπιά.
1: Κούκλα. Δύο ανθόσπαρτα.
0: Είναι ωραία κοπέλα, μωρέ.
1: Κούκλα.
0: Λοιπόν, ό,τι και να φορέσει δηλαδή, ό,τι και να φορούσε, θα ήταν εξαιρετική. Μπράβο της, να ζήσουν τα παιδιά.

0: Αναταραχή στο Πασόκ διαβάζω τώρα για τις νέες δημοσκοπήσεις. Να δεν το πάμε στον κύριο Βαρδακαστάνη. Σε άλλη γραμμή ο Δούκας λέει ζητά συνεργασία με τον Τσίπρα. Ωρε τι θα γίνει. Καλά τώρα και ο Δούκας. Ψυχραιμία ρε παιδιά. Αφήστε και τον άλλον τον Ανδρουλάκη τέλος πάντων να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Μην τον πάτε. Από τότε που επανεξελέγει τον έχουμε τρελάνει και αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, και ο κύριος Δούκας είναι και δήμαρχος Αθηναίων, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μην την ξεχνάει αυτή του την ιδιότητα, δεν είναι μόνο μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, είναι και δήμαρχος Αθηναίων.
0: Θα ασχοληθεί με το Δήμο.
1: Θα ασχοληθεί λίγο με το Δήμο.
0: Να αφήσει και τον άλλο να κάνει τη δουλίτσα του, εννοώ τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, η σημασία είναι ότι οι βουλευτές αντιπολίτευσης και μιλάω για τον κύριο Παπάφιλε. Τη στιγμή, ο τρόπος που μιλάει έχει τόση μεγάλη διαφορά από την αναζωνία των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, λέει, που είναι καταφανέστατο το πόσο προσγειωμένοι λέει και δεν είναι αλαζόνας τέλος πάντων. Μια χαρά. Η Σοφία Μαραγκίδου, καλοτάξει τον νέο μήνα, Κασιανή και Νίκο που θα μας οδηγήσει σε ένα όμορφο καλοκαίρι κοντά σε ωραίους ανθρώπους όπως όλους εσάς στο Real FM. Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Σόφη μας η αγαπημένη.
0: Την αγάπη μας και στους φίλους όλων, Ρίτσα και Δημήτρη. Να, που λείπουν τα παιδιά. Σόφη. Το Άγιο Πνεύμα μας φωτίσει όλο το ελληνικό κοινοβούλιο και τους συναδέλφους που προανέφερες. Μπιζόγλη και Μιγαλέλη να τους φωτίσει η Σόφη. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο, και καλημέρα φυσικά και στην κυρία Βραχά.
1: Καλημέρα, κύριε Σιρεγγέλα.
0: Πώς πάμε εκεί στο κόμμα?
2: Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες.
0: Τι δυσκολίες? Ήρθε ο Τσίπρας τώρα και πάει μπροστά. Ποια Νέα Δημοκρατία τώρα? Πάει μπροστά ο Τσίπρας.
2: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει.
0: Όχι μπροστά από την Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ή τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, ή τι κάνει το νέο κόμμα του Τσίπρα, ή τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι κόμμα την άλλη εβδομάδα, δεν θα είναι, τι θα γίνει με τη Νέα Αριστερά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα του κόσμου, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτό τον ενδιαφέρει.
0: Πώς δεν σας νοιάζει τώρα, κυρία Σιρεγγέλα, σας νοιάζει και σας κόφτει λίγο τώρα, γιατί βλέπω τον Τσίπρα με το 13-15% αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, περιμέναμε 2 χρόνια να γίνει αυτό το φοβερό rebranding που το λέγαμε και το ξαναλέγαμε. Εγώ δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή από αυτή την πλευρά του νέου αυτού κόμματος. Πρέπει να δούμε και τις προτάσεις που θα κάνει, γιατί αν είναι οι προτάσεις που έκανε το 19, που είχε βγει τότε και ο κύριος Τσακαλώτος και είχε πει, μάλλον το 23, που βγήκε ο κύριος Τσακαλώτος και είχε πει ότι δεν έχουμε κοστολογήσει πρόγραμμα. Λέει, η αντιπολίτευσή μας δεν χρειαζόταν να κοστολογηθεί. Πρέπει να δούμε και τις προτάσεις, τι προτείνει. Γιατί άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Βαρδακαστάνη που έλεγε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ δεν έχω δει κοστολογημένες προτάσεις. Και πολλές φορές βλέπω και διαφορετικά πράγματα ανάλογα το κάθε στέλεχος που βγαίνει. Άλλα θα πει το ένα στέλεχος τη μία μέρα, άλλα θα πει την άλλη. Είτε έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική ευρύτερα, είτε έχει να κάνει με τα κοινωνικά θέματα ή οτιδήποτε άλλο. Και τη στέγαση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές, που δεν φαίνεται να παίρνει αυτοδυναμία όποτε γίνουν αυτές, έχει μία σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού για κάποια συνεργασία?
2: Καταρχάς,
0: τώρα μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσει και ότι ήταν αυτοδύναμη. Εντάξει, λέμε αν δεν είναι.
2: Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ναι. Εμείς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο και θέλουμε να γίνεται ακόμα καλύτερο, να προχωράνε οι μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα για το οποίο έχει εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Πιστεύουμε, και αυτό επειδή γινόταν και την προηγούμενη φορά, αν δείτε, τις δημοσκοπήσεις 6 μήνες και 8 μήνες και 1 χρόνο πριν τις εκλογές, βλέπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία τότε δεν έπαιρνε αυτοδυναμία. Και πάλι μπαίναμε πάλι σε αυτή τη συζήτηση. Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία? Σαφώς τώρα η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, είναι 7 χρόνια, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Ναι, δεν το συζητούμε.
0: Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θα πρέπει εμείς να κάνουμε και αυτό που θεωρώ ότι κάνουμε με όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι θα λύσει τα προβλήματα με ένα μαγικό ραβδί την επόμενη μέρα, είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Ακόμα και σε χώρες που έχουν μια κουλτούρα συνεργασιών κυβερνήσεων, π.χ. η Γερμανία. Για να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας περνάνε 3 και 4 μήνες. Το είδαμε με την εκλογή του Μέρς και πάλι με δυσκολία. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί βάζουν κάτω τα προγράμματα, λένε, βγάζουν ένα συγκεκριμένο roadmap για μια τετραετία, τι θα περάσουν από το ένα κόμμα, το πρόγραμμα του ενός κόμματος, το πρόγραμμα του άλλου. Τώρα εδώ, αυτό βλέπουμε στη χώρα μας ότι δεν μπορεί να γίνει. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα που αντί να ασχοληθούν με το πρόγραμμά τους, ασχολήθηκαν στο συνέδριό τους για να πάρουν απόφαση να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δικαίωμά τους, είναι σεβαστό. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτοδυναμία, να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στη χώρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα εδώ το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι τέλος πάντων είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις τώρα. Βέβαια πρέπει να περάσει κανένας μήνας, δύο, για να δούμε τι πραγματικά γίνεται. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι τώρα οι Καριστιανού και ο Τσίπρας έχουν αλλάξει όλο το σκηνικό και παίρνουν και από εσάς και παίρνουν και από άλλα κόμματα. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Έχει χάσει αρκετά.
0: 3,2% από 9-10 που έδιναν δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι και να κάνετε, ξέρετε τι μου έλεγε ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρωτοκλασσάτος στέλεχος. Μας βαρέθηκε και σαν φάτσες, λέει ο κόσμος. Δηλαδή τα βλέπει λίγο δύσκολα τα πράγματα και ο ίδιος.
2: Ενδεχομένως, όταν κυβερνάς 7 χρόνια, είναι λογικό ότι υπάρχει, όχι δεν το πω κόπωση, αλλά σαφώς ότι ο κόσμος βλέπει ότι 7 χρόνια ένα κόμμα. Αλλά
0: να πούμε. Και αλαζονικές συμπεριφορές βλέπουμε. Και ναι, πολλά βλέπουμε,
2: αυτό,
0: κυρία Σιδίγκελα.
2: Αυτό είναι απαράδεκτο. Όποιος έχει αλαζονική συμπεριφορά, σαφώς να πάει σπίτι του. Θεωρώ ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα τον στείλει σπίτι του. Αυτό θα πρέπει να είναι μακριά από εμάς. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι τη μεγάλη εικόνα. Πώς ήταν η χώρα το 19 και πώς είναι τώρα. Σαφώς δεν έχουμε γίνει Σουηδία, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα.
0: Η ακρίβεια, βέβαια, έτσι, το πρόβλημά σας είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομία,
2: ναι, είναι
0: εισοδήματα.
2: Ένα μεγάλο θέμα η ακρίβεια. Βλέπουμε όμως στο κομμάτι των εισοδημάτων ότι γίνονται προσπάθειες συνεχώς να αυξάνεται το μέσο εισόδημα. Ήδη ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ που ήταν αυτό που είχαμε βάλει ως στόχο για το 27. Πέρα από αυτό, η ακρίβεια, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα και εκεί θα πρέπει να δοθούν ακόμα και ήδη δίνονται και από το οικονομικό επιτελείο. Επειδή όμως η ακρίβεια δεν είναι ελληνική μόνο, είναι και ευρωπαϊκή, είναι και παγκόσμια. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν μπορούν να γίνουν από καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν πάνω από το 3% όσον αφορά σε αυξήσεις ή να δώσουν στον κόσμο ακόμα περισσότερα πράγματα. Αυτό μπορεί να γίνει και ήδη υπάρχει μια συζήτηση με δυσκολίες σε αυτή τη φάση, αλλά αν συνεχιστεί όλη αυτή η κρίση με το Ιράν, θα πρέπει να δούμε λιγάκι το κομμάτι της ρήτρας διαφυγής που είχε συμβεί την προηγούμενη φορά, όταν στην προηγούμενη κρίση που ήταν η κρίση υγειονομική τότε λόγω του COVID. Πέρα από αυτό όμως, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο γίνονται προσπάθειες μεγάλες και ευρύτερα από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και ακόμα και όταν συγκρινόμαστε και με άλλες χώρες, π.χ. βγαίνουν, ας πούμε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βγήκαν και είπαν η Ιταλία έριξε το ειδικό φόρο κατανάλωσης και όλα αυτά. Ναι, η Ιταλία έριξε το ειδικό φόρο κατανάλωσης για 3 εβδομάδες. Γιατί και αυτή έχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να το υπερκεράσει, δεν μπορεί να το προσπεράσει. Ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες και θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Ανάλογα όμως θα πρέπει να βλέπουμε και τι έρχεται. Γιατί το να δώσεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή και να έρθει κάτι πολύ μεγαλύτερο κύμα στο μέλλον και εκεί να μην μπορείς να δώσεις, εκεί θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες.
0: Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εάν γίνει, σας ανησυχεί? Γιατί εδώ βλέπουμε κινήσεις από τον κύριο Σαμαρά. Μαθαίνονται. Ότι έχουν πέσει και πέφτουν τηλεφωνήματα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ σέβομαι και ακούω τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ δεν έχω ακούσει όμως από το στόμα του Σαμαρά ότι θα...
0: Καλά, θα τα ακούσουμε όλοι μαζί. Αν τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Τώρα λέμε για πληροφορίες.
2: Εγώ επειδή προέρχομαι από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας από...
0: Τα γενοφάσκια σας, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ θα ήθελα και πραγματικά θα ήθελα και να το ευχηθώ, θα ήθελα και να το εκτιμήσω, ότι να κάνω δηλαδή την εκτίμηση ότι στο τέλος η Νέα Δημοκρατία θα πάει ενωμένη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται λιγάκι με την Αλβανία. Είδαμε την είδηση αυτή εδώ με την Κασιανή. Εδώ γίνονται, τους δέρουν τους ανθρώπους για τις περιουσίες τους για να πάρει ο γαμπρός του Τραμπ κάτι εκτάσεις να κάνει ξενοδοχεία. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση ελληνική.
2: Ήδη έχει γίνει από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, έγινε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Και σαφώς, ξέρετε, η Αλβανία είναι από τις χώρες που έχουν ήδη κάνει αίτηση για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Δηλαδή τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και τα που έχουν να κάνουν και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με εθνική μειονότητα. Γιατί εδώ να πούμε ότι στην Αλβανία η μειονότητα η ελληνική είναι εθνική μειονότητα, δεν είναι θρησκευτική μειονότητα. Άρα ένας λόγος παραπάνω ότι εκεί θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο προσεκτική. Σαφώς οι εικόνες που είδαμε είναι απαράδεκτες. Σαφώς το Υπουργείο Εξωτερικών άμεσα μπήκε στη λογική να θέσει στις αλβανικές αρχές στο αντίστοιχο Υπουργείο το τι πρέπει ακριβώς να γίνει. Και είναι κάτι που το παρακολουθούμε και δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση, η Ελλάδα δεν θα αφήσει την ελληνική μειονότητα μόνη της.
1: Κυρία Συραγγέλα, τον Έντι Ράμα το ξέρετε καλύτερα από ότι εμείς. Δεν είναι άνθρωπος που ακούγεται στα διαβήματα, ούτε στα βέτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα λόγια και στη διπλωματία. Χρειάζεται κάτι πιο χειροπιαστό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ομογενείς μας εκεί.
2: Αυτά έτσι και στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τίθεται και βάζουν και λένε πως είναι η πορεία της κάθε χώρας η οποία έχει τυθεί, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα επιπλέον κράτος μέλος, και εκεί βλέπουμε ότι και από την πλευρά της Ευρώπης ότι λογικά θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν φυσικά επιβεβαιωθούν όλα αυτά που λέμε και εμείς όσον αφορά για την εθνική μειονότητα. Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί είναι κατά βάση το δικαίωμα στο να έχεις μια περιουσία οπουδήποτε και αν είσαι, είναι αναφέρετο δικαίωμα και από τις βασικές αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διέπουν βέβαια και τα κριτήρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο τα κριτήρια αυτά που λέμε της Κοπενχάγης, όσο και τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της.
0: Πάντως είναι τρομερό πώς ιδιωτικοποιεί την ακτή, δηλαδή πάνω στην άμμο. Υπάρχει ιδιωτικοποίηση των ακτών και εκεί λέει η εταιρεία του Κούσνερ
1: ναι.
0: Και της Αλβανίας ότι λέει είναι ιδιωτική γη. Πρώτα απ' όλα είναι δημόσια γη της Αλβανίας. Αλλά και πώς.
2: Και έχει να κάνει και με περιβαλλοντικά
0: θέματα.
2: Και έχει να κάνει και με
0: πάνω στην άμμο
2: των ανθρώπων εκεί. Σαφώς θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες αντιδράσεις και από την ελληνική πλευρά. Αλλά εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα.
0: Τραυματίστηκε και
2: δηλαδή,
0: ένας Έλληνας.
2: Την ίδια ακριβώς. Ναι, τραυματίστηκε. Γίνανε και κάποιες ελλείψεις από τις αλβανικές αρχές όσον αφορά τους ανθρώπους που και καλά φύλαταν εκεί την. Ήταν από ό,τι έχω καταλάβει μια ιδιωτική εταιρεία που φύλαγε εκεί το σημείο που γινόντουσαν τα έργα. Πέρα από αυτό όμως δεν θα το αφήσει η ελληνική πλευρά, διπλωματικά θα το προχωρήσει.
0: Ευχαριστούμε κυρία Συραγγέλα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή
0: ήταν η κυρία Μαρία Συραγγέλα, η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και την ευχαριστούμε θερμά.

0: Αν κατάλαβα καλά με την κυρία Σιδικήρα, όλα καλά έτσι, Κασιανή. Δεν υπάρχει, όλο εντάξει.
1: Και ακρίβεια μια χαρά και να σκώ.
0: Δεν ανησυχούν και από τον Τζίπρα και τα λοιπά, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Προσεκτική μεν, κυρία Σιδικήρα είναι πολύ προσεκτική πολιτικός, αλλά την είδα έτσι, δεν την είδα να ανησυχεί πολύ.
1: Κοίταξε. Δεν ανησυχούν για τον Τζίπρα γιατί δεν φαίνεται να έχει το κύμα ακολούθων που μπορεί να, να διακινδυνεύσει τη Νέα Δημοκρατία ως προς την πρωτιά. Mm-hmm. Δεν την απειλεί τη Νέα Δημοκρατία ως προς την πρώτη θέση. Mm-hmm. Δεν έχει αυτό το κύμα όπως μέχρι στιγμής, έτσι όπως φαίνεται μέχρι στιγμής. Οπότε δεν την ενοχλεί. Τώρα αν θα την ενοχλήσει ο κύριος Τσίπρας αργότερα, αν κάνει mm-hmm. κάποια συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα και πάει πολύ δυναμικά, δεν το ξέρει.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο των Πολέων.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αραβικά μέσα έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες από την τροποποιημένη πρόταση που έστειλε ο Τραμπ στο Ιράν για εκεχηρία. Τραγωδία στην Πάτρα. Νεκρή 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή. Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία εναντίον τουριστικού έργου στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έσυραν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας τραυματίστηκε. Ένας νεκρός και περισσότεροι από 200 τραυματίες στη Γαλλία στα επεισόδια μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain. 780 συλλήψεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα για να συζητήσει την κατάσταση στο Λίβανο κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία αφού ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ. Ο Δήμος της Σύρου προσφέρει δωρεάν 250 δημοτικές ομπρέλες και προσβάσιμες παραλίες για όλους.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chillout τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
14: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο cosmote.gr.

0: Όμως, η Nectis Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ατενέουμ Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Η Real News κυκλοφορεί ακόμη στα περίπτερα με πλούσιο ρεπορτάζ και ένα πακέτο προσφορών. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώσα τη συλλογή με τα αστυνομικά bestseller από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο, ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα και σήμερα, μάλλον με τη Real News.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Λόγω της ημέρας είναι πάρα πολλά για την
1: για
0: ημέρα.
1: Για αργία βέβαια
0: που είσαστε όλοι έξω.
1: Έχουν πάει όλες τις παραλίες και ελιάζονται.
0: Μπάνιο, 30 βαθμούς.
1: Μια χαρά.
0: Άλλοι από εμάς. Καλό μήνα και το καλοκαίρι έφτασε εδώ. Παπάς εκεί, παπάς. Πού είναι ο παπάς? Λέει για τον κύριο παπά που είχαμε πριν, λέει ο Νικόλαος. Γεια σου.
1: Το φίλο το Μιχάλη από το Γερεβάν να χαιρετήσουμε, γιατί τους αγαπάμε πάρα πολύ τους Έλληνες που μας ακούν από το εξωτερικό. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα μας, λέει ο φίλος ο Μιχάλης.
0: Θύελα σήκωσε ο παπάς, ο κύριος παπάς. Ο Βασίλης λέει: είμαστε σε μια πίθανη χώρα και λαός. Ακούω τον κύριο παπά να λέει ότι κυβέρνησα την Ελλάδα σωστά, ότι κάνανε λέει, την κολοτούμπα. Φέρανε ένα το μνημόνιο, υπερταμείο και δήμες συνός περιουσίας για 99 χρόνια σε κάποια ώρα τη αρχή χωρίς διεύθυνση της ΑΔΕ, προδοσία της Μακεδονίας, Ισραήλαθρων μεταναστών που λιάζονται κλπ. Μιλάει ο Τσίπρας για το νέο που έρχεται. Μήπως είμαστε λιτοφάγοι, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο. Όλα τα μηνύματα, ρε παιδί μου, συμφωνείς, διαφωνείς και τα λοιπά, ο καθένας
1: έχει την άποψή του.
0: Γεια σας, είμαι ανάπηρος, λέει ο Λοΐζος, τυφλός. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Βαρδακαστάνη γιατί χρειαζόμαστε δύο μάρτυρες εμείς οι τυφλοί όταν πηγαίνουμε στις τράπεζες, στο ταμείο, πηγαίνουμε σε δικηγόρους να υπογράψουμε οτιδήποτε, είναι μεταφορά σπιτιών ή συμβόλαια, συμβολιογράφους. Χρειαζόμαστε, λέει, δύο μάρτυρες γιατί να γίνει το αυτοκίνητο, λέει κύριε Καστάνη. Πέστε μου. Α, γιατί ταλαιπωρούνται τέλος πάντων. Αλέξης, καλημέρα. Είναι δυνατόν το 26 κάποιος από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι το κόμμα τους το χτυπάει το σύστημα? Έχουν δίκιο τώρα, έχουν δίκιο τώρα. Τα κατεξοχήν συστημικά κόμματα. Συνεχίζουν λέει και προσπαθούν να μας δουλέψουν τελείως. Καλημέρα, Αλέξη. Το αντιλαϊκιστή το διάβασε 10:51. Πάω από κάτω προς τα πάνω εγώ.
1: Πάω από
0: τα παλαιότερα προς τα νεότερα.
1: 10:51. Τι μας είπε ο αντιλαϊκιστής? Έχει ρωτηθεί η Νέα Δημοκρατία πάρα πολλές φορές και έχει απαντήσει ότι αν δεν συνεργαστεί με το Πασόκ θα πηγαίνει συνεχώς εκλογές μέχρι να πιάσει την αυτοδυναμία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Θα κάνουμε 8 εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Το έχει πει.
1: Καλά, μέχρι να πιάσει την αυτοδυναμία μπορεί να έχει γίνει καμιά άλλη συνεργασία. Να έχει πέσει τόσο και να μπορέσει μια άλλη συνεργασία να πάρει την κυβέρνηση. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Γιατί λέει κύριε Ρογκάου κάνετε ερωτήσεις χωρίς πραγματικό αντικείμενο? Ο κόσμος λέει μπροστά στην πιθανότητα να δει τον Τζίπρα πάλι πρωθυπουργό, θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και αν αυτό δεν συμβεί, θα πηγαίνουμε σε εκλογές μέχρι να το καταλάβει. Μέχρι να το καταλάβει. Γεια σου, Γιώργο. Σπάρα, η Σπάρα από το τεχνικό επιμελητήριο. Υπάρχει πλήρης απουσία των θέσεων του ΚΚΕ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάνω λάθος? Επίσης πλήρης απουσία των προβλημάτων του λαού με εκτίμηση Στέφανος Χαϊδάρη. Όχι ρε Στέφανε, παίρνουμε αλλά μας δίνει το κουκουέ. Όσους θέλει, όποιους ανθρώπους θέλουν να βγουν. Έχει δίκιο βέβαια, έχουμε και εμείς λίγο καιρό να βγάλουμε από το κουκουέ.
1: Εμείς δεν βγάζουμε πολιτικά στην εκπομπή, αλλά εσείς που.
0: Και κάνεις πολύ ωραία συζήτηση πίσω από όπως το κουκουέ. Πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Κυρία Κομνενάκα, ειδικά που είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει αναδειχθεί πολύ από το ΚΚΕ. Είναι ναι. Πολύ καλή συνομιλήτρια.
0: Τρομερή. Ο παράσχος το αμπέλι του. Ακούγοντας Real FM 10-12 ώρες την ημέρα, χρόνια τώρα, συμφωνώ με τον κύριο Βαρδακαστάνη. Η συζήτηση αναλώνεται κυρίως στη σκανδαλολογία και στις δημοσκοπήσεις. Η πολιτική και η θέση των κομμάτων είναι στο περιθώριο. Αυτό συμβάλλει στην απαξίωση πολιτικής και εν τέλει στην εποχή από τις εκλογές. Τα σέβη μου, τα δικά μας σέβη. Παράσχο μου, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
1: Αμπέλια βλέπω.
0: Βέβαια, τρομερά αμπελάκια ο Παράσχος. Του έχω πει θα έρθει να μου δείξει και εμένα να κλαδεύω στο χωριό, κάτω αμπέλια. Στη Μάνη. Έχω ένα αμπελάκι μικρό.
1: Δεν είναι, θέλει η τέχνη να το κλαδεύει.
0: Το είχε φτιάξει ο πατέρας σε μένα. Έχει βάλει τα σίδερά του αυτά. Το κλαδεύει. Έχουμε έναν κύριο που το κλαδεύει, αλλά δεν ξέρουμε πολύ από αμπέλια.
1: Βγάζει καρπό.
0: Κάτι βγάζει, ναι. Τα έτρωγαν τα γριογούρουνα μέχρι πέρσι. Γιατί μπαίναν μέσα, αλλά τώρα το φράσω γύρω-γύρω.
1: Για να κρατήσει. Είναι για φάγωμα ή είναι για κρασί.
0: Για κρασάκι και για φάγωμα, αλλά και για κρασί. Πολύ ωραίο κρασάκι. Αλλά από τότε που έφυγε ο πατέρας, δεν βγάζουμε πολύ κρασί.
1: Και εμάς μας ξεράθηκαν από τότε που φύγει ο παππούς.
0: Για να δούμε τώρα, να το φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον κύριο Αδαμαντιάδη, τον εμπορικό μας αναλυτή.

0: FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι... Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί...

0: ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89 040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
8: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες

0: που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Ναι, ναι.
4: Και καλή φώτιση να έχουμε.
5: Καλή φώτιση. Να βάλει το χέρι σου.
3: Παναγία. Έχει ο Τραμπ φώτιση, έχει εκεί με τα εμπορικά και αυτά. Τι γίνεται? Προσεύχεται με τους πάστορες κάθε τόσο μέσα στο γραφείο του?
4: Ναι.
5: Να πολλαπλασιαστούν τα ψάρια.
4: Καλά μου το ξεκινήσατε. Λοιπόν, στην παρούσα φάση, εγώ δεν θα μιλήσω πολιτικά, θα μιλήσω μόνο εμπορικά.
3: Βέβαια.
4: Εμπορικά αυτή τη στιγμή η Αμερική και ο πρόεδρος Τραμπ είναι χαμένος. Και προς τα εκεί πηγαίνει. Διότι θεωρώ ότι δεν περίμενε τη μαραθώνια πραγματικά συμπεριφορά που έχει το Ιράν, το οποίο φαίνεται ότι αρχίζει να εξαντλεί το κομμάτι την πολεμική εντός αγωγικών μηχανή της Αμερικής, γιατί πλέον φαίνεται σε όλους μας, δηλαδή και εμείς τώρα γνωρίζουμε ότι τελικά οι πόλεμοι έχουν αλλάξει και κοστίζουν πολύ παραπάνω.
3: Σωστό.
4: Το πρώτο που μπορούμε να πούμε. Το δεύτερο, ότι αν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, το χαμένο τον είπαμε, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι κερδισμένοι. Ο ένας είναι το Ιράν, σαφώς, και το δεύτερος είναι η Ρωσία αυτή τη στιγμή, για δύο ξεχωριστούς λόγους, το οποίο ενώνεται βέβαια. Έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου, σαφώς.
3: Εδώ τώρα αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, οκ, okay, δεν φταίει το πετρελαιάκι, δεν φταίει. Φταίνει δηλώσεις πάνω, κάτω, πέρα, εδώ, θα έχουμε συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Δαματιάδη? Ότι αυτή ακριβώς η νευρικότητα των αγορών και η νευρικότητα βεβαίως και του παγκόσμιου εμπορίου χτυπάει πάντα στον κόσμο, στον τελικό καταναλωτή.
4: Έχει να κάνει, είναι το ντόμινο effect που όλοι γνωρίζουμε. Και μεταφέρεται, αυτή όλη η νευρικότητα μεταφράζεται σε πολλούς τομείς. Και κάθε μέρα ακούμε ειδήσεις και άλλες εκτός πετρελαίου. Ας πούμε, ακούμε ότι το 1 τρίτο των λιπασμάτων παγκοσμίως φεύγει από εκεί, άρα δεν περνάει όσο πρέπει, άρα μετάφραση τα οπροκυπευτικά ακριβαίνουν.
3: Αν σας ρώταγα ποια είναι η πρόβλεψή σας για το βραχυπρόθεσμο μέλλον, έχουμε κάποια πρόβληση, θα μπορούσατε να μου πείτε κάτι?
4: Όσον αφορά το κομμάτι της οικονομίας.
3: Της οικονομίας και το εμπορικό κομμάτι.
4: Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή να τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές θα συνεχίσουν να διατηρούνται ή να ανεβαίνουν τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου, του 2026.
3: Για 7-8 μήνες δηλαδή ακόμα.
4: Καταρχάς, ήδη και με βάση την Ελστάτ στο report του Απριλίου για την Ελλάδα συγκεκριμένα, τρέχουμε με έναν ρυθμό ανατίμησης το 5,4.
3: Αλήθεια.
4: Όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 3. Άλλο θέμα γιατί έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Έχουμε όμως. Οπότε φανταστείτε λοιπόν ότι κάθε μήνα το 5,3 που που συγκρίνεται με τον περσινό, θα έχουμε συνεχώς αυξανόμενες τιμές.
3: Άρα έχουμε μπροστά μας, τέλος πάντων, ένα δύσκολο εφτάμινο.
4: Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο εφτάμινο, το οποίο μεταφράζεται και στην αγοραστική δύναμη, η οποία ροκανίζεται λόγω του πληθωρισμού, γιατί δεν είναι και μόνο, είναι συνολικός, είναι ενίκεια, είναι κάψιμα, είναι τρόφιμα, είναι όλα.
5: Κύριε Δαματιάδη, θα μπορέσουμε ποτέ να έρθουμε στα πρώτου πολέμου επίπεδα? Γιατί λέμε ότι θα είναι οι επόμενοι 7 μήνες δύσκολοι. Στα πρώτου πολέμου επίπεδα, στο 70 ευρώ δολάρια το βαρέλι, θα μπορέσουμε να φτάσουμε ποτέ ξανά?
4: θέτεται δύο ξεχωριστά θέματα. Το ένα είναι αν θα επιστρέψει το Βαρέλι στα 70, που πιστεύω ότι κάποια στιγμή υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Το έχει αποδείξει η ιστορία αυτό. Δηλαδή έχουμε δει ιστορικά να πέφτουν οι τιμές, να λεβοκατεβαίνουν και να το εισπράττουμε στην Αγγλία τουλάχιστον. Δεν θα δούμε υποχώρηση στις τιμές των ραφιών στα σούπερ μάρκετ.
3: Ήρθαν για να μείνουν δηλαδή οι αυξήσεις.
4: Επειδή και εσείς κύριε Ρογκάκο είστε εντός αγωγικών παλιός στο κομμάτι, έτσι, έχετε δει και έχετε δει τέτοιες καταστάσεις.
5: Έχει χρόνια στο κουρμπέτι.
4: Χρόνια στο κουρμπέτι ακριβώς. Ιστορικά, ό,τι και να έχει συμβεί, δεν έχουν επιστρέψει ποτέ οι τιμές στην ανατίμηση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησα από φοιτητή σε αυτή τη δουλειά και τώρα έφτασα 51 χρονών από 19. Μπορώ να σας πω πάρα πολλές περιόδους για διάφορους τρόπους που ανεβαίναν οι τιμές και ποτέ δεν γυρίσανε πίσω.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δαμαντιάδη.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή φώτιση να έχουμε, υγεία.
3: Έτσι. Να είστε
4: καλή
3: καλά.
5: Να είστε καλά.
3: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αδαμαντιάδης, εμπορικός αναλυτής. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: λέει ο Άλκη, πείτε για το Χαλιγκαλί, μικρή μεγάλη. Μόλι κυκλοφόρησε ο Ρογκάκο στι σπηλιέ, ζείτε, λέει. Τι λέει. Καλημέρα, ρε Άλκη.
1: Γεια σου, ρε Άλκη. Κατάλαβε τι εννοεί ο Άλκη. Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Ρογκάκο, πάτησε να το πούμε το φεγγάρι, επανέρχεται ο Άλκη. Βγάλε, λέει, εκτακτό. Προφανώ εννοεί, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε ελαφρέ ειδήσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, τώρα μπορεί να μην καταλαβαίνω σωστά. Καλημέρα στη Λία, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Καλημέρα στο Γιάννη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ξαναέρχεται ο Άλκης, ξαναχτυπά ο Άλκης, φίλος, αδερφός ο Άλκης.
1: Αδερφός ο Άλκης.
0: Ο Ρογκάκου έλεγε βουγιουκλάκι, έφτασε λέει, στη Βαλκανική έκθεση, λέει στη Βάρνα με τον Μπρέκα. Δεν μιλάμε για Κωνσταλέξη εδώ, λέει. Ο Σουδάμις μας ηρωνεύεται ο Άλκης.
1: Ο Άλκης μήπως έχει μπει σε κάποια χρονοκάψουλα ο άνθρωπος?
0: Όχι, ότι είναι άσχετα τα θέματα. Δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι.
1: Να σε καλά, βρε Άλκη.
0: Καλημέρα. Α, τον είπε στο Μιχάλη από το Γερεβάν.
1: Βέβαια, το Μιχάλη από το Γερεβάν δεν θέλει.
0: Γιατί ξαναχτύπησε 11 και 12.
1: Να είναι καλά, Μιχάλη από το Γερεβάν.
0: Ιωάννα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, παιδιά. Εγώ πάλι νομίζω ότι η ακροάτρια εννοούσε ακούσει την Γασιανή βράδυ, όχι τη Ρίτσα. Μπορεί.
1: Όχι, καλά, μια μπλάκα κάναμε.
0: Όπως είπε, λέει, ήθελε να είναι στη θέση, λέει, α, τη Κατσαμπέκη.
1: Τη Κατσαμπέκη είναι αναντικατάστατη πρώτον. Δεύτερον, εγώ ποτέ δεν μπορώ να ξυπνάω πρωί και θα προτιμούσα μια βραδινή εκπομπή, έτσι να μην έχω το ξύπνο.
0: Μάλιστα. Άρα, υποσκάπτει την Κατσαμπέκη.
1: Όχι,
0: να
1: βέβαια.
0: Να σπάσει την εκπομπή.
1: Όχι, το παρδάλι μπορεί, τη Κατσαμπέκη, όχι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας σήμερα. Κασιανή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Ρογκάκου, σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ.
0: Κατερίνα, ευχαριστούμε. Και η Βουγιουκλιώτη, ο Θοδωρής ο Αξελός που είναι εδώ.
1: Και ο Τζβελεκίδης που ήταν νωρίτερα.
0: Η
1: Πανανού
0: που της έφυγε η ψυχή να κλείσει 10 καλεσμένους σήμερα. Και πολύ περισσότερο εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο, Νίκος Χατζηνικολάου, 10 ώρα το πρωί, συνεχίζει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου με τον
1: Τάσο Τελόγλου.
0: Θα συζητήσουν πολλά με αφορμή το βιβλίο του. Καλή εκπομπή, να περάτε καλά, κάντε καμιά βουτιά και για εμάς.
2: Real FM. Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα,
8: Χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
9: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
10: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
11: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
10: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
12: Επίσημος έμπορος Votes, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
13: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
14: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
14: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
14: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: καρπός, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: κυρίες και κύριοι, πολύ καλημέρα σας, να περνάτε καλά, να σας έχει καλά το Άγιο Πνεύμα, να σας φωτίζει. Εμάς δεν μας φωτίζει και τόσο πολύ, μην νομίζετε που λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η γιορτή και η ημέρα που τιμούμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα του Πνεύματος. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι του Πνεύματος, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, χρειάζονται πρώτα απ' όλα να σκύβουν το κεφάλι όταν βλέπουν κάτι το οποίο τους ξεπερνά. Όταν μάθεις να αναγνωρίζεις τι σε ξεπερνά, τι δεν καταφέρνεις, τι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να το καταφέρεις και ποιος είναι ο δρόμος, τότε έχεις αργήσει και γίνεσαι πνευματικός άνθρωπος. Μέχρι τότε απλώς είσαι σαν όλους τους άλλους. Τάσο, γιατί βάζεις ακουστικά, δεν θες να με ακούς?
1: Όχι, για να σε ακούω καλύτερα.
0: Α, για να με ακούς καλύτερα.
1: Για να σε ακούω στέρεο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Real FM προφανώς, 97.8, το τηλεφωνικό κέντρο που θα σας απαντήσει η Εύη Βουγιουκλιώτη. Είναι το 211-200-8200. Η Κατερίνα Βουτσά θα ρυθμίσει τους ήχους. Και τι άλλο? Ναι. Όλα καλά θα πάνε, διότι έχω κοντά μου, τον παρακάλεσα και δέχτηκε και τον ευχαριστώ και πολύ, τον Τάσο Τέλογλου, τον καλό μου συνάδελφο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να έρθει να περάσουμε μαζί αυτήν την ώρα, μέρα που είναι επί του Πνεύματος, με αφορμή το βιβλίο που έβγαλε πριν από πολύ λίγο καιρό, το οποίο το ονόμασε Πατριδογνωσία. Και ως εδώ καλά, Πατριδογνωσία, γιατί βρε παιδί μου, εσύ τι έπαθες ξαφνικά με την πατρίδα, και εσύ και ο Τσίπρας και όλοι σας?
1: Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτές τις ιστορίες πριν από πάρα πολύ καιρό, σκεφτόμουν έναν ενιαίο τίτλο για το σύνολο αυτών των ιστοριών των 34. Ήταν περισσότερες, άφησα κάποιες έξω. Και η πρώτη λέξη που σκέφτηκα ήταν πατριδογνωσία. Είναι μια λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει σχέση με τον Τσίπρα, έχει σχέση περισσότερο με την ομάδα των 47, που είναι μια ομάδα Γερμανών λογοτεχνών, οι οποίοι όλοι υπηρέτησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγιναν μετά οι εμβληματικές φιγούρες της αντιναζιστικής γερμανικής λογοτεχνίας, όπως ο Γκρας, όπως ο Λέντς και λοιπά. Υπήρχε ένα βιβλίο του Λέντς που περιγράφει τα κομμάτια που αφήσανε στην Πολωνία πίσω, την Ανατολική Προσία, που λέγεται Landeskunde, δηλαδή πατριδογνωσία. Και εκεί ξεκινάει περιγράφοντας ένα μουσείο πατριδογνωσίας, και σκεφτόμουν αυτή την περιγραφή του Λέντς και μετά σκεφτόμουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που με πήραν από το χέρι, μου δείξαν τα χωράφια τους και έτσι με βοήθησαν να γνωρίσω τη χώρα. Και ήρθα σε αυτό τον τίτλο αυτόματα και έκτοτε, δεν τον εγκατέλειψα, παρά τις παροτρύνσεις πολλών, του Πέτρου του Τατσόπουλου και άλλων, ότι ο τίτλος αυτός είναι ακατανόητος, και πολλές φορές τα νέα παιδιά μου λέγανε «Α, πατριδογνωσία κύριε, ήταν ένα παλιό μάθημα στο δημοτικό».
0: Μπράβο, εκεί θα ερχόμουν. Ήταν ένα παλιό μάθημα, ένα πολύ ωραίο μάθημα, μια πολύ ωραία λέξη, την οποία όμως και εσύ ως νέος άνδρας και νέος άνθρωπος την πολέμησες. Διότι το πατριδογνωσία κάπως θα σου φαινόταν δεξιό, πολύ κοντά στη δικτατορία.
1: Όχι, όχι. Δεν μου φαινόταν καθόλου έτσι. Θυμάμαι το μάθημα της πατριδογνωσίας, το έχω διδαχτεί εξάλλου.
0: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα, το έχουμε προλάβει εμείς.
1: Ναι. Και θυμάμαι ότι αυτή η λέξη πάντα με μάγευε. Απλά όταν γράφαμε τον τίτλο με την Ελένη Τιμπούρα, την επιμελήτρια του βιβλίου, ο σύζυγός ο Σωτήρης ο Γκορίτσας, ο σκηνοθέτης, λέει «Ρε παιδιά, τόσα λάθη κάνει ο Τέλογλου. Βάλτε το γνώμε όμικρο, θα μας κυνηγάνε. Και βάλαμε έτσι το γάμα με κεφαλαίο. Αυτός ήταν ο πατέρας του γάμα με κεφαλαίο.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, το βιβλίο είναι, εγώ το ρούφιξα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, λίγο μετά το μεσημέρι. Αλλά εντάξει, για μένα είναι κατανοητό, γιατί και μ' αρέσει να διαβάζω, και μ' αρέσει να διαβάζω όταν είναι ένα πράγμα που είναι καλογραμμένο και λέει για πράγματα τα οποία είτε τα ήξερα, είτε τα είχα παρακολουθήσει, αλλά όχι αρκετά καλά. Και όλα αυτά με έκαναν να ξαναπάω πίσω, διότι ο υπότιτλος της πατριδογνωσίας του Τάσου Τέλογλου είναι «Ιστορίες ενός αιμονικού». Ότι είσαι αιμονικός, μέχρι τώρα το λέγαμε μεταξύ μας οι φίλοι σου. Τώρα ότι αποφάσισες να το βάλεις και υπότιτλο στο βιβλίο. Αλλά είσαι αιμονικός με κάτι. Και το κάτι αυτό, επειδή είναι και οδηγός για τους νεότερους στη δημοσιογραφία, είναι το γιατί συνέβη αυτό. Από πού ξεκίνησε η ιστορία? ποιος είχε συμφέρον να κάνει αυτό και όχι το άλλο. Για πες το εσύ καλύτερα, γιατί όλες οι ιστορίες σου είναι ιστορίες, δεν θα πω διαφθοράς, και δεν είναι και όλες, αλλά είναι σχεδόν όλες. Αλλά είναι ιστορίες όπου ο άνθρωπος είναι το αδύναμο μέρος, όπου ο άνθρωπος για να βάλει πράγματα στην τσέπη, που τα πράγματα είναι πράγματα, είναι λεφτά συνήθως, ή άντε να εξυπηρετήσει καταστάσεις, θα κρατήσει μια ορισμένη στάση ακόμη και όταν αυτό θα τον εκθέτει στα μάτια του νόμου.
1: Καταρχήν, αυτές οι ιστορίες όλες δεν ξεκίνησαν σαν ιστορίες διαφθοράς, ξεκίνησαν σαν ιστορίες περιγραφής χαρακτήρων. Για μένα πάντα, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση με την ερευνητική δημοσιογραφία, η ερευνητική δημοσιογραφία δεν βρίσκω μια δικογραφία ή ένα χαρτί και το βάζω κάτω από τη μασχάλη και πάω και δημοσιεύω. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της αρχίζει όταν βρεις το συντάκτη αυτού του χαρτιού. Δηλαδή, έχεις διαβάσει το χαρτί και πας στο συντάκτη και αναρωτιέσαι με υπό ποιες συνθήκες γράφτηκε αυτό το χαρτί. Εκεί αρχίζει η δημοσιογραφία. Με την έννοια ότι οι χαρακτήρες είναι απείρως πιο πολύπλοκοι από ένα χαρτί συνταγμένο. Είναι πραγματικοί άνθρωποι με σάρκα, με αδυναμίες, με κίνητρα που πολλές φορές είναι αντικρουόμενα, με τις καλές και κακές πλευρές του. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Και εκεί αρχίζει αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μες στην ιστορία. Όταν μπει στα παπούτσια του άλλου, εκεί αρχίζει το ταξίδι αυτό.
0: Ναι, και κάτσε. Γιατί πολλοί τώρα που μας ακούνε θα λένε, εντάξει τώρα, καλός είναι ο Τάσος, καλός είναι ο Τέλογλου, αλλά πάσα του έκανε. Ο ένας επιχειρηματίας που ήθελε να βλάψει έναν άλλον επιχειρηματία. Ο ένας πολιτικός που ήθελε να βλάψει τον άλλον πολιτικό. Άρα σου κάνουν πάσες τις ιστορίες που κυνήγησες.
1: Μου έχουν κάνει πάσες, τις οποίες τις έχω πετάξει έξω.
0: Γιατί βρεσί, οι πάσες μπορεί να έχουν ζωή.
1: Μια εποχή είχαν έρθει κάποιοι εκ μέρους μιας εταιρείας, μεγάλης εταιρείας τσιμέντου, δεν θα πω πιας, μιας από τις πολύ μεγάλες που έχει η χώρα, να μου πούν ότι τα εισαγόμενα τουρκικά τσιμέντα με τα οποία κτίζονταν σπίτια στην αρχή του μνημονίου στις Κυκλάδες ήταν κακά και τα σπίτια αυτά θα πέσουν λόγω
0: του ιστορία.
1: Χαρακτήρα των Κυκλάδων.
0: Αυτή η ιστορία γράφτηκε.
1: Όχι από μένα.
0: Πάντως. Όχι από σένα, αλλά πάντως γράφτηκε.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγα και βρήκα τον πρόεδρο του σωματείου αυτής της επιχείρησης, μου λέει: Παιδάκι μου, αυτά τα λέμε για να μην πηγαίνετε εισαγωγή τσιμέντων από την Τουρκία. Ακριβώς τα ίδια με τα δικά μας είναι. Και μετά πήρα τον ιδιοκτήτη της τσιμεντοβιομηχανίας αυτής που έτυχε να είναι παιδικός μου φίλος. Δώσαμε ένα ραντεβού λοιπόν στα Βόρεια Προάστια και μου είπε: Καλά, τους είπα να τη δώσω σε κάποιον την ιστορία. Σε σένα βρήκα να τη δώσω. Άρα γίνονται πάσες.
0: Ναι, γιατί η διαφορά της ερευνητικής, όπως τη λέμε τώρα, εντάξει, τα λέμε και όταν τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε, μετά χάνουν τη λέξη το νόημά τους. Αλλά της δημοσιογραφίας γενικότερα θα έλεγα εγώ, είναι ότι όταν έχεις κάτι στο χέρι σου, πρέπει να ψάξεις γιατί το έχω εγώ, πώς έφτασε σε μένα. Και μερικές φορές πρέπει να πονηρευτείς πρώτα απ' όλα αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχει λόγος να το ψάξεις και ενδεχομένως να το δημοσιεύσεις. Αλλά η ερώτηση που έχω να σου κάνω.
1: Πάντως θέλω να πω κάτι σε αυτό. Επειδή μιλάμε για πηγές. Έχουν τύχει και σε αυτές τις ιστορίες μερικές από τις πηγές μου να είναι χωρισμένες γυναίκες που τους πήραν τα παιδιά, λογιστές που δεν τους πληρώσαν την τελευταία δόση που πήγαν σε άλλο λογιστή, ανταγωνιστές. Όσο πιο ταπεινά είναι τα κίνητρα της πηγής, τόσο καλύτερη είναι η πηγή. Δεν έχω ηθικούς φραγμούς σε αυτό το πράγμα.
0: Ο δημοσιογράφος...
1: Είμαι επαγγελματίας.
0: Μπράβο. Και επειδή είσαι αιμονικός επαγγελματίας, οι πολλές υποθέσεις ξετυλίχθηκαν από αφορμές τις οποίες κανείς δεν φανταζόταν. Δηλαδή δεν ήταν μεγάλη υπόθεση, ήταν μια μικρή υπόθεση που ψάχνοντας τι έγινε μεγάλη. Ένα πολύ ωραίο είναι η ιστορία με τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια δεν ήταν υπήρχε ένα κύκλωμα που ήταν πολύ απλό κύκλωμα. Πολύ απλό, ήταν κανονικοί άνθρωποι που είδαν την ευκαιρία με τους τεράστιους φόρους που έχουν τα πετρέλαια να βρουν έναν τρόπο να παίρνουν πετρέλαιο χωρίς φόρο και να το πουλάνε και να βγάζουν λεφτά.
1: Και να εκμεταλλεύονται το παραμύθι ότι ενισχύουν τους αδελφούς μας Σέρβους, ενώ το πετρέλαιο δεν παίρνουν ποτέ τον προμαχό να πουλιόταν στην Ελλάδα.
0: Αυτό ήταν το πάρα πολύ ωραίο, ότι τα βρήκανε με τον Τελωνιακό με το Σφραγιδάκι. Και αυτή η αιμονή σου τώρα, Τάσο Τέλογλου, να συναντάς τους ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα, και γι' αυτό μου αρέσει το βιβλίο έτσι όπως το έγραψες, ότι είναι ιστορίες ανθρώπινες. Δεν είναι ιστορίες του δημοσιογράφου που έκανε μεγάλες υποθέσεις και μεγάλες αποκαλύψεις. Δεν είναι από τη δική σου σκοπιά. Είναι από τη σκοπιά των ανθρώπων που με κάποιο τρόπο ήταν πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές, παράγοντες της υπόθεσης. Όταν τους συναντάς τους ανθρώπους αυτούς όμως, αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχει διαφθορά, αλλά η διαφθορά είναι μέσα στο σύστημα. και το σύστημα είμαστε εμείς. Είναι μέσα στη ζωή τελικά. Δεν είναι όλα κακά, δεν είναι όλα για λογαριασμό των πολιτικών, παρόλο που οι πολιτικοί συνήθως από όλες τις υποθέσεις διαφθοράς, κάποιος πολιτικός με κάποιο τρόπο κάτι θα υποφεληθεί. Αυτό νομίζω ότι συμφωνείς μαζί μου σε αυτό.
1: Μια ανάγκη να γράψω αυτές τις ιστορίες ήταν και η εξής. Όταν βάλουμε την τελευταία τελεία μιας ιστορίας, η ιστορία πεθαίνει για μας και για το κοινό που μας διαβάζει, μας βλέπει στην τηλεόραση. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Η ιστορία συνεχίζεται. Αυτός ο τελωνιακός λοιπόν της Δυτικής Θεσσαλονίκης είχε την ιστορία μετά την ιστορία. Και όταν 15 χρόνια μετά το κυρίως δικαστήριο βγήκε στη σύνταξη, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Ξέρεις, εμείς έχουμε ένα λογαριασμό να λύσουμε». Κατάλαβα ότι ήθελε να μου πει κάτι που δεν μου είχε πει πριν. Και πήγα και τον βρήκα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Πολλές ιστορίες εδώ πέρα είναι η ιστορία μετά την τελεία. Η ιστορία δηλαδή όταν έχω τελειώσει. Για να δω πού έπεσα μέσα, πού έπεσα εν μέρη έξω και πού έπεσα τελείως έξω. Γιατί και τα τρία ισχύουν. Όταν λοιπόν πήγα και τον είδα, μου λέξεις δεν ήμουν εγώ που σφράγιζα τα χαρτιά εξήχθη, με το εξήχθη. Λέω ποιος. Λέω προϊστάμενός μου, πιο μορφωμένος υπάλληλος του Τελωνίου Προμαχώνα, ο οποίος εντωμεταξύ είχε εκδημήσει. Του λέω γιατί δεν μου το είπες τότε. Μου λέει ήθελα να στο πω, αλλά είχα κάποιες αναστολές, γιατί πώς θα με βλέπαν οι συνάδελφοί μου, ήμουν ακόμα στην υπηρεσία κλπ. Δηλαδή η ευθύνη ήταν μισή δική του και μισή δική μου. Εγώ δεν είχα ρωτήσει αρκετά επίμονα, θα μπορούσα να δώσω μια ωραία διάσταση στην ιστορία. Ο πιο μορφωμένος υπάλληλος παίρνει τη σφραγίδα του υφισταμένου του και σφραγίζει εξήχθη. Προφανώς έχει πολλαπλά ωφέλη έναντι εκείνου που του παραχωρεί τη σφραγίδα ή την παίρνει χωρίς θέλησή του. Δεν το διευκρινίσαμε αυτό ακριβώς.
0: Όμως στην περίπτωση Τσοχαζόπουλου, που ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς που κάνατε και με άλλους συναδέλφους, διότι αυτό που θέλω να τονίσω για όλους είναι ότι μπορεί ο Τάσος να ήταν πάντοτε στο κέντρο μιας έρευνας, αλλά υπήρχαν συνάδελφοι δίπλα που κάνανε όλη την δουλειά, όχι της υποστήριξης, που δουλεύατε μαζί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Όμως η περίπτωση του Χατζαοπουλού βγαίνει σε μια πολιτικά πολύ κρίσιμη στιγμή. Δηλαδή πολύ κοντά σε εκλογική αναμέτρηση. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι οκ, τα ξέρατε και περιμένατε την κατάλληλη στιγμή για να τη βγάλετε.
1: Δεν έγινε έτσι ακριβώς. Εγώ πίστηκα εκ των υστέρων ότι. Γιατί ο Τσοχατζόπουλος εξετάστηκε δύο φορές από Επιτροπή της Βουλής, αν θυμάσαι καλά. Μία φορά και τις δύο φορές ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του. Και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη. Στην πρώτη περίπτωση ο Τσοχατζόπουλος ήταν ενεργεία βουλευτής. Αυτή ήταν η διαφορά. Αναρωτιόμουν αν αυτό έπαιξε ρόλο ή έπαιξε το γεγονός του μνημονίου. Δηλαδή το μνημόνιο, διότι η υπόθεση Τσοχατζόπουλου αποκαλύφθηκε λίγες μέρες μετά το Καστελόριζο. Το μνημόνιο λοιπόν απαιτούσε λίγο αίμα.
0: Ναι, και έδινε όλα τα επιχειρήματα στους πιο ανοήθους Γερμανούς ότι να ορίστε τι κάναν τα λεφτά που τους στέλναμε εμείς οι Ευρωπαίοι, δηλαδή οι Γερμανοί που παίρνουν τα πολλά. Τα έτρωγαν οι πολιτικοί, βλέπετε το Τσοχατζόπουλο. Ήταν ό,τι έπρεπε για να φουρνιστεί
1: ναι.
0: Το ψωμί που λεγόταν μνημόνιο πρώτο.
1: Αλλά υπήρχαν δύο όμως συνθήκες που έπρεπε να συντρέχουν. Η μία συνθήκη ήταν η περίφημη ιστορία του φόρου του Παπακοσταντίνου, του Υπουργού Οικονομικών τότε, που έλεγε ότι αν έχεις το σπίτι σε offshore εταιρεία, πληρώνεις 15% της αξίας του κάθε χρόνο. Αυτός ο νόμος δεν υπήρχε πριν. Όταν λοιπόν εισήχθη και ψηφίστηκε αυτός ο νόμος κατ' επιταγή των πιστωτών.
0: Της Τρόικας δηλαδή.
1: Της Τρόικας, ναι. Τότε ο Τσοχατζόπουλος μετέγραψε το σπίτι αυτό από την offshore εταιρεία στη σύζυγό του. Η οποία ήταν μια υπάλληλος με έναν χαμηλό μισθό της ΔΕΗ. Που δεν δικαιολογούσε αυτή την ιδιοκτησία. Αυτή τη μεταγραφή την μάθαμε. Από κάποια διαρροή και στη συνέχεια η Μαριάννα Κακαουνάκη με τον Άγγελο Πετρόπουλο πήγαν στο υποθηκοφυλακείο και μπίγκο, the rest is history.
0: Άρα χρειάζεται και τύχη, αλλά χρειάζονται τα μάτια των ανθρώπων που λένε όχι, πάει πολύ, με ποιον να μιλήσω, να μιλήσω με κάποιον. Και όταν θα ψάξει ο κόσμος να μιλήσει με κάποιον, ο άνθρωπος αυτός θέλει να είναι σίγουρος ότι ο δημοσιογράφος με τον οποίο θα μιλήσει δεν θα τον προδώσει, δεν θα τον δώσει. Δεν θα πουλήσει την ιστορία για να βγάλει λεφτά ο ίδιος. Αλλά ότι η ιστορία θα πάει παρακάτω. και πολύ συχνά θα προχωρήσει. Άρα ότι η δημοσιογραφική ομάδα ή ο δημοσιογράφος, εσύ, ο Τάσος Τέλογλου, έχεις το ηθικό πρόκριμα για να σε πλησιάσει κάποιος. Γιατί σε πλησίασαν πάρα πολύ στη διάρκεια των τόσων πολλών ετών. Πάρα πολλές ιστορίες ήταν διότι κάποιος σε πλησίαζε και σου έλεγε: «Σε ενδιαφέρει αυτό? Έλα να σου πω και τα υπόλοιπα».
1: Ναι, έτσι γίνεται. Και πραγματικά πολλές από αυτές τις πηγές τις έχω 3 και 4 δεκαετίες. Στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα ήρθε μια πηγή την οποία την είχα 4 δεκαετίες. Που ήταν οι παλιότεροι που ήταν μες στην αίθουσα. Μάλιστα κάποιος μου είπε, φίλος μου λέει, αν κανείς αποτυπώσει έναν προς έναν αυτούς που είναι εδώ, τους έκαψες. Αλλά πάντα στηριζόταν αυτό το πάρε δώσε, στο ότι να το δώσω σε κάποιον που μπορεί να το πάει παρακάτω, ναι.
0: Που θα επιμείνει,
1: ναι.
0: Που θα είναι αρκούντας αιμονικός.
1: Δεν σημαίνει βέβαια ότι πάντα σε κάθε περίπτωση, γιατί η έρευνα, είναι το γράφω και μέσα, είναι 97-98% τείχος. Αποκλείς ενδεχόμενα. Και μετά πρέπει να έχεις και την ευελιξία και την εντυμότητα να πεις: αυτό δεν βγαίνει. Αυτή η υπόθεση που έκανα στην αρχή αυτής της ιστορίας δεν βγαίνει. Μήπως να δοκιμάσω από αλλού, να δοκιμάσω από κάπου αλλού. Δηλαδή πρέπει να έχεις ενσωματώσει και αυτή την αμφιβολία σου.
0: Στο βιβλίο σου μέσα, σε 2-3 περιπτώσεις τουλάχιστον θυμάμαι, λες: έκανα λάθος εκεί. Όταν λες έκανα λάθος και το γράφεις τώρα, δεν το είχες πει ποτέ πριν?
1: Το είχα πει. Για παράδειγμα, στην υπόθεση της δίκης του κυρίου Μαντέλη για τα 10 εκατομμύρια που.
0: Του υπουργού του Πασόκ.
1: Που μου είχε δώσει την πληροφορία κάποιος συνήγορος, κάποιος από τους κατηγορούμενους, τους εμπλεκόμενους της Siemens. Το ποσό το έδωσε η Siemens για να πληρωθεί ο Μαντέλης, αλλά αυτός που επρόκειτο να το δώσει κράτησε 9,5 εκατομμύρια. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν είχα πρόσβαση.
0: Είναι 10 από τη Siemens για να θύρει ένα μέλος της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Ναι, κράτησε τα 9,5 και έδωσε τα 500.
1: 450.
0: Τι είχε και κρατήσει για χαρτώσιμο, τι είχε?
1: Όχι, νομίζω κράτησε παραπάνω από 9,5. Κράτησε ελαφρά παραπάνω από 9,5. Αλλά αυτά γίναν μέσω ενός τρίτου λογαριασμού που την ύπαρξη του οποίου αγνοούσαμε τότε αυτού του τρίτου λογαριασμού. Οι καλές δουλειές έτσι γίνονται. Αυτή είναι η ομορφιά του συστήματος.
0: Ναι. Είναι το σύστημα διεφθαρμένο, Τάσο Τέλογλου?
1: Στην Ελλάδα υπάρχει μία.
0: Άστατη στην Ελλάδα. Γενικότερα το σύστημα τώρα. Το σύστημα φυσικά, με σίγμα κεφαλαίο.
1: Φυσικά είναι διεφθαρμένο. Η διεφθορά, ένα μέρος. Γιατί πολύ, με ρώτησε τώρα μια φοιτήτρια από την Ολλανδία σήμερα το πρωί πριν έρθω σε ένα μπάμπι. Με ρώτησε γιατί δεν. Στο ερώτημα διαφθορά ή σταθερότητα, οι Έλληνες αποκτάνε σταθερότητα. Και της λέω: μα δεν καταλαβαίνετε, λέω. Και η διαφθορά είναι τμήμα της σταθερότητας.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Είναι. Δεν το καταλαβαίνουν εύκολα, ειδικά οι ορθολογιστές των βορείων χωρών και ειδικά όσοι δεν συμμετέχουν της ημετέρας παιδείας και κυρίως της ορθοδοξίας, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μερικές φορές η διαφθορά, η φοροδιαφυγή και τα λοιπά μπαίνουν και ισορροπούν το σύστημα, το οποίο αλλιώς στα μέρη μας δεν θα δούλευε.
1: Και αυτό, δεν και, στα μέρη τους, και στα μέρη τους βέβαια.
0: Και το άλλο είναι ότι κάνουν ότι δεν βλέπουν τη δικιά τους, η οποία πολύ συχνά είναι νομιμοποιημένη για να μην τη βλέπουμε. Όμως πριν συνεχίσουμε, τι θέλεις? Ναι, ένα μικρό break και συνεχίζουμε, Τάσο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, με έναν 41χρονο να κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν και τα δύο παιδιά τους. Οι Ευρωπαίοι αποταμιεύουν για διαφορετικούς λόγους από την κάλυψη έκτακτων αναγκών έως τη σύνταξη, ωστόσο τα ποσοστά αποταμίευσης διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό καθαρής αποταμίευσης νοικοκυριών στην Ευρώπη, καθώς βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος με μείον 9,3%. Μπαράζ πυραυλικών πληγμάτων θολώνει το τοπίο στη Μέση Ανατολή την ώρα που ο πρόεδρος Πεζεσκιάν διαψεύδει τις φήμες περί παρέτησης, ζητώντας θυσίες από τους πολίτες υπό το βάρος του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι νέες επιθέσεις διαδραματίζονται εν μέσω έντονων συζητήσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην κορυφή του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη βρέθηκε η Κρήτη, καθώς το Ελαφωνήσι αναδείχθηκε η κορυφαία παραλία στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Traveler's Choice Awards του TripAdvisor.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άρχισε η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Γεμάτα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 41 ετών άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για τερματισμό του πολέμου στη σκιά των εκατέρωθεν επιθέσεων σε αμερικανικές και ιρανικές στρατιωτικές βάσεις. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε και να σας ευχηθώ καλό μήνα. Αν η επιχείρησή σας είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή, πρέπει να το γνωρίζετε. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business, θα το γνωρίζετε σωστά. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο στην πρόσβαση και στην προστασία του δικτύου. Μάθετε πώς να προστατεύετε συσκευές και δεδομένα της επιχείρησής σας στο Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Σας έλεγα νωρίτερα και παραμένει εδώ στο στούντιο μαζί μου ο Τάσος Τέλογλου, καλός συνάδελφος δημοσιογράφος, με αφορμή το βιβλίο που έγραψε με τίτλο «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού» από τις εκδόσεις Μετέχμιο, και το οποίο είναι ιστορίες όχι όπως γράφτηκαν, Τάσο Τέλογλου, είτε για τις ανάγκες των εφημερίδων στις οποίες εργάστηκες, είτε στα κανάλια στα οποία εργάστηκες. Ποιο πιο δύσκολο να γράψεις? Πρόσεχε, θα μου πεις τώρα, γιατί εγώ έχω δει γραπτά σου με την παράκληση του διευθυντή, κάντο κάπως να διαβάζετε. Αυτό είναι εξαιρετικά καλογραμμένο. Τι έπαθες?
1: Είχα χρόνο.
0: Είχες χρόνο? Κάποιος σε βοήθησε κιόλας?
1: Είχα μια
0: κατάσταση. Γιατί όταν βιάζεσαι, ξέρω πώς γράφεις. Γράφεις τόσο στεγνά.
1: Με τα πόδια.
0: Όχι, γράφεις και στεγνά. Δηλαδή ο άλλος λέει έλεος, δεν μπορώ να το διαβάσω. Είναι μόνο πληροφορία. Μόνο πληροφορία. Μόνο πληροφορία. Τίποτε άλλο.
1: Και εδώ υπήρχε το πρόβλημα ότι μερικά ήταν αποκομμένα πληροφορία. Αλλά η Ελένη Μπούρα, η επιμελήτριά μου στο Μετέχμιο, που είμαστε και δύο δεκαετίες, πάνω από δύο δεκαετίες φίλοι, το πήρε με πολύ αγάπη. Είδε, έκανε ορισμένες παρατηρήσεις στρατηγικές, γιατί εδώ δεν έχουμε μια ενιαία ιστορία. Μπορεί να διαβάσει και από το τέλος σε αυτό το βιβλίο. Είναι 34 αυτοτελείς ιστορίες. Όμως είχε ένα νόημα να μπαίνει μία ιστορία μες στην άλλη. Και μπαίνουν πολλές ιστορίες. Όλες σχεδόν μπαίνουν η μία μες στην άλλη. Δηλαδή να υπάρχει ένα νήμα που συνδέει αυτές τις ιστορίες μεταξύ τους. Φυσικά είναι χρονολογικές. Δηλαδή πάνε με τις δεκαετίες που σημάδεψαν, τέσσερις είναι τώρα πλέον, που σημάδεψαν αυτή την πορεία στη δική μου στη δημοσιογραφία, και έχουν και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή με ενδιαφέρει ο χαρακτήρας, που δεν με ενδιαφέρει όταν έγραφα στην εφημερίδα ή στην τηλεόραση, είναι character driven δηλαδή. Οι χαρακτήρες αυτοί είναι χαρακτήρες που τους ξέρω πολλά χρόνια περισσότεροι. Αν εξαιρέσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, την Διαμάντου, την Κρητικού, ή τον ιδιοκτήτη της Intercom στη Λάρισα που το γνώρισα με τις πλημμύρες κλπ. Δηλαδή τις πιο πρόσφατες ιστορίες. Ή τους γιατρούς του COVID, που και αυτούς τους γνώρισα τελευταία, που τους ξέρω μόνο 4-5 χρόνια, ας πούμε. Οι άλλοι χαρακτήρες είναι χαρακτήρες δεκαετιών. Το γράψιμο λοιπόν είναι πιο δύσκολο εδώ πέρα, γιατί είναι πιο σύνθετο. Πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να πας σε εκείνο που, όχι στην πληροφορία που σου δίνει η πηγή, αλλά σε εκείνο που σε συνδέει με την πηγή, σε εκείνο που σε βάζει την ανθρώπινη κατάσταση της πηγής.
0: Στο είπα πριν αυτό.
1: Είναι πιο οντολογικό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, είναι... δεν το λέω τώρα, έτσι μου ήρθε αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω για να μεγαλοπιαστείς εσύ ή να μεγαλοπιαστούμε εμείς εδώ τώρα που μιλάμε στο ραδιόφωνο, αλλά έτσι δούλευε ο Μπαλζάκ. Ο Μπαλζάκ έπαιρνε ιστορίες, τις έψαχνε λίγο και έγραφε διάφορα, τα οποία τώρα χαρακτηρίζονται μεγάλα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά περιμένανε όλοι να διαβάσουν πότε θα τυπωθεί η συνέχεια στις ιστορίες του Μπαλζάκ, γιατί είχαν στοιχεία πάντοτε και της ταπεινότητας των ανθρώπων και της διαφθοράς τους και της κακίας τους και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, Τάσο, τώρα ειλικρινά, πόσες φορές έχουν χαρακτηρίσει πράκτορα της γερμανικής πρεσβείας?
1: Και άλλων πρεσβείων.
0: Καλά,
1: και της Βρετανικής.
0: Περίμενε, παιδί μου, με τη σειρά.
1: Σε αυτή την ιστορία του Μαρατζίδη ήμουν και εγώ το 18.
0: Θα σε ρωτήσω, διότι δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω επειδή είναι των ημερών. αλλά εγώ μου λέγανε, ακόμη και μέσα στο κόμμα, μου λέγανε, έλεγα ο Τάσος αυτά που όταν είχα μάθει για σένα, μου έλεγε ναι, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους Γερμανούς. Και ρωτάω τότε στο κόμμα ποιους Γερμανούς, γιατί τότε είχαμε δύο Γερμανούς. Είχαμε τους κακούς, τη Δυτική Γερμανία, και τους καλούς που ήταν οι σύντροφοι της Ανατολικής Γερμανίας, που ήταν και πολύ ιδιαίτεροι και ιδιότροποι. Και μετά ασχολήθηκες μέχρι και να βγάλεις σκάνδαλα αυτής της πλευράς.
1: Καλά, μπορούσα να ασχοληθώ, διότι όταν πήγα στη Γερμανία άνοιξαν τα αρχεία. Οι Γερμανοί με την...
0: Έπεσε το καθεστώς, άνοιξαν τα αρχεία.
1: Με τη γνωστή τους μανία δεν πετάγαν τίποτα. Ακόμα και τις σημειώσεις του υπαρχηγού του Κάρλος τις έπαιρνε η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και τις έδινε φυσικά. Δεν υπήρχαν ρεσεψιόν στα ξενοδοχεία τα μεγάλα. Στις ρεσεψιόν των μεγάλων ξενοδοχείων υπήρχαν και οι κατάλληλοι άνθρωποι των υπηρεσιών πληροφοριών. Και από τα αρχεία αυτά βρέθηκαν στη συνέχεια στο αρχείο που παραδόθηκε στις δυτικές υπηρεσίες και από εκεί πέρασε και σε εμάς. Ή πέρασε και στις υπηρεσίες τις δικές.
0: Ναι, ναι, αλλά πες μου, πώς αντιμετώπιζες αυτό να σε χαρακτηρίζει, γιατί ποιοι το κάναν κυρίως, έχεις καταλάβει?
1: Όχι. Νομίζω ότι
0: ούτε
1: στην
0: και
1: Ελλάδα...
0: έχει μεγάλη σημασία.
1: Όχι,
0: τελικά.
1: Αλλά... δεν έχει σημασία. Στην Ελλάδα μπορούν να σε χαρακτηρίσουν με όλους τους τρόπους, να σε βάλουν σε ένα κουτί με όλους τους τρόπους.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που χαρακτηριστείς πράκτορας των Γερμανών, των Αμερικάνων, είσαι κάποιος.
1: Μπας περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί το κάνουν οι άνθρωποι αυτό.
0: Γιατί το κάνουν όμως?
1: Δεν ξέρω. Δεν γιατί... έχω καταλάβει ποτέ γιατί το κάνουν. Νομίζω ότι ένα κομμάτι είναι ότι για να φτάνει σε αυτού του είδους την πληροφορία σε μια χώρα που η πληροφορία είναι δύσκολη, ή ήταν δύσκολη, τουλάχιστον τα χρόνια που δουλέψαμε εμείς, και η αιμονή σε αυτό έγκυτο, ότι για να πάρεις τα στατιστικά στοιχεία των εξαγωγών αυτής της χώρας ήταν σαν να αποκαλύψεις κρατικό μυστικό. Θυμάμαι όταν πήγα στη Γερμανία μου τα στέμασε φάξ σε 5 λεπτά. Τότε ήταν φάξ ακόμα. Προφανώς λοιπόν σου λέει για να έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία κάποια ειδική ιδιότητα θα έχει. Το γεγονός ότι μπορούσε να ψάξει λίγο παραπάνω, να βασανίσει λίγο παραπάνω το αντικείμενο με το οποίο σχολιώσουν, αυτό δεν περνούσε από το μυαλό των περισσότερων ανθρώπων.
0: Έτσι κάπως έγινε και τώρα που ασχολήθηκε στο τελευταίο καιρό μαζί με την καλή συνάδελφο στο Inside Story, θυμίσαι μου το όνομά της.
1: Την Ελίζα Τριανταφύλου.
0: Την Τριανταφύλου. Εγώ και τα ονόματα έχουμε διαζύγιο μεγάλο. Λοιπόν, αλλά πολλοί σου λένε ότι το έχεις μάθει αυτό και πηγή σου είναι οι μυστικές υπηρεσίες, όχι συγκεκριμένα στη δικιά σου περίπτωση, οι οποίες επειδή μας ακούν και άρα είσαι πράκτορας μυστικών υπηρεσιών, όλο αυτό φτιάχνει ένα πολύ ωραίο πράγμα, σου δίνουν το lead, σου δίνουν το σχοινάκι για να πας να ψάξεις μια υπόθεση. Τώρα που είπαμε για κατασκόπους και τα λοιπά, να ξέρεις ότι έξω από την πόρτα του στούντιο υπάρχει κατάσκοπος.
1: Ναι, τον βλέπω, ναι.
0: Υπάρχει κατάσκοπος που σε έχει εντοπίσει ότι είσαι εδώ, κουνάει την ουρά του. Έτσι. Γιατί, καλά, πώς σας ήρθε να δώσετε στο σκυλί σας το όνομα Spy?
1: Τα παιδιά μου το πήραν από το Spider-Man.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, πάμε πίσω τώρα στους Spy τους άλλους. Είναι η ενασχόλησή σας με τώρα με το κύκλωμα των υποκλοπών, το οποίο είναι μείζον θέμα για την κυβέρνηση και ειδικά για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και πάλι θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσατε να το αφήσετε να περάσει. Δεν έγινε και τίποτα, κάθε τόσο γίνονται, για να μην πω συνέχεια γινόντουσαν. Εσένα πόσες φορές έχουν ακούσει?
1: Εγώ πρώτη φορά ασχολήθηκα με τις υποκλοπές του 1989. Τότε μιλούσα με τον πατέρα μου γιατί ήθελα να μάθω τι είναι η κινητή τηλεφωνία, επειδή είχε βγάλει ο ένα διαγωνισμό της κινητής τηλεφωνίας. Και κάποιος είχε πετάξει κάτω από την πόρτα του σπιτιού που έμενα ένα φάκελο με μια επιστολή του Τόμπρα που διαβεβαίωνε την Panafon και την Ιντρακόμ ότι θα πάρουν τον πρώτο διαγωνισμό κινητής τηλεφωνίας. Εγώ δεν πίστευα ότι αυτό το έγγραφο υπήρχε. Και απευθύνθηκα σε μια πηγή που είχαμε στον ΟΤΕ και μου είπε ναι, αυτό το έγγραφο είναι πραγματικό. Και πήρα τον πατέρα μου να το ρωτήσω τι είναι κινητή τηλεφωνία, γιατί δεν ήξερα. Προφανώς αυτό το τηλεφώνημα ακούστηκε στη σταθερή γραμμή και το επόμενο θέμα έκτακτο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ήταν να ακυρωθεί η τηλεφωνική ζεύξη Αθηνών Θεσσαλονίκης που κατά σύμπτωση την έχει κερδίσει Philips, η εταιρεία δηλαδή στην οποία δούλευε ο πατέρας μου. Και αυτό απαντά και σε ένα ερώτημα, γιατί κάποιοι άνθρωποι που παρακολουθούνταν αυτή τη φάση την τελευταία με το λογισμικό δεν κινήθηκαν νομικά. Διότι όταν μπλέκεις άλλους γύρω-γύρω, εγώ δεν ήξερα ότι θα μπλέξω τον πατέρα μου. Τότε έκανε 5 χρόνια να μου μιλήσει. Μπορεί να το σκεφτόμουν διαφορετικά.
0: Τώρα που το έπεσε, ήταν αυστηρός ο πατέρας σου.
1: Ήτανε, ναι. Ήτανε αυστηρός. Είχε περάσει βέβαια διαπυρός και σιδήρου, όπως όλη η γενιά αυτών που γεννήθηκε πριν από τον πόλεμο. Το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτόν και στην περιπέτεια του πατέρα του, τη δολοφονία του από την όπλα. Και, αλλά ανήκε και σε μια γενιά τυχερή. Δούλεψε όλη τη ζωή για έναν εργοδότη.
0: Ναι, το είχε εκείνη η γενιά. Άρα τώρα για να τελειώσω με το θέμα των υποκλοπών, πιστεύεις ότι οι υποκλοπές είναι ένα θέμα από μόνο τους, όχι επειδή ο Ανδρουλάκης το έχει κάνει θέμα γιατί παρακολούθησαν τον Ανδρουλάκη?
1: Εμείς ξεκινήσαμε την Ελίζα να ασχολούμαστε όταν ο Θανάσης Κουκάκης πήρε τα αποτελέσματα του Citizen Lab, που είναι ο οργανισμός εκείνος που μπορούσε να ψάχνει τα λογισμικά αυτά τα υποκλοπής, ας πούμε.
0: Ναι, τα τύπου πρέπει να το
1: σκεφτάμε. Δεν είχαμε όμως εθνικό ακροατήριο τότε, όχι μόνο επειδή είμαστε ένα μικρό μέσο, αλλά επειδή ο Θανάσης ήταν ένας δημοσιογράφος και σου λέει δεν βλέπανε ποιο ήταν το δημόσιο ενδιαφέρον γι' αυτό. Και αποκτήσαμε εθνικό ακροατήριο όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το τηλέφωνο του στην τεχνική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, όπου διαπίστωσε ότι είχε γίνει αντίστοιχη.
0: Γιατί εκεί η υπηρεσία εύκολα βρήκε άκρη.
1: Ναι. Και είχε γίνει αντίστοιχη απόπειρα στο δικό του τηλέφωνο. Φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα με αυτά τα λογισμικά. Πρέπει να τα έχουμε αυτά τα λογισμικά, διότι όταν μιλάμε όλοι με εφαρμογές είναι σαν να λέμε ότι δεν θα ακούμε κανέναν αν δεν τα έχουμε αυτά τα λογισμικά. Αλλά πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες στο πλαίσιο των οποίων οι υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν αυτά τα λογισμικά για να ακούνε κάποιον, για παράδειγμα, που σχεδιάζει μια απαγωγή ή μια ληστεία από το κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού. Και δυστυχώς ο νόμος, ο 5002, έβαλε κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες προϋποθέσεις όμως ακόμα η κυβέρνηση που ήταν η υψηπαίδουσα για αυτό το νόμο δεν τις έχει ορίσει. Με αποτέλεσμα, ακόμα σήμερα, το αποτέλεσμα των τις φασαρίες, ας πούμε, και των καταγγελιών που έχουν γίνει και της δικής μας δουλειάς που έχει γίνει για τη χρήση αυτών των λογισμικών, να είναι ότι απλά οι υπηρεσίες δεν τα έχουν. Το οποίο δεν είναι, πάμε στο άλλο άκρο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτός ο σκοπός της ασκήσεως.
0: Ωραία, λοιπόν, αμέσως μετά θα έρθουμε σε μία ακόμη χρήσιμη αλλά και επίκαιρη ιστορία. Πριν από αυτό θέλω να μου πεις μία ιστορία που ξεχώρισες. Είναι πολλές τώρα, αλλά μία που την έχει ξεχωρίσει για κάποιους λόγους, επειδή και να είναι σχετικώς άγνωστη. Διότι η ιστορία του Τσοχατζόπουλου είναι γνωστή, τα πετρέλαια που τα κρύβανε οι τύποι στη Μεγάλη Δεξαμενή. Ναι, τα τύπου πρέπει να το σκεφτάμε.
1: Δεν είχαμε όμως εθνικό ακροατήριο τότε, όχι μόνο επειδή είμαστε ένα μικρό μέσο, αλλά επειδή ο Θανάσης ήταν ένας δημοσιογράφος και σου λέει δεν βλέπανε ποιο ήταν το δημόσιο ενδιαφέρον γι' αυτό. Και αποκτήσαμε εθνικό ακροατήριο όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το τηλέφωνο του στην τεχνική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, όπου διαπίστωσε ότι είχε γίνει αντίστοιχη.
0: Γιατί εκεί η υπηρεσία εύκολα βρήκε άκρη.
1: Ναι. Και είχε γίνει αντίστοιχη απόπειρα στο δικό του τηλέφωνο. Φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα με αυτά τα λογισμικά. Πρέπει να τα έχουμε αυτά τα λογισμικά, διότι όταν μιλάμε όλοι με εφαρμογές είναι σαν να λέμε ότι δεν θα ακούμε κανέναν αν δεν τα έχουμε αυτά τα λογισμικά. Αλλά πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες στο πλαίσιο των οποίων οι υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν αυτά τα λογισμικά για να ακούνε κάποιον, για παράδειγμα, που σχεδιάζει μια απαγωγή ή μια ληστεία από το κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού. Και δυστυχώς ο νόμος, ο 5002, έβαλε κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες προϋποθέσεις όμως ακόμα η κυβέρνηση που ήταν η υψηπαίδουσα για αυτό το νόμο δεν τις έχει ορίσει. Με αποτέλεσμα, ακόμα σήμερα, το αποτέλεσμα της φασαρίας, ας πούμε, και των καταγγελιών που έχουν γίνει και της δικής μας δουλειάς που έχει γίνει για τη χρήση αυτών των λογισμικών, να είναι ότι απλά οι υπηρεσίες δεν τα έχουν. Το οποίο δεν είναι, πάμε στο άλλο άκρο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτός ο σκοπός της ασκήσεως.
0: Ωραία, λοιπόν, αμέσως μετά θα έρθουμε σε μία ακόμη

0: Είναι σαν να λέμε ότι δεν θα ακούμε κανέναν αν δεν τα έχουμε αυτά τα λογισμικά, αλλά πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες στο πλαίσιο των οποίων οι υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν αυτά τα λογισμικά για να ακούνε κάποιον, για παράδειγμα, που σχεδιάζει μια απαγωγή ή μια ληστεία από το κελί τους φυλακές Κορυδαλλού. Και δυστυχώς ο νόμος, ο 5002, έβαλε κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες προϋποθέσεις όμως ακόμα η κυβέρνηση που ήταν η υψηπαίδουσα για αυτό το νόμο δεν τις έχει ορίσει. Με αποτέλεσμα ακόμα σήμερα το αποτέλεσμα της φασαρίας, ας πούμε, και των καταγγελιών που έχουν γίνει και της δικής μας δουλειάς που έχει γίνει για τη χρήση αυτών των λογισμικών να είναι ότι απλά οι υπηρεσίες δεν τα έχουν. Το οποίο δεν είναι, πάμε στο άλλο άκρο δηλαδή. Ναι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της ασκήσεως.
1: Ωραία, λοιπόν, αμέσως μετά θα έρθουμε σε μία ακόμη χρήσιμη αλλά και επίκαιρη ιστορία. Πριν από αυτό θέλω να μου πεις μία ιστορία που ξεχώρισες, είναι πολλές τώρα, αλλά μία που την έχεις ξεχωρίσει για κάποιους λόγους, επειδή και να είναι σχετικώς άγνωστη. Διότι η ιστορία του Τσοχατζόπουλου είναι γνωστή, τα πετρέλαια που τα κρύβανε οι τύποι στη Μεγάλη Δεξαμενή κάπου και στη Θεσσαλονίκη δεν ήτανε και τα εμπορευόντουσαν, και αυτοί τη θυμούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά θέλω να μου πεις μια ιστορία από αυτές που έχεις γράψει, η οποία δεν είναι και πολύ γνωστή και σε συγκίνησε αρκετά για να τη βάλεις μέσα στο βιβλίο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις όμως, Τάσο.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Να σας πω ότι η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο είναι κάτω από την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στην έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030, κυρία μου. Αυτά, και συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τον Τάσο Τέλογλου. Σε ρώτησα, Τάσο, μία ιστορία που θα θεωρούσες ότι έτσι είναι σχετικά άγνωστη και την έβαλες γιατί είχες κάποιο λόγο πιο προσωπικό να μην λείψει αυτή η ιστορία. Έχεις μία τέτοια?
1: Ναι, μία τέτοια ιστορία είναι οι δύο ιστορίες της γενεολογίας μου. Είναι δύο ιστορίες. Η μία είναι ο φόνος του παππού μου από την όπλα το 1944 στην απελευθέρωση Θεσσαλονίκης. Ήταν διευθυντής ηλεκτρικής εταιρείας και δολοφονήθηκε όταν έστειλε τους Γερμανούς να βρουν τις πράξεις των τραμ, που είχαν κλαπεί από τα τραμ, και τους βρήκαν στο σωματείο. Τον τραμ μπήκε λίστα και δολοφονήθηκε. Αυτή την τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας του δεν τις συζητάγαμε στο σπίτι, αλλά τις έμαθα από τον Νίκο Μπακόλα, ένα πολύ σημαντικό πεζογράφο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έμενε στη Σοφίτα ακριβώς απέναντι από το πατρικό μου σπίτι στην Οδογραφία.
0: Ήταν μια κλεψιά, δεν ήταν ούτε πράξη αντίστασης ούτε τίποτα άλλο. Κλέψανε λεφτά.
1: Κλέψανε λεφτά, ναι.
0: Βέβαια υπάρχει πάντοτε η δικαιολογία και φαντάζομαι ότι και εσύ δεν την έχεις ακούσει τη δικαιολογία από κάποιους.
1: Αλλά πιο ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί αυτό τον παππού τον άλλο τον δεύτερο είχα γνωρίσει, είναι η συγγνώμη, η δεύτερη ιστορία του βιβλίου, που αφορά την ανατίναξη του αεροδρομίου των Γερμανών στην Πάρο. Ο παππούς μου ήταν διορισμένος κοινοτάρχης στην Μάρπισσα, συνομιλητής των χαρχών κατοχής, αλλά στην πραγματικότητα δούλευε για τους Άγγλους. Οι Άγγλοι δίναν μεγάλη σημασία στην Πάρο και στην Αντίπαρο, γιατί τα υποβρύχια πηγαίναν στην Αντίπαρο καθοδόν προς τη Μέση Ανατολή, καθοδόν προς το Αιγαίο. Και τότε τους είχε δώσει εντολή η Αγγλία να τεινάξουν στον αέρα το γερμανικό αεροδρόμιο στην Πάρο. Εκείνος τους είχε πει ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει, αλλά δεν θα σκοτώσετε κανένα Γερμανό. Τα κάναμε μαντάρα οι Άγγλοι στη στρατιωτική επιχείρηση. Υπάρχει αναλυτική
0: υπερ... Για τον απλό λόγο των αντιπίνων που κάνανε πάντοτε οι Γερμανοί, ότι σκότωναν πάρα πολλούς ανθρώπους μετά.
1: Τότε λοιπόν, ούτε αυτή την ιστορία μου την είχε αφηγηθεί ποτέ ο παππούς μου. Δεν ήταν μια ιστορία κλαίους, δόξας, ήταν μια ιστορία αποτυχίας. Αλλά αργότερα μου την αφηγήθηκε ο γιος του, ο θείος μου, ο οποίος εξαιτίας της αφήγησης του οποίου κατέληξα στην ιστορία στρατού. Η ιστορία στρατού είναι ένα αρχείο των ενόπλων δυνάμεων στην είσοδο της Πλάκας, που μπορείς να βρεις θησαυρούς καμιά φορά. Εγώ έκανα μια αίτηση για να υπάρχει, αν έχετε τίποτα για την Πάρο. Μου κατέβασαν 2-3 φοριαμούς με στοιχεία για την Πάρο. Ήταν σημαντική η ομάδα της αντίστασης στην Πάρο, επειδή ακριβώς συνδεόταν με τους Εγγλέζους. Και εκεί έμαθα για πρώτη φορά ότι ο παππούς μου είχε έναν αδελφό που τον είχε στρατολογήσει. Ήταν 6 αδέλφια, και την ύπαρξη αυτού του αδελφού την αγνοούσα. Είχε πολεμήσει με τον Αμερικάνικο στρατό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατέβηκε στην Πάρο μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς και τους οργάνωσε. Και όλες οι συνεννοήσεις για την ανατίναξη του αεροδρομίου, οι μυστικές επικοινωνίες με τους Άγγλους κλπ. Περιγράφονται σε αυτά τα χαρτιά. Υπάρχουν και καταπληκτικοί χάρτες που έχουν γίνει με το χέρι για τις θέσεις των Γερμανών. Τα έχω πάρει αυτά όλα. Και όταν απέτυχε η επιχείρηση αυτή, οι Γερμανοί βάλαν την ταρίφα τους, 125 άτομα από το χωριό έπρεπε να εκτελεστούν. Προσπαθούσαν οι Παριανοί να τους πείσουν ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είχαμε πάρει εμείς μέρος, αλλά ήταν αδύνατο να ξέρουν οι Άγγλοι τα μονοπάτια που ήταν οι Γερμανοί και λοιπά, χωρίς συμμετοχή του χωριού. Οι Γερμανοί δεν τρώγαν κουτόχορτο. Και τελικά ο Φιλόθεος, ο ηγούμενος της Μονής Λογκοβάρδας, κατάφερε και έπεισε τον Γερμανό διοικητή που ήταν αντιναζιστής. Αυτός που εντωμεταξύ είχε αντικαταστήσει τον προηγούμενο, τον έπεισε να μην εκτελέσει τη διαταγή. Ο Φον Μέρεμπερκ, έτσι λέγονταν αυτός, δεν εκτέλεσε τη διαταγή διότι βρήκε μια εικόνα από την Κρυμαία, από όπου καταγόταν στη Λογκοβάρδα, που τον συγκίνησε πάρα πολύ. Και επίσης ο φιλόθεος του είπε ότι αν σκοτώσει 125, κάνει τους 126, βάλα και εμένα μέσα. Και εκεί κατέρευσε ο Γερμανός και είπε εντάξει, δεν θα την εκτελέσει τη διαταγή. Δεν εκτέλεσε τη διαταγή και βρέθηκε στο Ανατολικό Μέτωπο.
0: Όπου κατέληξε ο ίδιος. Σκοτώθηκε έτσι.
1: Δεν σκοτώθηκε.
0: Α, δεν σκοτώθηκε.
1: Δεν σκοτώθηκε.
0: Αυτό έγινε μετά όμως.
1: Δεν είπε ποτέ στα παιδιά του τι συνέβη στην Πάρο με λεπτομέρειες. Και κάποια στιγμή, ενώ ο φιλόθεος είναι ημίτυφλος και δεν ακούει καλά και λοιπά, σε προχωρημένη ηλικία, του λέει ένας κολλητός του εκεί στο μοναστήρι, του λέει, είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα έξω και σας περιμένει να σας μιλήσει. Μπαίνει μέσα και είναι η κόρη του Φον Μέρενμπεργκ και του λέει, ήρθα εδώ για να μου πεις τι έγινε τότε. Και από τότε αυτή χρηματοδοτεί το μνημόσυνο που γίνεται κάθε 23 Ιουλίου στην Πάρο, στη μνήμη της απόφασης του Φον Μέρενμπεργκ να μην εκτελέσει τη διαταγή για τον τουφεκισμό των 125.
0: Ωραία, δυστυχώς περνάει ο χρόνος γρήγορα, Τάσο. Το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο, να περάσετε όλοι καλά που στηρίξατε αυτή την προσπάθεια. Μπράβο σου, εγώ δεν το είχα καταλάβει. Μου είχες πει την ιδέα ότι θα τα γράψεις κάποια στιγμή, αλλά όταν είδα το βιβλίο με έπιασε μεγάλη ζήλια. Γιατί δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Εσύ το πρόλαβες, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και τι μου λες τώρα, έτσι ένα πιο επίκαιρο, τι είναι αυτή η ιστορία με το Μαρατζίδη?
1: Υπήρχε μια αγγλική οργάνωση που χρηματοδοτείται από το Foreign Office μετά την εισβολή στην Κρυμαία που λεγόταν Integrity Initiative. Αυτή λοιπόν εμπιστούσε την προσοχή στην κοινή γνώμη την ευρωπαϊκή για τις υβριδικές δυνατότητες της Ρωσίας. Ήρθε κάποια στιγμή και στην
0: Αθήνα. Θέμα για το οποίο συζητάμε 15 χρόνια και βάλε.
1: Από τότε βέβαια συζητάμε. Ναι. Ήρθαν λοιπόν αυτοί στην Αθήνα, εγώ τους συνάντησα στο ΕΛΙΑΜΕΠ αυτούς. Δηλαδή στο φως της ημέρας κάνανε τις συναντήσεις αυτές και πήγαν και στη Θεσσαλονίκη όπου συναντήθηκαν με το ΠΑΜΑΚ, υπήρχε η μονάδα έρευνας κοινής γνώμης τότε του ΠΑΜΑΚ και κάναν κάποια δημοσκόπηση για την ρώσικη επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Εγώ έχω συνεργαστεί με την μονάδα αυτή του Μαρατζίδη μερικά χρόνια, αρκετά, για να γίνονται δημοσκοπήσεις και έρευνες τέτοιες.
1: Στη συνέχεια λοιπόν, όταν αποφάσισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόλυση του Κοντζιά και την απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών να ξαναφτιάξει τη σχέση της κάπως με τη Ρωσία, οι Ρώσοι διέρευσαν στο διαδίκτυο σε ένα λογαριασμό που ήταν ανώνυμος, βέβαια είναι μέρος της υβριδικής αυτής, το σύνολο των mail που είχαμε ανταλλάξει με αυτήν την οργάνωση και εγώ είχα ανταλλάξει mail. Και όλοι αυτοί χαρακτηριστήκαμε συλλήβδιν ως πράκτορες της αγγλικής κυβέρνησης.
0: Intelligence Service.
1: Αυτή τη ιστορία τώρα ξαναζεστάθηκε εν ώψη των εξελίξεων με το κόμμα Τσίπρα.
0: Για να πληγεί ο Μαρατζίδης βασικά.
1: Για να πληγεί ο Τσίπρας βασικά. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, διότι ο Τσίπρας έχει χρησιμοποιήσει, δηλαδή το 18 ήταν κυβέρνηση, όταν για πρώτη φορά σερβιρίστηκε αυτό το φαγητό. Και τότε δεν το είχε αποδοκιμάσει.
0: Ναι. Δυστυχώς σε όλο αυτό το χώρο της αριστεράς από τον οποίο προέρχεται και ο Τσίπρας, εντάξει, εμείς φύγαμε νωρίτερα, είδαμε φως και είπαμε κάτσε, υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά το να σε χαρακτηρίσουν πράκτορα της Intelligence Service, παρόλο ότι η Intelligence Service έπαιξε σπουδαίο ρόλο στο να νικήσει η καλή πλευρά, δηλαδή να νικήσουμε το χιτλερισμό, τον ναζισμό, τον φασισμό, παρόλα αυτά το εφηλιοπολεμικό που επικράτησε μετά ήταν αρκετό για να κάνει την Intelligence Service κακιά. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι. Φυσικά ο ρόλος των Εγγλέζων ήταν πάντοτε ο καλύτερος και ο πιο καθαρός. Αλλά αρκεί αυτό και το ότι χρησιμοποιείται ακόμη σήμερα και από έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός έχει τη διαδρομή του στην δημοσιογραφία, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε για τον Κώστα Βαξεβάνη, αλλά είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό και δεν μπορώ να καταλάβω και τι μπορεί να εξυπηρετεί. Δεν εξυπηρετεί τίποτα απολύτως. Διότι είναι μια τρύπα στο νερό.
1: Κανένας δεν θα ψηφίσει με αυτά τα κριτήρια.
0: Ναι, δεν νομίζω κι εγώ. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες ως εδώ με την καλή σου παρέα, τη Sky, η οποία σε περιμένει. Πώς και πώς, δεν την αφήσαμε την σχηλίτσα να μπει στο στούντιο για να μην διακόψει την ροή της εκπομπής. Σιγά, μια χαρά τη βλέπω εγώ. Λες ψέματα έτσι. Λες ψέματα για τα ζώα. Ότι είναι ανήσυχη, ότι είναι αυτά, ότι γάβγεις, μια χαρά. Πέρασε και ωραία και εκείνη. Να δώσεις πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Ήταν μια.
2: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
11: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
13: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ute, Papa, ute.
0: ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε ούτε ούτε παπα ούτε.
14: Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε.
1: The world's on fire.
14: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
13: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
15: Είμαι μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
16: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
17: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ο Μάνος Νηφλής έπρεπε να κάνει οπωσδήποτε μια δουλειά επίγουσα και βεβαίως θα πάει να την κάνει. Θα μας αναφέρει αν την έκανε σωστά και όλα αυτά πάντα. Να τον ελέγξουμε όπως συνήθως. Και ξέρω όμως ότι εκεί που είναι θα μας ακούει και πρέπει να μάθει οπωσδήποτε πού βρίσκεται το brand. Έτσι πάει αυτό το πράγμα και δεν το ξεχνάμε να του το λέμε, διότι το θέλει να το ξέρει, παιδί μου, το τραβάει η ψυχή του. Αν δεν μάθει τι γίνεται με τον brand, δεν μπορεί να κυλήσει η μέρα του. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα με την Κατερίνα Βουτσά. Στο μεταξύ, στο τηλεφωνικό κέντρο ήρθε η Φράνσις Παράσχη. Εσείς καλείτε στο 211-200-8-200, γράφετε στούντιο papakirialfm.gr αν χρειάζεται να γράψετε κάτι. Εδώ βλέπω τα μηνύματά σας. Το brand λοιπόν είναι στα 93 και 8, εκεί περίπου στα 94. Είναι σταθερό, όπως λέω εδώ και πολύ καιρό. Δεν το βλέπω, είναι κάτω από τα 100, εκεί γύρω στα 100 κοκλάζει, αλλά είναι κάτω από τα 100 και γενικότερα έχει μειωθεί λίγο και το περιθώριο κέρδους που βγάζουν ανάλογα τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια, όπως είναι αναμενόμενο, όταν η τιμή του brand ανεβαίνει, βγάζουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, να ξέρετε. Εξού και οι ανακοινώσεις των δύο μεγάλων εταιριών που έχουμε στον χώρο της διήλυσης ήταν για πολλαπλασιασμό των κερδών τους κατά το πρώτο τρίμηνο, στη διάρκεια του οποίου ο ένας από τους τρεις μήνες, τουλάχιστον, έχει περάσει με υψηλές τιμές στο πετρέλαιο. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά, εξού και η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα στην προηγούμενη φορά που συνέβη να βάλει έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη που είχαν δημιουργηθεί λόγω των αυξομοιώσεων των χρηματιστηριακών, γιατί ξέρετε τώρα πώς πάει, άμα έχεις απόθεμα και το απόθεμά σου αυτό ξαφνικά πάρει τα πάνω του και κοστίζει δύο φορές καλύτερα, βγάζεις ένα κέρδος. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε όμως, επειδή το λέω, γιατί ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι αν χρειαστεί δεν θα γίνει. Δεν είναι η συνταγή ούτε της Ευρώπης. Αλλά επιπλέον μην παίρνετε φόρα, το λέω προς τους νεοναυτιλόμενους πολιτικούς που λένε διάφορα, τόσα κέρδη, να τους βάλουμε μια φορολογία. Παραπάνω από τα μισά κέρδη των εταιριών που διηλίζουν καύσιμα στην Ελλάδα, οι δύο μεγάλες που έχουμε, είναι επειδή κάνουν εξαγωγές. Δεν είναι επειδή προμηθεύουν την ελληνική αγορά. Απ' την άλλη, προσφέρουν στην ελληνική αγορά μια απόλυτη ασφάλεια καυσίμου. Και ένα από τα τεράστια ζητήματα που έχει σε περιόδους κρίσης είναι η ασφάλεια καυσίμου. Η ασφάλεια καυσίμου είναι κρατική υπόθεση, είναι θέμα άμυνας, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Το ότι το έχεις εσύ δεν είναι μικρό πράγμα, και το έχεις επειδή αυτές οι εταιρείες έχουν δουλέψει καλά τα πολλά τελευταία χρόνια και έχουν φτιάξει μια πολύ πολύ καλή υποδομή. Αυτό δεν λέει κάτι για την τιμή. Η τιμή κυρίως, και κοίταγα πάλι τα στοιχεία, γιατί βγαίνουν κάθε εβδομάδα αυτά, κοίταγα τα στοιχεία, η προμήθεια της ελληνικής αγοράς από τα δηληστήρια είναι, θα έλεγα, στη μέση και λίγο κάτω από τη μέση σε σύγκριση με άλλα δηληστήρια άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από εκεί και πέρα είναι τι φόρους έχεις βάλει. Όταν το 10, στις αρχές του 10 Μάρτιο μήνα, έπεσε πανικός στην τότε κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, έπρεπε να βρεθούν λεφτά. Έπρεπε να βρεθούν λεφτά, γιατί κατάλαβε επιτέλους ότι υπάρχει πρόβλημα. Και πήρε, μεταξύ άλλων μέτρων, πήρε και αυτό, να αυξήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον οποίο τον αύξησε κι άλλη μια φορά, όταν πλέον είχαμε μπει βεβαίως στο πρώτο μνημόνιο, διότι είχαμε κινδυνεύσει να σκάσουμε και έπρεπε να πάρουμε τα επίγοντα και έκτακτα δάνεια με αντάλλαγμα την λήψη ορισμένων μέτρων που ονομάσαμε μνημόνιο. Και από εκεί και πέρα αυξήθηκε άλλη μια φορά, το αύξησε και η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου το 16, αρχές 17, δεν θυμάμαι τώρα, 16 νομίζω, άλλη μια φορά, και είμαστε εκεί που είμαστε και δεν έχει έκτοτε μειωθεί. Μπορεί να μειωθεί? Μπορεί, φυσικά. Μια απόφαση είναι κυβερνητική. Γιατί δεν μειώνεται? Γιατί υπάρχει ακόμη φοροδιαφυγή. Και όσο υπάρχει φοροδιαφυγή, κάπου αλλού θα τα παίρνει το κράτος. Ένα ποσοστό του ΦΠΑ οφείλεται στη φοροδιαφυγή. Βέβαια, θα μου πείτε, στο μεταξύ η φοροδιαφυγή έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το λέει η ίδια η κυβέρνηση, το λέει η καλή δουλειά που έχει κάνει η ΑΔΕ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το ότι έχει μειωθεί σημαίνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Έχουμε προχωρήσει αρκετά στον σωστό αυτό δρόμο? Και ναι και όχι. Το ναι αποδεικνύεται από το ύψος των φορολογικών εσόδων που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, βοηθούμενα βεβαίως και από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει σε μια αύξηση της οικονομίας της καλύτερη από ό,τι παλαιότερα, σίγουρα. Και επειδή υπάρχει πληθωρισμός, ο πληθωρισμός αυξάνει τα έσοδα του κράτους, τον αδιαφυσβήτητο, για πολλούς λόγους. Αυξάνονται τα εισοδήματα, άρα αυξάνεται ο φόρος επί των εισοδημάτων, αυξάνονται οι τιμές, άρα αυξάνεται το ΦΠΑ επί αυτών των τιμών, άρα αυξάνονται τα έσοδα του κράτους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Όμως η μάχη με τη φοροδιαφυγή δεν έχει τελειώσει. Να, χθες πάλι μιλάγαμε για μια υπόθεση με τα POS που έχουν προμηθευτεί ορισμένοι και τα έχουν διασυνδεδεμένα με τρόπο ώστε εσείς πληρώνετε, πληρώνετε φυσικά και το ΦΠΑ, πληρώνετε τα πάντα, το περνάτε στην κάρτα σας, το παίρνει η κάρτα σας από το μισθό σας ή από όπου αλλού έρχονται τα εισοδήματά σας. Ο φόρος όμως αυτός πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει στην τσέπη αυτών των ανθρώπων. Και είναι ένα κύκλωμα. Δεν μας έχει δώσει πόσο μεγάλο είναι αυτό το κύκλωμα, αν είναι πολύ μεγάλο. Και καλό είναι να δίνονται στοιχεία για να μαθαίνουμε κι εμείς, για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Άρα, σας είπα ότι η ιστορία με τις βενζίνες φαίνεται ότι υπάρχει μία ηρεμία. Δηλαδή, τι? Ότι εκεί γύρω στο δίφραγκο θα είναι η βενζίνη, η 95 οκτανίων. Και εκεί που είναι γύρω στο 1,80 θα είναι το πετρέλαιο που έχει πέσει το κόστος και επομένως η κυβέρνηση μπορούσε να μειώσει την επιδότηση, διότι είναι επιδοτούμενο το κάψιμο αυτό, το πετρέλαιο, προκειμένου να μην επιβαρύνεται πολύ το κόστος μεταφοράς, διότι στην Ελλάδα τα πάντα, όλα τα προϊόντα έχουν κόστος μεταφοράς οδικό, άρα πετρέλαιο, και αυτό επιβαρύνει τις τιμές κατά τη μεταφορά. Δεν νομίζω βέβαια. Αλλά θα μου πείτε, τι ξέρεις εσύ? Δεν ξέρω, όχι. Αυτά πρέπει να τα ξέρει το Υπουργείο. Διότι όταν ακούω για ελέγχους γενικώς και αορίστως, λέω, παιδιά, με τον έλεγχο δεν μειώνεται ο πληθωρισμός. Με τον έλεγχο, τον σωστό να έλεγχο, αυτό που μπορεί να μειωθεί είναι η εσχροκέρδεια ή η εκμετάλλευση ειδικών συνθήκων. Για παράδειγμα, άκουγα επί μέρες, με το που ξέσπασε, με το που άρχισε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ να βομβαρδίζουν τους Ιρανούς και τους άλλους εκεί, άρχισε αμέσως να ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς. Λέω, εντάξει, ωραία, ανέβηκε. Αλλά τόσο πολύ σας ανέβηκε εσάς? Και τώρα που σταθεροποιήθηκε, αφού ανεβάσατε τις τιμές και σταθεροποιήθηκε το κόστος μεταφοράς και βάλαμε εμείς οι φορολογούμενοι το χέρι στην τσέπη για να σταθεροποιηθεί, γιατί εμείς πληρώνουμε τις επιδοτήσεις του κράτους, δεν τις πληρώνει ο Μητσοτάκης, ούτε ο Πιερακάκης που τις αποφασίζουν. Τώρα τι γίνεται? Γιατί συνεχίζει η αύξηση ορισμένων προϊόντων? Και ακριβώς επειδή το είπαμε, το ξαναείπαμε και επειδή ευτυχώς και οι αρμόδιες αρχές, οι κυβερνητικές αρχές είπαν, παιδιά, θα σας ψάξουμε πιο προσεκτικά, άσε να μαζεύονται. Βοηθάει όμως και το γεγονός ότι σε πάρα πολλά πλέον προϊόντα, στα νοπά φρούτα, τα ζαζαβατικά και όλα αυτά, έχει αρχίσει να υπάρχει πληθώρα, επάρκεια δηλαδή, άρα υπάρχει περισσότερο προϊόν, δεν υπάρχει λόγος να το κρατάς πολύ ακριβό. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κύμα κερδοσκοπίας που κράτησε 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες. Αυτό είναι τόσο, δεν θα είναι και για πάντα και δεν συμβαίνει πάντα. Άρα η έλεγχη είναι καλή στις αγορές στις οποίες υπάρχουν περιθώρια κερδοσκοπίας. Όχι γενικώς και αορίστως έλεγχη. Το είπε άλλωστε και ο Γιάννης Γιώτης που είναι και πρόεδρος, ο βιομηχανός που είναι και πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, ότι μην ψάχνετε στα τυποποιημένα τρόφιμα, που είναι και πολύ εύκολο να βρεις τα πάντα, γιατί είναι τα πάντα μηχανοργανωμένα και είναι πολύ εύκολο να τα ψάξει η αρχή και καλά θα κάνει να τα ψάξει, για να τα έχει ψάξει όμως. Αλλά είπε ο άνθρωπος, και εγώ τον πιστεύω γιατί τον γνωρίζω και ξέρω και πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, ότι εδώ οι αυξήσεις είναι πάντα υπό έλεγχο, τον δικό μας έλεγχο. Δεν θέλουμε να χάσουμε την αγορά, δεν θέλουμε να χάσουμε τον καταναλωτή, άρα θα πάμε ήσυχα. Δεν θα πάμε επιθετικά να βγάλουμε τώρα λεφτά. Και νομίζω ότι όταν το λέει ο Γιώτης έχει ένα λόγο που το λέει έτσι, διότι μόνο και μόνο από τα πόσα χρόνια είναι αυτή η εταιρεία στο κουρμπέτι, όταν λέει ότι δεν πάω να βγάλω λεφτά σήμερα και αύριο να είμαι εκτός αγοράς, ξέρω τι λέει. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε για την αγορά και την κατάστασή της με τον Παναγιώτη Πετράκη, τον οποίο τον γνωρίζετε όλοι, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Πετράκη, γεια σας.
1: Καλησπέρα και εγώ, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, έχει υπάρξει μια σταθεροποίηση περίεργη στο θέμα της ενέργειας, δηλαδή μια σταθεροποίηση σε υψηλό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις, οι πληθωριστικές, όσες φάγαμε και τώρα θα είμαστε πιο ήρεμοι?
1: Όχι. Δυστυχώς οι επιπτώσεις πληθωριστικές τώρα αρχίζουν και ενεργοποιούνται στην παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο στην ελληνική, διότι τώρα ουσιαστικά ενεργοποιούνται τώρα χρησιμοποιούνται η ενέργεια η οποία έχει αποκτηθεί με τα υψηλά συμβόλαια τα οποία υπήρχαν των 100, 110, 120. Άρα σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία της διάχυσης αυτών των επιπτώσεων. Τώρα, επειδή όμως ένα μέρος των αυξήσεων τις οποίες παρακολουθούσαμε μέχρι τώρα είχε κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δηλαδή ουσιαστικά εκμεταλλευόντουσαν διάφοροι τις συνθήκες οι οποίες υπήρχαν και ανεβοκατέβαζαν τις τιμές, μάλλον ανέβαζαν τις τιμές μόνο, αυτό το κομμάτι το κερδοσκοπικό μοιραία μειώνεται. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, μου έκανε μια εντύπωση ότι μειωθήκαν οι τιμές στα πρατήρια της βενζίνης. Λες και πέρασαν κατευθείαν οι μειώσεις στα ακροατήρια, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι θετικό.
0: Ναι, αυτό θα ήταν από τα θαύματα, ότι έπεσε το μπρεν, μειώθηκε η βενζίνη στο πρατήριο.
1: Ναι, ήταν όφελος αυτό, επειδή είναι στα θετικά, δεν το λέμε συνήθως, αλλά έτσι είναι γεγονός. Άρα, νομίζω ότι θα είμαστε σε μια. Αφήστε. Ότι δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εκεί κάτω, στο Χορμούζ εννοώ, τους βλέπουμε ότι δεν παλινοδούν κατά τρόπο εντυπωσιακό. Συνεπώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς ποια θα είναι η κατάληξη, αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ έχω πει από καιρό ότι αυτό που βλέπετε έτσι θα πάμε μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει κάποια εντυπωσιακή μεταβολή, ούτε και υπογραφή ενός καταπληκτικού συμφώνου ειρήνης σαν αυτό που έκανε το 2015 ο Ομπάμα. Δεν ξέρω αν ήταν και καταπληκτικό, αλλά τέλος πάντων είχαν υπογράψει και οι δύο μεριές κάτι. Τώρα κινδυνεύουμε να μην κινδυνεύουμε. Είμαστε σε μια διαδικασία που πιθανόν να μην δούμε καν υπογραφή, αλλά να έχουμε αυτό το χαμηλής έντασης. Πόλεμο, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Οπότε αυτός είναι θετικός για την εξέλιξη των πραγμάτων στις τιμές εννοώ, αλλά πάντως μην περιμένει κανείς εντυπωσιακές μεταβολές προς τα κάτω. Δεν υπάρχει αυτό, διότι έχουν καταστραφεί περιοχές, έχουν καταστραφεί πετρέλαιο.
0: Θα πάρει χρόνο όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Παρά τα αυτά, κύριε Πετράκη, ήσασταν φοιτητής και ακολούθως είχατε ξεκινήσει την ακαδημαϊκή σας καριέρα όταν ζήσαμε την άλλη τότε πολύ μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Ακριβώς. Και τότε ήταν πραγματικά μια τρομακτική. Είχε αλλάξει τον κόσμο. Έτσι. Αυτή τη φορά, για κάποιους λόγους πολύ συγκεκριμένα. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, ευτυχώς που δεν είναι έτσι βέβαια. Αλλά...
1: Σωστά.
0: Γιατί ίσως οι πιο νέοι δεν μπορούν να το θυμούνται, δεν υπάρχει κανείς λόγος. Τα δυσάρεστα πρέπει να τα ξεχνάμε. Αλλά τότε κυριολεκτικά άλλαξε, αλλά εν μέρη άλλαξε και προς το καλύτερο. Διότι
1: έτσι,
0: τότε ήταν που είπαμε ότι παιδιά με το πετρέλαιο δεν πάμε πουθενά, πρέπει να δούμε και άλλα καύσιμα. Εδώ όμως αυτή η διαδικασία του πρασινίσματος της οικονομίας παίρνει χρόνια πολλά. Έχει αρχίσει και κουράζει. Μια γενιά θα τη φάμε σίγουρα.
1: Πολύ σωστά. Διότι πρώτον, να πούμε κάτι κύριε Παπαδημητρίου, υπάρχουν κατεστημένα συμφέροντα. Τεράστια κατεστημένα, οργανωμένα και συγκροτημένα συμφέροντα που έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις και τα οποία με διάφορους τρόπους βρίσκουν τρόπο να αντιστέκονται σε αυτού του είδους την διαδικασία. Να πούμε και κάτι, και ο πόλεμος στο Χορμούζ αυτό είναι. Σε ένα βαθμό. Έχει δηλαδή ουσιαστικά ένα αντίκτυπο στο ότι επιμηκύνει την διάρκεια χρήσης ακριβού πετρελαίου. Έτσι ώστε αυτοί που έχουν τα αποθέματα, λέγεμε δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι πήγε ο Τραμπ και έκανε ολόκληρη ιστορία στη Βενεζουέλα, αλλά τι θα τα κάνει από ένα σημείο και μετά, εάν υποθέσουμε ότι τα αποκτήσει, αλλά είναι και οι βιομηχανίες πετρελαίου που στηρίζονται στο Τέξας και όλα αυτά εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φυσικό αέριο το οποίο έχουν διαλύσει το σύμπαν εκεί με το tracking και βγάζουν φυσικό αέριο, αλλά σιγά σιγά ο κόσμος δεν απομακρύνεται. Συνεπώς να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρξει αυξημένη κοινωνική πίεση, διότι μόνο αυτό τελικά μπορεί να λειτουργήσει για την απομείωση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, και αυτό μιλάω για την παγκόσμια βάση. Εμείς στην Ελλάδα π.χ. χρησιμοποιούμε τις ΑΠΕ πάρα πολύ, βεβαίως εκεί δημιουργούνται άλλου είδους κινδύνες.
0: Ναι, αλλά εδώ και ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν τον περίμενα, γιατί ο Μητσοτάκης σπανίως εκφράζει αυτό που νιώθει. Αλλά κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα είπε ICTIR με την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι παράγει η Ελλάδα μεγάλες ποσότητες, είμαστε καθαροί εξαγωγής, που δεν το περίμενε κανείς ποτέ ότι θα συμβεί αυτό. Και παρόλα αυτά, επειδή δεν λειτουργεί καλά η αγορά, δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πιο ακριβή. Αυτά που λένε κάποιοι
1: δεν ανταποκρίνονται. Όχι, δεν είναι η πιο ακριβή.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να είναι λίγο πιο κάτω, ναι, και αυτό είναι το θέμα.
1: Διότι όλο το σύστημα τιμολόγησης της ενέργειας στην Ευρώπη, αυτό έθιξε ο Μητσοτάκης και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι, και ειδικά εδώ, στη δικιά μας γωνιά, στην νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης.
1: Γιατί? Διότι δεν έχουμε επαρκή δίκτυα, διότι δεν έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία της αποταμίευσης ενέργειας, δηλαδή εννοώ μπαταρίες κτλ. Όχι στην Ελλάδα ειδικά. Γενικά αυτό είναι κάτι το οποίο υστερεί, με αποτέλεσμα όταν παράγεται πλούσια πολλή ενέργεια να χάνεται, μιλάμε για τις ΑΠΕ. Άρα από την άλλη μεριά αυτός ο κανόνας του ότι τιμολογείται κάθε οριακή μονάδα ενέργειας με την πιο ακριβή εκείνη τη στιγμή τιμή, διότι
0: αυτό
1: αυτή
0: που είπε και ο Μητσοτάκης, ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η πηγή του κακού, το οποίο βεβαίως έχει μια οικονομική λογική, διότι αποθαρρύνει τη χρήση των ακριβών πηγών ενέργειας, αλλά από την άλλη μεριά οδηγεί τους καταναλωτές να πληρώνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να πληρώνουν πολύ λιγότερο, διότι σε τελευταία μέρα οι καταναλωτές έχουν πληρώσει και τις ΑΠΕ να αναπτυχθούν. Όλα αυτά είναι μια κοινωνική υπάρχει και μια κοινωνική επένδυση. Συνεπώς πραγματικά χρειάζονται διαφορετικά πράγματα. Πάντως εν γέννη ο κόσμος απομακρύνεται από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και πρέπει να απομακρυνθεί, διότι κάνουν, οι κάτοχοι τους κάνουν πολύ κακή χρήση. Αυτή η ιστορία εκεί στην περιοχή κάθε 3-5 χρόνια να μπαίνει φωτιά με πυρήνα ουσιαστικά τη χρήση αυτών των ροών και τους μονίμους εκβιασμούς που γίνονται σε όλο τον κόσμο, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά την επόμενη φορά θα συζητήσουμε και δεν θα περάσει πολύ καιρός, πρέπει να κάνουμε μία σκέψη που θα είναι αυθαίρετη, γιατί όταν προσπαθείς να προβλέψεις το μέλλον, μόνο με αυθαίρετες υποθέσεις μπορείς να το προβλέψεις. Αλλά πες ότι τελειώνει ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία, που φαίνεται ότι είναι σε ένα αδιέξοδο και κάποια στιγμή πρέπει να τα βρούνε και ίσως αυτό να συμβεί. Πες ότι βρίσκεται και άκρη που είναι δύσκολο, διότι από τη μια είσαι στους μουλάδες και από την άλλη είσαι στον αρχιμουλά, που είναι ο Τραμπ με τον τρόπο του, είναι παρόμοια κατάσταση. Άντε τρέχα να συνεννοηθούν όταν...
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά και αυτό μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Μετά το ερώτημα είναι θα γίνουν όλα ωραία και ρόδινα... Γιατί αν είναι αυτό, να περιμένουμε, ρε παιδί μου, δεν λέω.
1: Σωστά. Πολύ. Να πούμε μία λεπτομέρεια εδώ. Εμείς εκεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτουμε πάρα πολλούς πόρους για την εκτίμηση του μέλλοντος, την επόμενη δεκαετία, 15 ετία. Άρα πραγματικά είμαστε όριμοι να κάνουμε μαζί και εδώ μια συζήτηση. Καταρχήν, δύο θέματα, έτσι πολύ γρήγορα. Πρώτον, η μακροχρόνια προοπτική της μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης στη Δύση δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Είναι εδώ και μια πενταετία το έχουμε εκτιμήσει, και αυτοί που λένε ότι ξέρεις πέτυχε ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ας δούνε τις προβλέψεις που έχουμε δημοσιεύσει εδώ και 3 χρόνια και θα δουν αυτή τη μείωση, έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο, λέγεται κοσμική ύφεση.
0: Πρέπει
1: είναι
0: να σας αφήσω όμως.
1: Και το δεύτερο θα είναι κάπως καλύτερο. Μάλλον, συγγνώμη, εάν συμβούν αυτά τα δύο που είπατε, ναι, θα έχουμε μια καινούργια κατάσταση προς το θετικότερο που πρέπει να θεματεκτιμήσουμε.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, και αυτό το λαμβάνουν υπόψη τους και οι πολιτικοί που ψάχνουν τώρα ποιο χρόνο θα γίνουν οι εκλογές. Θα τα πούμε, κύριε Πετράκη, όπως συχνά μας κάνετε την τιμή να είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, με έναν 49χρονο να κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν και τα δύο παιδιά τους. Οι Ευρωπαίοι αποταμιεύουν για διαφορετικούς λόγους από την κάλυψη έκτακτων αναγκών έως τη σύνταξη, ωστόσο τα ποσοστά αποταμίευσης διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό καθαρής αποταμίευσης νοικοκυριών στην Ευρώπη, καθώς βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος με μείον 9,3%. Μπαράζ πυραυλικών πληγμάτων θολώνει το τοπίο στη Μέση Ανατολή την ώρα που ο πρόεδρος Πεζεσκιάν διαψεύδει τις φήμες περί παρέτησης, ζητώντας θυσίες από τους πολίτες υπό το βάρος του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι νέες επιθέσεις διαδραματίζονται εν μέσω έντονων συζητήσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην κορυφή του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη βρέθηκε η Κρήτη, καθώς το Ελαφωνήσι αναδείχθηκε η κορυφαία παραλία στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Traveler's Choice Awards του TripAdvisor.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Η Σιάμο φροντίζει για την ασφάλεια του σπιτιού σας και είναι προτεραιότητα για τη Σιάμο, που είναι μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες, έχει πιστοποιημένα προϊόντα, τα εξελίσσει συνεχώς, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Η Σιάμο σας εξασφαλίζει την καθημερινή σας ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής. Και μιας που είπαμε για τους παλιούς που φροντίζουν να είναι επένδυση ζωής, α, ορίστε, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Ο Κώστας Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ, επειδή ακριβώς είναι επένδυση ζωής, λένε όλοι οι πολίτες, εκεί θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν δούμε ότι τα πράγματα πάνε στραβά, έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε μπορούμε να δοκιμάζουμε κάθε άλλον που κάνει την εμφάνισή του με τον οποιοδήποτε τρόπο.
1: Νομίζω ότι για τους πολίτες ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις μεγάλες αλλαγές. Και παρά την περιδίνηση ή μπορεί, ξέρετε, δημοσκοπικά οι συγκυριακές επαναδιατάξεις, ο κόσμος στο τέλος θα επιλέξει το γνήσιο που μπορεί να εγγυηθεί και σταθερότητα και κοινωνικό πρόσωπο.
0: Αν όμως δεν το κάνει αυτό, κύριε Σκαλά, αν βρεθείτε,
1: νομίζω θα το κάνει,
0: να σας προσπεράσει ο Τσίπρας?
1: Δεν νομίζω ότι θα πάσει κάποιος τέτοιο σενάριο. Ξέρετε, για να... Μάλλον οι εκλογές πρέπει να καταγράφουν την πραγματική σύγκρουση, όχι την ψευδοσύγκρουση.
0: Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Αν και διαφωνώ που τα έχετε, που τσακώνεστε με τους δημοσκόπους, αλλά εν πάση περιπτώσει, μεγάλα παιδιά είστε, θα το καταλάβετε κάποτε.
1: Ποια προγράμματα έχει σήμερα η χώρα, οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά? Αυτά θα συγκρουστούν. Πόμερα τα οποία, ναι μεν κυνηγάνε με τεχνητή πόλωση, αλλά φαίνεται να συμφέρουν τη διαιώνιση της κυριαρχίας της κυβέρνησης, νομίζω ότι ο κόσμος έχει πάντα στο τέλος το ένστικτο να καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
0: Και όσο καλά, πάντως το δίλημα θα μπει κάποια στιγμή. Και έτσι είναι και φτιαγμένο το δημοκρατικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ότι κάποια στιγμή πρέπει να καθίσετε να συζητήσετε σε μια κυβερνητική προοπτική. Δεν χρειάζεται να το κάνετε πριν τις εκλογές, αλλά μετά τις εκλογές θα ξέρετε πλέον πόσα.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς η προοδευτική επιλογή για κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά προοδευτική είναι και η άλλη. Μέχρι και κάθε ένας που εμφανίζεται στο πολιτικό στερέωμα, τον εαυτό το χαρακτηρίζει προοδευτικό. Και όσους δεν συμφωνούν μαζί του, αντιδραστικούς.
1: Το να είσαι προοδευτικός δεν είναι σημαία ευκαιρίας για να υψώνεται συγκυριακά και χωρίς ουσία. Έχει να κάνει με το περιεχόμενο που βάζει στην πολιτική σου. Έχει να κάνει με το πώς πιστεύεις ότι πρέπει να λειτουργήσει και να διαμορφωθεί η ανάπτυξη στη χώρα. Πώς πρέπει να ενσωματωθούν αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά σε αυτήν. Πώς πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία μέσα παρεμβάσει στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην προστασία των δανειοληπτών. Όλα αυτά είναι η πραγματική ζωή. Και ειδικά όταν έχουμε μια ακρίβεια η οποία επιμένει, ένα κοκτέιλ πληθωριστικών πιέσεων, γεωπολιτικών εντάσεων, οι οποίες δημιουργούν έντονη την ανασφάλεια και ενδεχομένως νομισματικών συσφίξεων, μιλάω διεθνώς, όχι στη χώρα μας, αλλά έχουν συνέπειες.
0: Θα έρθει και στη χώρα μας, γιατί η Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια.
1: Ακριβώς.
0: Άρα όλο έρχεται αυτό, τον άλλο μήνα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
1: Όλο αυτό λοιπόν θέλει κάποιον που να ξέρει που πρέπει να πάει τη χώρα, τι πρόσημο βάζει στις πολιτικές του και όχι πειραματισμούς. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για χαμένη ψήφο και ανούσια.
0: Τώρα, κύριε Ζουκαλά, πείτε μου με το χέρι στην καρδιά, όταν βλέπετε τον Τσίπρα στο θυσίο να ανοίγει τα χέρια όπως τα άνοιγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, να κρατάει το δικό του, τη δική του διακήρυξη όπως τη διακήρυξη που κράτησε τις 3 του Σεπτέμβριου ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτή την μιμητική, τι λέτε, πώς τον χαρακτηρίζετε? Νιώθετε έτσι μια αποστροφή προς το πρόσωπο ή λέτε ότι να είδες, ακολουθεί το σωστό παράδειγμα?
1: Δεν νιώθω καμία αποστροφή ούτε πρόσωπο ποιότητα πράγματα. Νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τι είναι μιμητισμός, τι είναι πραγματική πολιτική, τι είναι εργαλειοποίηση συμβόλων και τι είναι πραγματικά έκφραση διαχρονικών δημοκρατικών παραδόσεων του λαού μας.
0: Γιατί είναι εργαλειοποίηση? Ο Τσίπρας είναι, γελάει, είναι χαρούμενος.
1: Όχι, που ξαναβγήκε. Εσείς μου πείτε,
0: ο δικός σας είναι πιο μουντός. Αν και τελευταία τον έχω πιάσει να προσέχει λίγο και να.
1: Λοιπόν.
0: Και όχι, είναι και τρελό, διότι όσοι τον έχουν γνωρίσει λίγο, να έχουν ανταλλάξει κατηδίαν μια κουβέντα με τον Ανδρουλάκη, είναι χαρούμενος άνθρωπος, έτοιμο να
1: είναι,
0: σε πειράξει. Ναι, αλλά
1: είναι,
0: το δημόσιο πρόσωπό του είναι λίγο θυμωμένο.
1: στο τέλος η ψήφος θα έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνονται καλύτερα έργα τη ζωή μας. Δεν θα έχει να κάνει με το ποιος παρουσιάζει σύμβολα ή εργαλειοποιεί ή μπορεί να επιλέγει μία λογική μάρκετινγκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πράγματι έχει επιλέξει μία πολύ πολιτική λογική, να μιλάει πολιτικά και να μην παίζει με αυτούς τους όρους. Νομίζω ότι επειδή η ψήφος του κόσμου είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα, η συνέπεια, η αξιοπιστία, η μεθοδικότητα και το σχέδιο, αν υπάρχει όχι, αυτά θα αξιολογηθούν από τους πολίτες.
0: Δεν έχετε έτσι αλλάξει γνώμη για τις πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιήσατε πριν από μερικούς μήνες, δεν πάει καιρός, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία είναι μια βαρύτατη υπόθεση σκανδάλου. Αλλά να έρχεται τώρα, ή τουλάχιστον οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αποκαλύπτουν ότι μια έκθεση που έχει κάνει η κυρία Τιχεροπούλου, για την οποία όλη την υπερασπιστήκαμε, απέναντι στη βαναυσότητα της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήθελε να την πετάξει εκτός και την κυνήγησε και ακόμη σήμερα δεν την έχει αποκαταστήσει.
1: Έχετε δει την έκθεση Τιχεροπούλου.
0: Ορίστε.
1: Έχετε δει την έκθεση?
0: Όχι, όχι, είπα πολύ, όχι, ήμουν πολύ προσεκτικός, είπα αυτά που λένε δικηγόροι, έτσι. Ναι.
1: Θα σας πω εγώ...
0: Επειδή στη ζωή μου λέω, αν δεν το έχω δει ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το να πω ότι το έχω δει με τα μάτια μου.
1: Μα και εγώ επειδή το έχω δει, θα σας απαντήσω και εγώ με βάση αυτό. Εγώ θα πρέπει να
0: ναι, αυτό εξής. Δεν ήταν μέσα στη δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, διότι αυτή τη δικογραφία την είδατε βεβαίως.
1: Θα σας πω. Κάποιες λοιπόν σκληρές φράσεις, γιατί μου είχε δύο σκέλη. Ερώτημά σας. Κάποιες σκληρές φράσεις. Δεν είναι, ξέρετε, η επιλογή μας. Εμείς είμαστε ένα κόμμα της μετριοπάθειας και που θέλει τις συνενέσεις, όχι τις συνεννοήσεις, τις κυβερνητικές, τις συνενέσεις για να έχουμε έναν πολιτικό πολιτισμό. Δυστυχώς η κυβέρνηση με τις πρακτικές της. Άρα πολύ συχνά αυτές τις σκληρές φράσεις τις επιβεβαιώνει απόλυτα. Πάμε τώρα στην ουσία για την υπόθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την οποία καθιδρίζει η κυβέρνηση, η οποία φαίνεται ότι κάνει τόσο τη δουλειά της αμερόληπτα, όπου παράλληλα με την δική της έρευνα έδωσε, για να είναι σίγουρη, και μία έρευνα στην κυρία Τιχεροπούλου για να δει ακριβώς τα ποσά. Αυτό είναι απόδειξη ότι καμία μεροληψία δεν υπήρχε, αλλά αντιθέτως προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακριβώς για να φτάσει στην αλήθεια, να βλέπει το σύνολο των ζητημάτων. Είναι ακριβώς δηλαδή απόδειξη του ανάποδα από εκείνο που λέει η κυβέρνηση. Ότι εδώ υπήρξε πραγματικά η προσπάθεια, όχι να πάνε κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι καλά, στη δικαιοσύνη χωρίς στοιχεία, αλλά να γίνει μια δουλειά εξαντλητική για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία. Η άρση ασυλίας, ξέρετε τι είναι, είναι η απουσία προστασίας του πολιτικού προσωπού, όχι για να ασκηθεί ποινική δίωξη αναγκαστικά, για να συνεχιστεί η ποινική διερεύνηση. Άρα εδώ λοιπόν τι έχουμε. Εμείς τι είπαμε, ότι πρέπει να έρθει η ασυλία για να γίνει έρευνα και να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν κάτι για να ασκηθεί ποινική δίωξη ή δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Μα επέρι αυτού δεν υπήρχε θέμα, κύριε Τσουκαλά. Δεν, ούτε και οι ίδιοι είπανε όχι μην άρετε, παρόλο που κάποιοι είπανε...
1: Μα η κυβέρνηση για αυτό μας εγκαλεί. Η κυβέρνηση μας εγκαλεί που επιμέναμε στην άρση ασυλίας λέγοντας ότι τελικά δεν έπρεπε να υπάρξει αυτή. Εγώ αυτό καταλάβω από την κριτική.
0: Εντάξει, εσείς τα καταλαβαίνετε γιατί είστε μέσα στην πειρά της πολιτικής σύγκρουσης.
1: Πάντως,
0: εγώ θέλω να σας πω ότι...
1: Όταν δούμε την έκθεση, για να το κλείσω.
0: Απαντήστε μου και σε αυτό αν γνωρίζετε, γιατί δεν το γνωρίζω και προσπαθώ να αποσπάσω μια πληροφορία. Η έκθεση Τιχεροπούλου, την οποία επικαλούνται τώρα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, είναι, που δεν είναι ακόμη κατηγορούμενοι καν τώρα σε λίγο καιρό, φαντάζομαι θα γίνουν, αν γίνουν τελικά.
1: Οι άνθρωποι είναι υποέλεγχοι.
0: Των ελεγχομένων.
1: Των ελεγχομένων.
0: Σωστό είναι να λέμε τα πράγματα με τις σωστές. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η έκθεση ήταν μέσα στη δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτή η έκθεση, μα δεν ήταν μέρος της αρχικής δικογραφίας, ήρθε μετά την αρχική δικογραφία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ας πω κάτι για να το ξέρετε. Και το λέω αστυνομικός με την εμπειρία που έχω. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και στην ελληνική δικαιοσύνη, όταν αρχικά ανήκει ένας φάκελος στην προδικασία, τα ποσά που ελέγχονται να είναι εκεί, μετά όμως τις έγγραφες εξηγήσεις των διοκόμενων ή των ελεγχόμενων. Οι άλλα έγγραφα που έρχονται από τις υπηρεσίες, τα ποσά ελέγχου πάντα να μειώνονται. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν νομίζω να είναι θέση της κυβέρνησης όμως.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ μαζί σας.
1: Από κακούργημα πάει πλημέλημα, δεν πρέπει να έρθει η ασυλία.
0: Όχι, δεν το συζητούμε αυτό. Μα ούτε, ούτε ο Μητσοτάκης το συζήτησε. Τους έστειλε όλους κανονικά στο απόσπασμα. Αλλά άλλο σας λέω εγώ.
1: Δεν είναι απόσπασμα η άρση ασυλίας. Η άρση ασυλίας είναι ότι φεύγει η προστασία για να γίνει διερεύνηση. Και αν φανεί ότι.
0: Και σε αυτό έχουμε συμφωνήσει άπαντες ότι έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Αποχρώσεις να ασκηθεί ποινική δίωξη. Αν δεν υπάρχουν αποχρώσεις, εκεί να μην ασκηθεί ποινική
0: δίωξη. Και σε αυτό, κύριε Τσουκαλά, έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι πρέπει να γίνεται έτσι και ότι πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα και να μην χρειάζονται όλες αυτές οι διαδικασίες που τελικώς είναι κακές και για όλους. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία τώρα όμως λέει ότι ενδεχομένως εσείς θα μπορούσατε να έχετε υπάρξει πιο προσεκτική στους χαρακτηρισμούς, ώστε να μην μπορεί η άλλη πλευρά, η κυβερνητική, να λέει ότι ομοιάζεται στην ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Νομίζω ότι έχει καμία σχέση η φρασιολογία του Πασόκ με τη φρασιολογία της κυρία Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση που έχει η κυβέρνηση. Τη μία να φέρει να σε πει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη πράσινη ζωή, ενώ η ίδια έχει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Σε λίγο καιρό φαντάζομαι θα γίνουν, αν γίνουν τελικά.
1: Οι άνθρωποι είναι υποέλεγχοι.
0: Των ελεγχομένων. Των ελεγχομένων. Σωστό είναι να λέμε τα πράγματα με τις σωστές. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η έκθεση ήταν μέσα στη δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτή η έκθεση, μα δεν ήταν μέρος της αρχικής δικογραφίας, ήρθε μετά την αρχική δικογραφία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ας πω κάτι για να το ξέρετε. Και το λέω ως νομικός με την εμπειρία που έχω. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και στην ελληνική δικαιοσύνη, όταν αρχικά ανήκει ένας φάκελος στην προδικασία, τα ποσά που ελέγχονται να είναι εκεί, μετά όμως τις έγγραφες εξηγήσεις των διοκόμενων ή των ελεγχόμενων, ή άλλα έγγραφα που έρχονται από τις υπηρεσίες, τα ποσά ελέγχου πάντα να μειώνονται. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν νομίζω να είναι θέση της κυβέρνησης όμως.
0: Όχι, όχι, συμφωνώ μαζί σας.
1: Από κακούργημα πάει πλημέλημα, δεν πρέπει να έρθει η ασυλία.
0: Όχι, δεν το συζητούμε αυτό. Μα ούτε, ούτε ο Μητσοτάκης το συζήτησε. Τους έστειλε όλους κανονικά στο απόσπασμα. Αλλά άλλο σας λέω εγώ.
1: Δεν είναι απόσπασμα η άρση ασυλίας. Η άρση ασυλίας είναι ότι φεύγει η προστασία για να γίνει διερεύνηση και αν φανεί ότι.
0: Και σε αυτό έχουμε συμφωνήσει άπαντες ότι έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Αποχρώσεις να ασκηθεί ποινική δίωξη, αν δεν υπάρχουν αποχρώσεις. Εκεί να μην ασκηθεί ποινική.
0: Και σε αυτό, κύριε Τσουκαλά, έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι πρέπει να γίνεται έτσι και ότι πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα και να μην χρειάζονται όλες αυτές οι διαδικασίες που τελικώς είναι κακές και για όλους. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία τώρα όμως λέει ότι ενδεχομένως εσείς θα μπορούσατε να έχετε υπάρξει πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς, ώστε να μην μπορεί.

0: τα ποσά που ελέγχονται να είναι εκεί, μετά όμως τις έγραφες εξηγήσεις των διοκόμενων ή των ελεγχόμενων, οι άλλα έγγραφα που έρχονται από τις υπηρεσίες, τα ποσά ελέγχου πάντα να μειώνονται. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν νομίζω να είναι θέση της κυβέρνησης όμως.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ μαζί σας.
0: Από κακούργημα πάει πλημέλημα, δεν πρέπει να έρθει η ασυλία.
1: Όχι, δεν το συζητούμε αυτό. Μα ούτε, ούτε ο Μητσοτάκης το συζήτησε. Τους έστειλε όλους κανονικά στο απόσπασμα. Αλλά άλλο σας λέω.
0: Δεν είναι απόσπασμα η άρση ασυλίας. Η άρση ασυλίας είναι ότι φεύγει η προστασία για να γίνει διερεύνηση και αν φανεί ότι.
1: Και σε αυτό έχουμε συμφωνήσει άπαντες ότι έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Αποχρώσεις να ασκηθεί ποινική δίωξη, αν δεν υπάρχουν αποχρώσεις. Εκεί να μην ασκηθεί ποινική
1: και σε αυτό, κύριε Τσουκαλά, έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι πρέπει να γίνεται έτσι και ότι πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα και να μην χρειάζονται όλες αυτές οι διαδικασίες που τελικώς είναι κακές και για όλους. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία τώρα όμως λέει ότι ενδεχομένως εσείς θα μπορούσατε να έχετε υπάρξει πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς, ώστε να μην μπορεί η άλλη πλευρά, η κυβερνητική, να λέει ότι ομοιάζεται στην ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Νομίζω ότι έχει καμία σχέση η φρασιολογία του Πασόκ με τη φρασιολογία της κ. Ξαντοπούλου. Νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση που έχει η κυβέρνηση. Τη μία να θέλει να σε πει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη πράσινη ζωή, ενώ η ίδια έχει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος νομίζω ότι σε επίπεδο τοξικού λόγου έχει περάσει τους πάντες.
1: Άρα την πρόταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ούτε σε φρασιολογία, ούτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε με τον κύριο Γεωργιάδη προφανώς.
1: Άρα κύριε Σουκαλά, την πρόταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για να πάτε σε πρόταση Μομφής εναντίον της κυβέρνησης, δεν θα την ακολουθήσετε, καταλαβαίνω.
0: Νομίζω ότι το αν θα γίνει πρόταση Μομφής ή όχι, δεν έχει να κάνει με το αν το λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή όχι. Αν είναι κάποια στιγμή να το κάνουμε, να το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε εμείς. Ναι, να το κάνουμε.
1: Καλά, σας το προτείνει. Δεν μπορεί να το προτείνει. Η πολιτική αρχηγός είναι. Λέει, έλα εδώ να το κάνουμε.
0: Επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος και σας θεωρώ και πάρα πολύ έξυπνο. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι το να λέει κάποιος κάτι δεν σημαίνει ότι το λέει κάποιος αν εσύ κάποια στιγμή το κάνεις επειδή το είπε αυτός. Μας έχουν πει να κάνουμε πρόταση Μομφής και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές. Το αν θα την κάνουμε, πότε θα την κάνουμε, είναι η απόφαση που έχει να κάνει με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και βέβαια με τη συγκυρία που θα υπάρχει.
1: Μια στιγμή ρωτήσω την. Έχουμε χρόνο. Μισό λεπτό. Μία ερώτηση. Έστω, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει έτσι προς Θεού, αλλά τώρα αυτή την εποχή θα υποστείτε αυτές τις ερωτήσεις. Τι να κάνουμε. Έστω ότι βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας και σας κάνει μία πρόσκληση. Έλα εδώ, Νίκο Ανδρουλάκη, να συζητήσουμε, να δούμε μήπως μπορούμε να φτιάξουμε μία πλειοψηφία και ένα κοινό πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε. Θα πάτε να συζητήσετε.
0: Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική, που είναι η μόνη.
1: Με τη δική σας θα πάτε, δεν λέω να πάτε μαλλινού. Με τη δική σας πολιτική.
0: Μου ζητάτε να έρθω και να απαντήσω. Σε ένα υποθετικό ερώτημα, το οποίο δεν υπάρχει, διότι εγώ ακούω τους εκπροσώπους του κ. Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, που λένε καμία συνεργασία ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά. Και δεν ξέρουν και αν είναι όμορος χώρος με το Πασόκ. Ξέρω ότι όμορος χώρος σημαίνει γειτονικός. Ένα κόμμα στο Πασόκ.
1: Ξέρετε ποιο ρωτάτε. Αν ρωτάτε κόμμα... την κυρία εκπρόσωπο.
0: Την εκπρόσωπο ρωτάω.
1: Είπε δεν είστε όμορος. Αν ρωτάτε τον κύριο εκπρόσωπο που ίσως σας ξέρει και καλύτερα, λέει είστε όμορος. Ξέρετε ποιο ρωτάτε.
0: Άκουσα την εκπρόσωπο. Είπε δεν είναι όμορος. Ξέρω ότι όμορος σημαίνει γειτονικός. Όταν το Πασόκ είναι κόμμα και το αριστερό, η όμορη χώρη είναι το κέντρο, η αριστερά και το αριστερά. Άρα, αν εξαιρεί το νέο κόμμα τον εαυτό του από αυτήν την χωροταξία την πολιτική, δεν ξέρω και αν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποια δυνατότητα συνεννόησης. Όμως έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, διότι το ίδιο αυτό το κόμμα λέει ποτέ καμιά συνεργασία ούτε μετακλογικά. Άρα, τι λέμε εμείς, όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο, όχι στην ψήφο που κρατάει τη Νέα Δημοκρατία, ναι στην ψήφο που τη διώχνει. Αυτή είναι μόνο το Πασόκ.
1: Μένουμε σε αυτό, κύριε Τσουκαλά. Σας ευχαριστούμε όπως πάντα που απαντάτε στις ερωτήσεις μας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr.

0: Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Υπηρεσία Cyber Security την συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από hackers και ιούς, και θα βρείτε λύσεις online προστασίας όπως τις χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business. Τι άλλο έχουμε εδώ για να δω τι βλέπουμε στο enikos.gr. Έχουμε, δυστυχώς έχουμε πάντοτε, βρε παιδί μου, αυτό το πράγμα με τα άγρια εγκλήματα. Είναι φοβερό, όπως αυτό τώρα που έχει ρεπορτάζ εδώ στο Ενικός για το τι υποστηρίζει ο άνδρας που μαχαίρωσε την σύζυγό του, 41 ο ένας, 39 η άλλη. Ξέρετε, δεν μου αρέσει κιόλας αυτός ο 49χρονος, η 39χρονη. Είναι φοβερά, και το πώς ξεφεύγει ο άνθρωπος και μπορεί να φτάσει μέχρι το έγκλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση να καταλάβουν ότι κάπου έχουμε αρχίσει και το χάνουμε. Και είναι πολύ καλύτερο, φυσικά, όσοι νομίζουν και έχουν το, γιατί δεν το έχουν, αυτό είναι το πρόβλημα, το καταλαβαίνουν, να απευθύνονται σε ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Μπορούν πραγματικά να τους βοηθήσουν. Μπορούν να τους γλιτώσουν από ένα έγκλημα. Αυτά. Δεν έχω πολλά ακόμη να σας πω, και νομίζω ότι αύριο που θα είναι εδώ και ο Μάνος θα έχουμε ακόμα περισσότερα να σας πούμε. Ο καιρός είναι πολύ όμορφος, έχει πολύ ζέστη, προστατευτείτε από τον ήλιο, καίει ο ήλιος, έτσι δεν λέω, ένα χρωματάκι να το πάρουμε, αλλά όχι να καούμε, ακόμη δεν ξεκίνησε το καλοκαιράκι. Να είστε καλά, θα τα πούμε συντόμως, δηλαδή αύριο. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Στο διαμέρισμα τη στιγμή της δολοφονίας βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καλά στην υγεία τους είναι οι 12 επιβαίνοντες τουριστικού σκάφους που συγκρούστηκε έξω από τη Μαρίνα Ζέας με αλλιευτικό το οποίο κατεστράφει ολοσχερός. Ο ψαράς περισυνελέγει άμεσα από το λιμενικό. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 83 άτομα διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις ανοιχτά των καλών λιμένων. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχέας για την επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εισόδους των εθνικών οδών. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Άλυμο προς Γλυφάδα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την δεύτερη καλύτερη επίδοση για φέτος στην Ευρώπη. Στα 400 μέτρα με εμπόδια στις κατηγορίες K18 και K20 σημείωσε η Ελένη Εκοβάκη με 57 δευτερόλεπτα και 57 εκατοστά στο διεθνές meeting Στίβου Βενιζέλια στα Χανιά. Κατέριψε παράλληλα τα πανελλήνια ρεκόρ στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ακούτε Real FM στους 97 και 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr, SMS, Real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις, σχόλια, επιθυμίες, παρατηρήσεις, όχι σήμερα βέβαια ζωντανά στον αέρα. Αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Μάριο Τόκα, ο οποίος γεννήθηκε 8 Ιουνίου. Είχα προγραμματίσει αυτό το αφιέρωμα και λίγο είναι για την τεράστια προσφορά του και έφυγε μόλις στα 53 του. Ο Μάριος Τόκας των Ελλήνων, ο Μάριος Τόκας των Κυπρίων, ένας τεράστιος καλλιτέχνης που μας άφησε πολύ μεγάλο έργο. Και αν ζούσε σήμερα, καταλαβαίνετε τι μουσικές στιγμές θα μας είχε χαρίσει ακόμα. Μέχρι τις 5 θα ακούσουμε εκπληκτικά τραγούδια, σας το υπογράφω αυτό. Και για να μην λέω πολλά, και επειδή γιορτάζει και η κυρία Άννα μας, ξεκινάω εκτάκτως με το Ανούλα του Χιονιά, με τον Αντώνη Καλογιάννη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Σαράντης Αλιβιζάτος, ό,τι ακούμε βέβαια, μουσική είναι του Μάριου Τόκα.

ακούσουμε και άλλα ορχιστρικά του Μάριου Τόκα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, όπως τα είχα έτσι βάλει, έκανα μια έτσι παρασπονδία για την Κυριάννα. Δήμητρα Γαλάνη, όποιο δρόμο και να πάρω, σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη, και αμέσως μετά, αν δεν γεννηθείς αστέρι, πολύ γνωστό κομμάτι με την Κατερίνα Κούγα, το έχει γράψει ο Φίλιππας Γράψας.

Γεια σου Νίκο μου από τη Χαλκίδα. Η επιθυμία σου για μένα είναι διαταγή. Θα το βάλω τώρα που ζητάς το συγκεκριμένο τραγούδι, για το οποίο είχε δώσει συνέντευξη ο Μάριος Τόγας, πολλές συνέντευξεις, και μακρινό 1987, και είχε πει: παρόλα τα δεινά ενός λαού και τις καταστροφές, μαζί με τον αγώνα πιστεύω ότι οι νύχτες μας εξακολουθούν να μυρίζουν για σεμί και ο απλός άνθρωπος εξακολουθεί να ερωτεύεται και να τραγουδά. Ο έρωτας και ο αγώνας δεν νομίζω ότι είναι δύο εχθρικές έννοιες. Καταλάβατε λοιπόν ότι μιλάω για το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί» με το Θέμη Αδαμαντίδη σε στίχους του 40 Λυπηζάτου.

Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με έναν άλλο Κύπριο, τον Μιχάλη τον Κατσιγιάννη. Θα ακούσουμε στη Λεωφόρο της Αγάπης ένα τραγούδι που εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Ανδρέας Νοφιτίδης, πάντα στη μουσική του Μάριου Τόκα.

0: Real FM.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Στο Εθνικό Οδείο και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών γνώρισε τον Γιάννη Ρίτσο και σιγά σιγά μέσα σε μια πενταετία, ειδικά μετά το 80, άρχισε να απογειώνει καριέρα. Συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους ποιητές, όλους τους μεγάλους συνθέτες, όλους τους μεγάλους στιχουργούς και φυσικά όλους τους μεγάλους ερμηνευτές. Πραγματικά είναι τεράστιο το έργο του. Θα έπρεπε να κάνουμε 2 και 3 αφιερώματα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε ένα τρίωρο θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τα πιο σημαντικά ή αν θέλετε αυτά τα οποία είναι πιο γνωστά. Θα ακούσουμε και κάποια τα οποία δεν παίζουν πολύ στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πιο γνωστά κομμάτια που αγαπάτε και θα θυμηθείτε όσοι έχετε να τα ακούσετε καιρό. Τόλης Βοσκόπουλος, ένας έρωτας θεός, σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη, και αμέσως μετά ακολουθεί μια μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Μητσιά, τον Αλίτη. Εδώ ο Μάριος Τόκας έχει γράψει και στίχους και μουσική.

Μάρια από τη Λεμεσό, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αυτό θα γίνει μετά το δελτίο ειδήσεων των 3. Είναι προγραμματισμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έκανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Γιάννης Πάριος, Ζηλεύω. Και αμέσως μετά Χαρούλα Αλεξίου, Ξεχασμένη Αποσκευή. Και τα δύο τραγούδια, συνεργασία με τον Μάριο Τόκα, με τον Ανδρέα Νεοφυτίδη.

0: Real FM.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Sonia Online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Ήρθε το νέο Cherry Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Cherry. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
5: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Cherry. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

Άστο να παίζει Αντώνη μου σιγά σιγά έτσι ωραία, γιατί είναι πολύ όμορφο. Ωραία blogger μου λέει, συμβαίνει πολλές φορές τα τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά από τα ραδιόφωνα να είναι και από τα καλύτερα του κάθε δημιουργού. Συμφωνώ και επαυξάνω. Real blogger. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ, σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Μπρόκο, να είστε καλά. Νίκο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο αγαπητός καλησπέρα, μουσικό ταξίδι, ανυπομονώ, χρόνια πολλά στους πατεράδες. Να και ένας που είπε για τους μπαμπάδες, να είσαι καλά αγαπητέ, και εσύ φαντάζομαι θα είσαι αγαπητός στα παιδιά σου. Χρόνια σου πολλά. Λέει ο Κοσμάς, πάντα μας εκπλήττεις υπέροχα, δεν κάνω τίποτα Κοσμά μου. Βλέπω ότι είσαι στην Πρέβεζα, Καστροσικιά Πρέβεζα. Η Πρέβεζα με τεράστιες παραλίες, πολύ όμορφες, να περάσεις καλά Κοσμά.

Γιάννης και η Βάσο από τα Σεπόλια, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, μεσημέρι Κυριακής, χαλαρώνουμε με κρασάκι και εξαιρετικές μουσικές του Μάριου Τόκα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και σε απολαύσουμε ωραίο μάτς στο Euro. Πολλά γκολ βλέπουμε και αυτόν ευχάριστο. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ Μητροπάνου, εννοείται. Μάριος Τόκας, ίσως Μητροπάνος, Τερζής, Μητσιάς, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μια στάση εδώ, σε στίχους του Φίλιππου Γράψα.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
4: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέο όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
5: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απολογούνται οι 17 για το κύκλωμα επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Διώκονται για 5 κακουργηματικές διώξεις. Γυναικοκτονία με θύμα 39χρονη στην Καλαμάτα. Συνελήφθη ο 41χρονος σύζυγός της, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.372 μονάδες. Το Ιράν ξανανοίγει τις υπόγειες βάσεις των πυράβλων του παρά τις εκτεταμένες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, αναφέρει το CNN. Πέθανε υποκράτηση ο ηγέτης των αυτοχθόνων στην Νικαράγουα, Μπρούκλιν Ριβέρα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τα τελευταία 3 χρόνια. Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σε επιφυλακή η Τροχέα.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Radio.
6: Shine bright like a diamond.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hoga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Hoga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι.
9: Έρχομαι από το Polis.
10: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απολογούνται οι 17 για το κύκλωμα επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Διώκονται για 5 κακουργηματικές διώξεις. Γυναικοκτονία με θύμα 39χρονη στην Καλαμάτα. Συνελήφθη ο 41χρονος σύζυγός της, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.372 μονάδες. Το Ιράν ξανανοίγει τις υπόγειες βάσεις των πυράβλων του παρά τις εκτεταμένες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, αναφέρει το CNN. Πέθανε υποκράτηση ο ηγέτης των αυτοχθόνων στην Νικαράγουα, Μπρούκλιν Ριβέρα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί τα τελευταία 3 χρόνια. Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σε επιφυλακή η Τροχέα.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση

0: 93.
1: Γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1926 σαν σήμερα και ήταν θρύλος του Hollywood. Ήταν η μοναδική Marilyn Monroe. Θρύλος του Hollywood έγινε και ο Σούπερμαν, αφού πρώτα κυκλοφόρησε ως κόμικ το 1938 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1961 σαν σήμερα, μεταδόθηκε για πρώτη φορά στα Ριτζιανά στερεοφωνικός ήχος. Είναι αυτός που ακούς αυτή τη στιγμή από τον αγαπημένο σου σταθμό και σου ανεβάζει τη διάθεση. Τη διάθεση του κόσμου ανέβαζε για χρόνια και το πρώτο άλμπουμ των Oasis, Definitely Maybe. Γι' αυτό το 2006 σαν σήμερα ψηφίστηκε ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών.
0: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: ουρανή.
1: Ανέβαζε για χρόνια και το πρώτο άλμπουμ των Oasis, Definitely Maybe. Γι' αυτό το 2006 σαν σήμερα ψηφίστηκε ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών.
2: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η εκεχηρία στο Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία, λέει το Ιράν. Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η πρώτη 7 κατηγορούμενη στη Θεσσαλονίκη για την απάτη με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 17 άτομα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο. Στο σταθμό του ΙΣΑΠ Περισσός τοποθετήθηκε η πρώτη κάμερα με τεχνολογία AI για την καταγραφή των περιστατικών εισιτηριοδιαφυγής. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό σταθμών και ορών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών. Οι πυρκαγιές γίνονται πιο καταστροφικές στις πλούσιες χώρες, παρότι παγκοσμίως καίγονται λιγότερες εκτάσεις. Γαλλία και Βρετανία αναχέτησαν ρωσικό πετρελαιοφόρο που φέρεται να παραβίασε τις κυρώσεις. Τουλάχιστον 282 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό. Ο Γερμανός καγκελάριος είναι πλέον ο πιο αντιδημοφιλής στην ιστορία. Μόλις το 13% των Γερμανών είναι ικανοποιημένοι με την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Καφέτα Μπρούνο. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOW.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Radio Preveza 90.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
9: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93. Θέλεις να ράξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργκεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργκεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Waterpark Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι.
3: Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε ούτε Papa Ute. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1926 σαν σήμερα και ήταν θρύλος του Hollywood. Ήταν η μοναδική Marilyn Monroe. Θρύλος του Hollywood έγινε και ο Σούπερμαν, αφού πρώτα κυκλοφόρησε ως κόμικ το 1938 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1961 σαν σήμερα, μεταδόθηκε για πρώτη φορά στα Ριτζιανά στερεοφωνικός ήχος. Είναι αυτός που ακούς αυτή τη στιγμή από τον αγαπημένο σου σταθμό και σου ανεβάζει τη διάθεση. Τη διάθεση του κόσμου ανέβαζε για χρόνια και το πρώτο άλμπουμ των Oasis, Definitely Maybe. Γι' αυτό το 2006 σαν σήμερα ψηφίστηκε ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών.
5: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει.
7: Διαφημίσου στο Radio.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26 820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αφαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
7: Ανεβάς την παραγωγικότητά σου.
8: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
7: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
6: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
0: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρυσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

Μου γράφει ο Νίκος στο πρώτο μήνυμα για το μουσικό πλέον σκέλος της εκπομπής. Αυτό το Taste of Honey με έχει σημαδέψει. Το έχω συνδεδεμένο στο κεφάλι μου μαζί σου. Και εγώ πλέον, Νικόλα μου. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, το Real FM 97,8. Συνεχίζουμε μουσικά πλέον με τον Λάσκαρη Αγοραστό που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Από αυτήν τη στιγμή και για τις δύο επόμενες ώρες θα σας προσκαλέσω να παίξουμε με χρώματα. Τραγούδια λοιπόν τα οποία αναφέρονται σε χρώματα. Άλλες φορές τα αγαπημένα μας χρώματα. Άλλες φορές σε τραγούδια που τα αγαπήσαμε έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα. Ελάτε λοιπόν να ανακατέψουμε την παλέτα για τις επόμενες δύο ώρες, να διαλέξουμε χρώματα και μελωδίες. Studio, atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για επιλογές χρωμάτων και τραγουδιών.

Ξεκινώντας από το αγαπημένο τουλάχιστον δικό μου χρώμα, από το μαύρο, Black is Black, ή Los Bravos, από το 1966. Τραγούδια λοιπόν που αναφέρονται στα χρώματα. Πάμε από το μαύρο αμέσως στο κίτρινο.

Κρίστη και Yellow River. Η πρώτη δική σας επιλογή για απόψε από την Μαριάννα. Γεια σου Τάνια, Rolling Stones και φυσικά Painted Black. Η Εύη, Chris Ria και Blue Cafe. Μαριέλα, Blue Velvet και Yellow Brick Road. Elton John, υπέροχο τραγούδι αυτό. Η Αεροφίλη, το πρώτο που μου λέει, μου ήρθε στο μυαλό, είναι το Red Red Wine από τους UB40. Έχουμε φυσικά να διαλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά. Πάμε για το πράσινο. Little Green Bag από George Baker Selection. Έγινε φυσικά διάσημο και από τη συμμετοχή του στο Reservoir Dogs του Quentin Tarantino.

Λοιπόν, εάν κρίνω από τα πρώτα μηνύματα, οι χρωματικές προτιμήσεις σας κινούνται γύρω από το μαύρο, το λευκό και το μπλε. Γεια σου Μαριλένα, a whiter shade of pale και Procol Harum. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε. Γεια σου Χάρη με το Yellow Submarine. Ο Βάγκος, Back in Black από AC/DC. Η Black Magic Woman, σταθερά εκεί πέρα στο μαύρο. Black Magic Woman και για τον Γιώργο στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Ελένη με το Itchy Bitchy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini. Λοιπόν, από το μαύρο πάμε στο άσπρο. Η Cream και το White Room αμέσως τώρα για το Γιάννη.

το πρώτο λευκό της βραδιάς λοιπόν είναι από τους Cream το White Room. Γεια σου Κωνσταντίνε, στον Πειραιά. Η Black Velvet από Alana Miles. Η Black or White του Michael Jackson. Καλό ξημέρωμα στην Ελένη με Nights in White Satin από Moody Blues. Γεια σου Σόφη μου, δεν το πιστεύω μου λέει. Και εγώ μαύρο διάλεξα το Back to Black με την Amy Winehouse. Γεια σου Ντίνα μου, επίσης βλέπω Yellow Submarine. Γεια σου Γιώργο, το Yellow River ακούστηκε λίγο νωρίτερα. Δημήτρη σωστός, πάρε μου λέει ένα sunshine το οποίο περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και φυσικά μπορούμε να αναφερθούμε και σε τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρονται γενικότερα στον όρο χρώμα. Γιώργο φυσικά και παίζει το Nights in White Satin. Γιώργο έχεις απόλυτο δίκιο, είναι και το χρυσό, το Golden Brown, των Stranglers. Θα ακουστεί οπωσδήποτε. Στη συνέχεια, γεια σου Μάγδα, ανθολόγιο μου λέει τραγουδιών και δεν φτάνουν οι δύο ώρες. Ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, να συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος. Πέτρο, πολύ όμορφη επιλογή με το Strange Color Blue, τον Μαντρουγκάντα. Γεια σου Ρένα, Prince και Purple Rain. Πολύ σωστή η προτροπή σου να βάλουμε λίγο Move, που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αφιερωμένο επίσης στην Μάγδα μου, το έχει ζητήσει με την Etta James. Αλλά ας τα ακούσουμε από τον Prince στην αυθεντική του εκτέλεση. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Listen to me good.
1: Radio Prefeza 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέφεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

πέρασε μισή ώρα εκπομπής για να τιμήσουμε και το κόκκινο. Γίνεται άραγε παλέτα χωρίς το κόκκινο χρώμα. Κι ας είναι από κόκκινο κρασί. Red Red Wine, τραγούδι του Neil Diamond από το 1968. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, το διασκευάζουν οι UB40. Επιλογή της Εροφίλης για απόψε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως θέτετε τα χρώματα. Γι' αυτό προφανώς και θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε brown για τη συνέχεια και μάλιστα σε χρυσό, golden brown, όπως έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος.

Όχι απλό brown, λοιπόν, golden brown. Από τους Stranglers και τον Γιώργο για απόψε. Γεια σου Νίκο Σταβίλια, το white album μου λέει των Beatles, όλα είναι χρυσά. Και είναι πολύ σωστό και έξυπνο αυτό που μου έχεις γράψει. Κωνσταντίνε, θέλεις να πάμε στο κόκκινο με το Lady in Red του Chris De Berg. Γεια σου Θεόφιλε. Εγώ μου λέει που γουστάρω brown sugar, παίζει, φυσικά και παίζει. Stones δεν θα παίξουν. Γεια σου Πέτρο μου στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, χαίρομαι που είσαι μαζί μας απόψε. Θα συνεχίσουμε με απλό καφέ. Όχι επικρυσωμένο δηλαδή όπως νωρίτερα. Ο Βαν Μόρισον και το Brown Eyed Girl. Για την Κατερίνα και την Ελισάβετ.

Γεια σου Δώρα. Τώρα είδα το μήνυμά σου που είχε στείλει λίγο νωρίτερα για τον Golden Brown. Επίσης αφιερωμένο στην Μαρία Ρόζα. Γεια σου Μαριλένα, Ρόι Όρμπισον και California Blue. Blue Jeans, αλλά από τη Lana Del Rey αυτή τη φορά, η επιλογή του Τόνι. Επιστροφή στο μαύρο. Και τη μαύρο βελούδο. Από την Alana Miles για τον Δημήτρη.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: gonna do. But honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes.
1: Επιστροφή στο μπλε με τον Elvis και τον Blue Suede Shoes για την Jane. Αναστασία, όχι, το Blue Café δεν έχει παίξει ακόμη. Θα έχουμε σίγουρα και δεύτερο μέρος. Ήδη έχω συμπληρώσει δύο σελίδες α4 με πολύ όμορφες επιλογές. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτετε εσείς τα χρώματα στην απόψινη παλέτα. Γεια σου Μέρη με τον Blue Moon. Γεια σου Μαρία με την ελληνική πινελιά. Θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά οπωσδήποτε. Εάν όχι απόψε, σίγουρα στην επόμενη εκπομπή. Ελένη, φυσικά το A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Beatles και το Yellow Submarine. Δεν θα πάμε όμως στους Beatles, θα πάμε στο αντίπαλο δέος. Οι Stones και το Brown Sugar για τον Θεόφιλο.

είναι με τους Beatles και το Yellow Submarine. Δεν θα πάμε όμως στους Beatles, θα πάμε στο αντίπαλο δέος. Οι Stones και το Brown Sugar για τον Θεόφιλο.

Πάντως τα πιο όμορφα χρώματα που έχω δει στην απόψινή εκπομπή μέχρι στιγμής. Μου τα έστειλε με φωτογραφία ο φίλος μου ο Ιωάννης από την Κωνσταντινούπολη. Μια πανέμορφη φωτογραφία από την πόλη. Γεια σου Γιώργο με τους Pearl Jam. Γεια σου Φεβρονία με όμορφη επιλογή. Γεια σου Γιώργο με Alvin Lee και The Bluest Blues. Πολύ όμορφη και η σκέψη που έχει κάνει η Λιάνα στη σελίδα μου στο Facebook. Έχει δημοσιεύσει μια υπέροχη φωτογραφία όπου όλα τα χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και έχει γράψει «Βάζω χρώματα, βάλτε τίτλους τραγούδιων». Με μαύρο θα κλείσουμε την ώρα. Black Magic Woman, τραγούδι του Peter Green, τον Fleetwood Mac, αγαπημένο φυσικά από Σαντάνα, αφιερωμένο στον Γιώργο και σε όλους όσους το έχουν επιλέξει.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή με μπλε. Επιστροφή με τον μπλε καφέ. Του Chris Ria που διάλεξε η Εύη για απόψε. Σε μια εκπομπή όπου έχουμε απλώσει την παλέτα. Διαλέγουμε χρώματα και τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα αγαπημένα μας χρώματα, προσπαθώντας να βάλουμε τις πιο όμορφες πινελιές στον καμβά. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Yellow Submarine, φυσικά από τους Beatles, για την Ελένη και τον Μάνο. In the land of submarines, so we say.

στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Φυσικά όσα δεν ακουστούν απόψε θα ακουστούν στο δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής εκπομπής.

Green Green Grass of Home, ο Tom Jones. Το κομμάτι έχει διαλέξει ο Γιάννης και η Αναστασία. Γεια σου Θανάση με το Yellow Moon. Γεια σου Ντανιέλα με το True Colors. Τη Cindy Lauper, γιατί πολύ απλά όπως μου γράφει έχει όλα τα χρώματα. Amy Winehouse, Back to Black, για να γυρίσουμε στο μαύρο. Αφιερωμένο στην Άννα και στη Σόφη.

το πολύ τραγουδισμένο κόκκινο φεγγάρι. Λούνα Ρόζα, απόψε από τον Μάριο Φραγκούλη, επιλογή της Ναυσικάς. Το κόκκινο, το ματωμένο φεγγάρι. Που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στο γεγονός ότι ευθυγραμμίζεται με τη γη και τον ήλιο. Από το κόκκινο φύγαμε πίσω για το κίτρινο με τους Neville Brothers και το Yellow Moon.

0: Γεια σου Γιάννη, είμαι Echo and the Bunnymen. Ή τους R.E.M. από ό,τι βλέπω, διπλή επιλογή. Γεια σου Μαρία, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες και μπαντιέρα ρόσα. Αυτά είναι, ωραίες επιλογές. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Νικόλα μου στα Βίλια και δεύτερη όμορφη επιλογή. Σαρ Γκένσμπουργκ για τη συνέχεια, Color Café. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
2: Couleur

Ένα καφέ γεμάτο χρώματα λοιπόν. Γεια σου Νούλη, στο χρυσό χρώμα μου λέει αναφερθήκαμε. Goldfinger από Σίλεϊ Μπάση. Gold από Σπαντά ο Μπαλέ. Πάρα πολύ όμορφες επιλογές. Έχουν έρθει και για Gold και για Silver. Προσπαθώντας εδώ να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, βλέπω επιλογή και Man on the Silver Mountain, αλλά και αυτά τα δύο που μου έστειλες είναι υπέροχα. Προς το παρόν με τα χρώματα των Minor Project θα πάμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.

πάντα ο Μπαλέ, λοιπόν, με τον Gold για την Ούλη. Γεια σου Χρύσα, Rainbow φυσικά, έτσι. Θα ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Ένα ουράνιο τόξο. Γεια σου Στέφανε στην Πάτρα. Τον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 6.86 με το Blue Hotel. Γεια σου Πάνω μου με το Purple Rain. Όπως και ο Βαγγέλης, γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη. Γεια σου Κατερίνα, επίσης το She's Like a Rainbow, βλέπω σαν επιλογή. Ο Θοδωρής το Purple Rain, γεια σου Θοδωρή, γεια σου Echo με το Blue Monday, το New Order. Γιώργο, είναι υπέροχη η επιλογή που έστειλε στο Fade to Grey. Για να βάλουμε και λίγο γκρι στην απόψινή εκπομπή. Αλλά συμπληρώνει, όπως σου έχω ξαναπεί παλαιότερα, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το αληθινό. Γι' αυτό η τελική επιλογή θα ήταν το True Colors από την Cyndi Lauper. Επιστροφή στο λευκό. Η Dido και το White Flag για την Άννα.

Γεια σου Γιάννη, στον Κολονό. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που μου έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνωρίζω, την Γαλλίδα τραγουδίστρια που μου έχει στείλει. Και το μήνυμά σου θα με παρακινήσει για να την ψάξω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Θανάση. Γεια σου Ντίνα μου. Blue Jeans, η Λάνα Ντελ Ρέι για τον Τόνι.

Να λοιπόν τα αληθινά χρώματα στα οποία αναφερόταν λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Με τη Cyndi Lauper βέβαια το ζητήσατε αρκετή απόψε. Γεια σου Αθηνά, τι κάνεις τώρα, λίγο να, πριν να κλείσει η εκπομπή με τον Black Celebration, τον Deepes. Αγαπημένο από τα νιάτα. Καλό ξημέρωμα αιρετικέ με τον Richard Ashcroft. Γεια σου Ελπίδα με την κυτρινόμαυρη επιλογή. Είσαι και ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο στην Λιβάδια. Γεια σου Βάγκο. Γεια σου Δημήτρη με τον Sting. Ο Elton John για τη συνέχεια. Goodbye Yellow Brick Road. Μαριέλα αυτή τη φορά θα παίξει.

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνολί που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε τον υπόγειο αλλά επιβλητικό αισθησιασμό και τον ουρανό κατάστηκτο με ασημένιους προβολής, τα λευκά κεριά, τα μπορντό τραπεζομάντιλα και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και για το πέρας της νύχτας, μουσικά χρώματα. Πάντως μου λέει, ήσουν χθες μες στο μυαλό μου. Βρέθηκα σε μια

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνο λέει που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνο λέει που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε τον υπόγειο αλλά επιβλητικό αισθησιασμό και τον ουρανό κατάστηκτο με ασημένιους προβολής. Τα λευκά κεριά, τα μπορντό τραπεζομάντιλα και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και για το πέρας της νύχτας, μουσικά χρώματα. Πάντως μου λέει, ήσουν χθες μες στο μυαλό μου. Βρέθηκα σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη σε μουσικά χρώματα και σκέφτηκα, να ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή το Ιωσήφ. Είδες που τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Μανώλη μου, καλό ξημέρωμα. Άγρυπνο φιλαράκι εδώ, μέχρι το τέλος. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα, γείτονα. Γεια σου Μαρία, που το κινητό τελειώνει σε 470. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. 93.
2: Ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του. Οι δυσκολίες στο ξεκίνημα. Η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.